0: 1.430, οι τραυματίες σε 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.600 διασώστες από 17 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ εκτιμά τις συνολικές ζημιές σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του ΕΕΠ της χώρας. Δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας που μεταφέρει περίπου 5.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων παραμένει ακυβέρνητο από χθες λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στην Αλόνισο. Στο πλοίο επιβαίνουν 17 Τούρκοι ναυτικοί. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα ενώ στην περιοχή βρίσκεται ναυαγοσωστικό σκάφος. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το πλήρωμα ούτε ενδείξεις θαλάσσιας ρήπανσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυράβλων και ντρόνους καθώς και σταθμούς ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας πως το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Την πρόθεση του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση εφόσον επικρατήσει στις εκλογές ανακοίνωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κρατώντας αποστάσεις από την άκρα δεξιά όσο και από την αριστερά στο Ισραήλ. Στη Σερβία ο πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Ο Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις από τον Νοέμβριο του 2024 που ζητούν πρόωρες εκλογές καταγγέλλοντας διαφθορά. Η ρωσική αντιεροπυρική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 ντρόνους απόψε που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνολικά 124 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν χθες με το Κίεβο να παραδέχεται ότι στοχεύει ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα. Με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων.
1: Ο καιρός.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δύσκολη ημέρα σήμερα σχεδόν για όλη την χώρα, αφού σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, η Δήμη και οι εθελοντικές ομάδες σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ήδη 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μετατοπίζονται και να εντείνονται σε πολλές χώρες. Στη Γερμανία ο υδράργυρος στους 41,5 βαθμούς Κελσίου, στη Γαλλία καταγράφονται έως και 41 βαθμοί στο Στρασβούργο, με παράλληλη αύξηση των θανάτων σε 74 περιστατικά από τις 18 Ιουνίου. Στην Τσεχία σημειώθηκαν 40,6 βαθμοί, στην Ελβετία νέο ρεκόρ Ιουνίου με 39 βαθμούς στη Βασιλεία. Την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της κατέγραψε και η Δανία με 37 βαθμούς Κελσίου. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία του Κεντάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού. Σημαντικές ζημιές έχουν σημειωθεί σε υποδομές, κατοικίες, οδικό δίκτυο, ενώ προειδοποιήσεις για νέα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν σε ισχύ. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά βαρύτερος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι νεκροί φτάνουν τους 1.430, οι τραυματίες 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.600 διασώστες από 17 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ εκτιμά τις συνολικές ζημιές σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας πως το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Την ίδια στιγμή ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Την πρόθεσή του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση εφόσον επικρατήσει στις εκλογές ανακοίνωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, κρατώντας αποστάσεις τόσο από την άκρα δεξιά όσο και την αριστερά του Ισραήλ. Στη Σερβία ο πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Ο Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ζητούν πρόωρες εκλογές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνολικά 124 drones καταρρίφθηκαν χθες, με το Κίεβο να παραδέχεται ότι στοχεύει ζωτική σημασία σε εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων. Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες τη βόρειο-ανατολική Ιαπωνία. Η σεισμική δόνηση εντάσσεται σε μια σειρά ισχυρών σεισμών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

at the bottom of

was.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακούς. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα όλος ο κρατικός μηχανισμός. Οι πυροσβεστικοί, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει σε κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Υπό έλεγχο τέθηκαν χθες βράδυ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ναυπακτία Πέτρα Βιωτίας στην Εύβοια και στα Νολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ενώ 5 άτομα ήδη συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από ένα πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μετατοπίζονται και να εντείνονται σε πολλές χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, επίσης στην Τσεχία, στην Βασιλεία της Ελβετίας, αλλά και στην Δανία που κατέγραψε νέο ρεκόρ με 37 βαθμούς Κελσίου. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά και βαρύτερο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι νεκροί είναι πλέον 1.430, 3.238 οι τραυματίες, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυράβλων κεντρών καθώς και σταθμούς ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν απόψε με επιθέσεις σε βάσεις στο Κατάρ και το Μπαχρέιν. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας ότι μετά από αυτό το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Την πρόθεσή του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, εφόσον τις κερδίσει, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στη Σερβία, ο Αλεξάνδερ Βούτσις ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την Προεδρία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 drones απόψε που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το Κίεβο παραδέχεται ότι στοχεύει πλέον ζωτική σημασία εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων.
1: Ο καιρός.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ σήμερα θέτουν σε συναγερμό περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο τέθηκαν αργά το βράδυ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε ναυπακτία, πέτρα βιωτίας, παθάρια έβαιας και ανολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ήδη 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία και Δανία. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένα πλήγματα εναντίον 10 ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευση drones και ναρκών ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα αργότερα το Ιράν απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι φρουροί της επανάστασης προειδοποίησαν ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε πλήρη διακοπή κάθε διπλωματικής διαδικασίας. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του απείλησε με πλήρη στρατιωτική επιχείρηση μετά την οποία το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε απόψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία στοχεύει πλέον ζωτική σημασία σε εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων. 4 νεκροί από σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στη Βενεζουέλα οι νεκροί από τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς έφτασαν πλέον τους 1.430, οι τραυματίες τους 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού επιζωντών συνεχίζονται με την συμμετοχή 1.600 διασωστών από 17 χώρες. Ευρία εθνική κυβέρνηση στο Ισραήλ προαναγγέλει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εφόσον επικρατήσει στις εκλογές. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάντερ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί 2 χρόνια μετά τις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024 με αιχμή το φοιτητικό κίνημα που καταγγείλει διαφθορά και ζητά εκλογές. Στις Σέρες το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Θανατηφόρο τροχαίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού στην περιοχή της Βαριμπόπης στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρετή και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Ethnis Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσω του Earth Echo. Σας προτείνουμε αυτή την εφαρμογή να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης από το earthnews.gr και το earth.gr. Λίγο πριν την εκκλησία, 6 και 10 το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου του 2026, τελευταίας Κυριακής για αυτόν τον μήνα. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι με μηνύματα μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή η φίλη μας. 30 βαθμούς έχει ήδη Καλαμάτα, παιδιά. Άρχισαν τα δύσκολα, λέει. Την ημέρα υποφέρετε, το βράδυ όμως με τίποτα. Η ημέρα, ναι, υποφέρετε, το βράδυ με τίποτα. Να περάσετε μια καλή Κυριακή. Μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από το Άργος Ορεστικό. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι μέσω του Viber. Earth News, μία λέξη. Κενό, radio, δεύτερη λέξη. Έτσι μας βάζετε στο ψακτήρι του Viber, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε μια φίλη, η Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Πού χάθηκε η Ειρήνη? Λοιπόν, είναι Κυριακή και όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και σήμερα θα έχουμε βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Έχετε το νου σας, πάλι κάποιες περιοχές, η Εύβοια, η Αττική, η Κεντρική, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, νομίζω είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, διότι θα έχει ισχυρούς ανέμους όπως προείπα. Αυτό είναι λίγαν επικίνδυνο για πυρκαγιές, μιας και έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες και έχει αρχίσει λίγο να στεγνώνει και το περιβάλλον. Είναι αλήθεια που, όπως μας έλεγε και η φίλη Κυριακή, ότι πλέον και οι νύχτες είναι ζεστές και αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Κατά τα λοιπά, η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες κατά τόπου, στα βορειοδυτικά, υπηρετικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι να φορείς, βλέπεις τέτοιες θερμοκρασίες, ας πούμε, θα έχεις τα ανατολικά υπηρετικά 35, στα δυτικά υπηρετικά θα φτάσει 36. Και χθες, ας πούμε, διάβαζες στα ειδησιογραφικά, στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, πως η Ελβετία είχε έσπασε ρεκόρ με 36,6 βαθμούς. Και λες, ρε παιδί μου, άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος. Καλημέρα και στον Νίκο από το Μουζάκι με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλή Κυριακή να έχουμε. Στο Γιώργο μια καλημέρα, στο Σιδηρόκαστρο που είναι στο χωράφι και μαζεύει τριφύλια. Καλημέρα και στον Billy the Grande, το φίλο μας από τα αστικά Καλαμάτας. 27 βαθμούς λέει και προβλέπεται ζέστη πολύ. Δεν μπορώ να σας συνηθίσω με τίποτα Σαββατοκύριακο, ούτε εμείς. Δεν θα το ξανακάνουμε. Δηλαδή, στο αμέσως προσοχές διάστημα εννοώ. Κουνιόμαστε και από τις θέσεις μας, αχρίαστο να είναι. Έτσι το λέμε και αυτό το πράγμα. Ορίστε, στην Κοτήλη 14 βαθμούς. Αυτές είναι ωραίες θερμοκρασίες, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, ο οποίος ξαφνιάστηκε που μας άκουσε, κυριακάτικα. Έκτακτο είναι, παιδιά, έκτακτο. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου. Είναι Διεθνής ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας. Γι' αυτό σας λέγαμε χθες ότι σε διάφορες χώρες έχουν και τις παρελάσεις Pride κτλ. Είναι Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς και Διεθνής ημέρα φενιλκετονουρίας. Αυτό το Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς, δηλαδή, πώς να προστατευτείς? Θεσπίστηκε αυτή η ημέρα
για να τιμηθούν τα θύματα ενός κεραυνού που έπεσε στην Ουγκάντα και σκότωσε τουλάχιστον 18 μαθητές το 2011. Σκοπός της ημέρας είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την προστασία από τους κεραυνούς. Ακούστε τώρα κάτι στοιχεία. Περίπου 240.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πλήττονται από κεραυνούς. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί πεθαίνουν. Το 10% από αυτούς πεθαίνουν, τα 3 τέταρτα επιβιώνουν, αλλά καταλήγουν με μακροχρόνια προβλήματα υγείας όπως απώλεια ακοής λόγω διάτρησης τυμπάνων, καταράκτη και νευρολογικά προβλήματα όπως κόπωση, εναλλαγές της διάθεσης και διαταραχές της μνήμης. Ακούστε να δείτε τώρα πώς, γιατί καθιερώθηκε αυτή η ημέρα. Και δικαίως. Σήμερα, το 1914, ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σαράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία εκείνη την εποχή. Το 1969, σαν σήμερα, ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφιλοφίλων στο μπαρ Stonewall της Νέας Υόρκης. Η αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφιλοφιλικού κινήματος και η 28 Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας. Σαν σήμερα, το 1970, ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας τον τελικό του Καφταντζογλίου τον ΠΑΟΚ με 1-0. Το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Υπέρ ψηφίζουν 193 βουλευτές, 175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του Κωδισό ΚΑΕ, Πασμαζόγλου, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΙΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι. 3 βουλευτές, Ιωάννης Ζήγδης, Νικήτας Βενιζέλος και Κώστας Μπαντουβάς, δηλώνουν παρόν. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ απήχαν της ψηφοφορίας. Και το 2015, σαν σήμερα, κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες έως και τις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ. Αν πω θυμάστε εκείνη την ημέρα, γιατί παλιότερα υπήρχε ένα πράγμα, θυμάστε τι έκανες εκείνη την ημέρα. Αν πω θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα ή τι κάνατε εσείς εκείνη την ημέρα, μπορεί να βγει κανένας να θυμηθεί και να πει αργότερα, να στείλει κανένα μήνυμα κάτι στις 2 το μεσημέρι, ότι το κάνουμε για προπαγάνδα. Γι' αυτό και δεν λέω τίποτα. Πάμε. Το 1912 γεννιόταν σαν σήμερα η Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτητα του μεγάλου Βρετανού επιστήμονα Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η ίδια εξελέγει και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Έφυγε από αυτή τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 1986. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Στρατής Χαβιάρας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, αλλά έχει γενέθλια και ο Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ, διαλέγετε πώς τον λέτε, νοτιοαφρικανικής καταγωγής, Αμερικανός μηχανικός και επιχειρηματίας, λέει. Τρισεκατομμυριούχος δεν το λέει, γιατί αυτό πρόσφατα έγινε, βάζοντας μία από τις εταιρείες του, τη SpaceX, στο χρηματιστήριο. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Και σήμερα έχει γενέθλια. Μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε. Τώρα, σαν σήμερα το 548 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Θεοδώρα, η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Το 1985 ο μεγάλος, ο σπουδαίος Λάμπρος Κωνσταντάρας, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και τις ταινίες της Φίνος Φίλμς. Και το 2010 έφευγε ο Νίκολας Χάγιεκ, Λιβανέζος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ορολογοποιίας Swatch. Η
Είχα πολλούς φίλους που κάνανε συλλογή από αυτά τα ρολόγια. Δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβά, εν πάση περιπτώσει, εκτός αν έβγαζαν κάποια συλλεκτικά κομμάτια. Δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβά, λοιπόν. Και έκαναν ολόκληρες συλλογίες με αυτά τα ρολόγια, τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν μέσω του eBay ή άλλων, βγάζαν χρηματάκια. Καλά κάνανε. Αλλά είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί είχε γίνει μόδα να μαζεύεις συλλογές από τέτοιου είδους ρολόγια. Αυτά τα έφτιαξε ο Νίκολας Χάγεκ, ο οποίος σαν σήμερα έφευγε το 2010. Καλημέρα. Χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα μας πληροφορεί η Κυριακή. Είχαν 36 και σήμερα λέει θα πάει 37. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Όσο καλή μπορεί να είναι, με τον αέρα να λυσομαντάει. Σπίτι των ανέμων γίναμε. Σε λίγο θα εμφανιστεί και η γιαγιά Ανούσκα. Μα τι σας λέω σε εσάς, λέει. Αναμνήσεις βλέπετε γυρεών από την προτηλεοπτική εποχή, τότε που οι σειρές ήταν ραδιοφωνικές. Κύριε Παύλο, κάτι ξέρουμε κι εμείς. Αλλά ναι, και το βράδυ είχε ισχυρούς ανέμους. Δεν ήταν τόσο ισχυροί όσο ήταν προχθές το βράδυ, η προσωπική μου γνώμη, ή τουλάχιστον προχθές το βράδυ με ξυπνούσαν. Χθες το βράδυ ήταν λίγο καλύτερα, αλλά βέβαια θα μου πείτε εδώ, έτσι, στην περιοχή που μένω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ίσχυε το ίδιο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε, μέχρι και 8 θα έχει στο Αιγαίο, μέχρι και 7 θα έχει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, γι' αυτό και κάποιες περιοχές από αυτές είναι σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού για το θέμα των πυρκαγιών και σήμερα. Χθες είχαμε την εκδήλωση πολλών. Είναι αλήθεια ότι αρκετές πιάστηκαν εν τη γενέση, όπως λέγαμε χθες και με τον κύριο Τσίγκα. Τις προλάβαν δηλαδή στο ξεκίνημα. Γιατί όπως μας έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, υπάρχουν και 108 drones τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή έτσι σαρώνουν την Ελλάδα. Αυτό ήταν ο όρος που χρησιμοποιούσε ο κύριος Τσίγκας. Σαρώνουν την Ελλάδα για να όπου δουν καπνό να στείλουν κατευθείαν δυνάμεις. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στη Βιωτία, ανισχύσαμε λιγάκι, είναι αλήθεια, γιατί έτεινε να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε. Ελπίζουμε να μην εκδηλωθούν σήμερα, όχι να μην καταφέρουν να ξεφύγουν, να μην εκδηλωθούν καν σήμερα. Οι περισσότερες από αυτές ήταν πάλι από ανθρώπινα λάθη. Για παράδειγμα, είδαμε και ανθρώπους να κάνουν οξυγονοκολλήσεις, μάθαμε από τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν τους είδαμε εμείς, άμα τους βλέπαμε θα είχαμε άλλες εξελίξεις. Αλλά λοιπόν, κάνανε οξυγονοκολλήσεις, άλλοι κάναν μπάρμπεκιου, βρήκαν την ημέρα και έτσι κάποιες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν. Δεν ήταν όλες έτσι. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, πιάστηκε και μία 40χρονη, νομίζω Ουκρανή την καταγωγή, η οποία έβαλε ή έτσι κατηγορείται, φέρεται να έβαλε επίτηδες πυρκαγιά. Ευτυχώς και αυτή που εν τη γενέση κατεσβέστη. Να δούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς, 18 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον Μάκη που χαίρεται πάρα πολύ που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Και σήμερα δηλαδή εννοώ, γιατί ο κύριος Μάκης μας ακούει κάθε μέρα. Και είναι και η σημερινή μέρα σαν όλες τις προηγούμενες, χθες και προχθές δηλαδή, που είχαμε κάποιες εντάσεις. Ξαναείχαμε εντάσεις στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ. Τι εντάσεις είχαμε. Χθες, θυμάστε που λέγαμε τέτοια ώρα ότι υπήρξαν κάποιες ομοβροντίες από εδώ και από εκεί, γιατί οι Ιρανοί αποφάσισαν να επιτεθούν σε ένα πλοίο. Το πλοίο αυτό δεν έκανε κάτι φοβερό, απλά περνούσε από μια περιοχή που του είχε υποδείξει το Ομάν να περάσει, αλλά οι Ιρανοί θέλουν να έχουν τον τελευταίο, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Θέλουν αυτοί να δίνουν άδεια για να περνάς από αυτό το πέρασμα εκεί πέρα το στενό, και έτσι έριξαν 4 drones. Ένα από αυτά έπεσε στο κατάστρωμα του πλοίου. Χθες, λοιπόν, σαν αντίδραση σε αυτή την κίνηση, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν κανένα 2, 3, 4, 5 θέσεις στο Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν κανένα 2, 3, 4, 5 θέσεις στο Ιράν.

καινούριο στοιχείο είναι ότι βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ βραδιάτικα για τη δική μας ώρα. Για τη δική του είναι τελείως διαφορετική ώρα. Βγήκε λοιπόν ο Τραμπ και είπε, απείλησε και πάλι, να αφανίσει το Ιράν. Να σταματήσει να υπάρχει Ιράν. Γιατί λέει, παραβιάζουν τη συμφωνία, το μνημόνιο αυτό που έχουμε υπογράψει, και πάνε φυρί-φυρί. Και κινδυνεύουν να αρχίσουμε να κάνουμε ολοκληρωτική επίθεση και να πάψει να υπάρχει εφόρου ζωή στο Ιράν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και άλλες φορές το έχει πει, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει. Κατά τα λοιπά, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Να σας πούμε ότι η Αργεντινή κερδίζει 2-1 την Ιορδανία. Έχει ξεκινήσει πριν από λίγη ώρα το δεύτερο ημίχρονο. Η Ιορδανία έβαλε γκολ τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, πριν ήταν 2-0. Στον άλλον αγώνα, να δω. Α, 2-2. Αυστρία με Αλγερία. 2-2. Πέφτουν γκολάκια. Να ξέρετε ότι το Κολομβία-Πορτογαλία έληξε 0-0, έτσι όμως, δηλαδή πάλι η ισοπαλία, πάλι δεν κατάφερε να βάλει γκολ η Πορτογαλία, έτσι είναι πρώτη στον όμιλο η Κολομβία. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Αλλά με μάλλον στη Σερέντε και μου είπε ότι μιλάω κατά παυστά και πρέπει να βάλω κανένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Άντε, να βάλουμε.

0: Ωραία, γιατί καταλάβεις τώρα που βάλαμε τραγουδάκι. Όχι, πρέπει να βγει τρέιλερ. Περίμενε, τρέιλερ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
0: Εδώ είμαστε πάλι, ναι. Ορίστε. Έβαλε παραγγελία, τραγούδι. Ναι. Η Ράγε τη λέω εγώ, Ρέι τη λένε. Πώς τη λένε?
3: Ρέι.
0: Τη λένε Ρέι.
3: Το Ράγε που.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί πώς μου κόλλησε εμένα. Εγώ τώρα την ανακάλυψα. Δεν ξέρω πόσο παλιά είναι αυτή.
3: Εγώ είναι. Πολύ φρέσκη.
0: Ναι, εγώ τώρα την ανακάλυψα, άρα είμαι ωραία. Σύγχρονο.
3: Έχει
0: χάσει και τον άντρα τη και τον ψάκι κτλ. Αλλά είναι απίστευτη φωνή. Είναι απίθανη φωνή. Δηλαδή θα μπορούσε να τραγουδάει άρια, α πούμε.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα.
0: Ναι, τι θες εσύ.
3: Επειδή εσύ μπορεί να μην ήθελε για να μην έρθει κανένα μήνυμα το μεσημέρι και σου πούνε ότι. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη μέρα.
0: Ναι.
3: Γιατί όπως και σήμερα, που θα πάω αυτό το μεσημέρι, είχα πάει στη γενέθλια του φίλου μου του Αργύρη.
0: Ναι. Την ημέρα που κλείσανε οι τράπεζες, εννοείς. Αυτό.
3: Ναι.
0: Υπενθυμίζεις.
3: Ναι, αυτή τη μέρα θυμάμαι.
0: Ναι, αυτή θυμάσαι.
3: Λίγες μέρες θυμάμαι στη ζωή μου. Αυτή δεν την έχω ξεχάσει.
0: Εντάξει, τη θυμάσαι γιατί την έχει συνδέσει με τα γενέθλια του Αργύρη.
3: Όχι.
0: Τα οποία δεν ξεχνά ποτέ.
3: Όχι, δεν έχω συνδέσει με το κλείσμα των τραπεζών.
0: Ωραία.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν πρέπει να πολύ χαίρεται ο Αργύρης.
3: Όχι, ο Αργύρης είναι. Μέχρι εκείνη την τέτοια ήταν μια ευχάριστη επαιτίωση για όλους μας. Και τώρα είναι. Είναι την 50 σήμερα. Μεγάλωσε και ο Αργύρης.
0: Αχ, μεγάλωσε και ο Αργύρης.
3: Καλά, μεγάλωσε. Όμορφο και.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντα.
3: Λοιπόν. Και θυμάμαι ότι διασκέδαζα,
0: ναι.
3: Μου είχαν πει, ακούγεται υπάρχει μία φήμη ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Έκανα άρνηση. Έκανα άρνηση, ναι, τότε θυμάμαι. Και πώς το λένε, και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κλείσανε τις τράπεζες. Και φεύγω με το μαγιό, όπως ήμουν τις βερμούδες και τα, γιατί ήταν εκεί. Κάναμε και μπάνια, ήταν καλοκαίρι.
0: Και τώρα, καλοκαίρι.
3: Και σήμερα.
0: Τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού.
3: Ναι. Λοιπόν.
0: Του Ιουνίου.
3: Του Ιουνίου.
0: Ποιο καλοκαιριού.
3: Βιάζομαι. Κάτσε, εγώ δεν πήγα πουθενά.
0: Ναι, του Ιουνίου, ρε παιδί, το διόρθωσα μόνος μου.
3: Τόσο κουρασμένη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και. Πώς το λένε. Και στο δρόμο έβλεπα κόσμο να στέκεται έξω από τράπεζες, τσουρές στα ATM, Κυριακή μεσημέρι, Ντάλα μεσημέρι. Εμείς να μην ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, είχαμε γράψει τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, περίπου.
3: Αλλά στην.
0: Άλλο να το γράφεις, άλλο να το. Ναι, μπράβο.
3: Πρέπει να το ζεις για να το καταλάβεις που λέει και ένα παλιό ραδιοφωνικό σποτ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί να την ξεχάσουμε αυτή τη μέρα?
0: Δεν είπα εγώ, παιδί.
3: Λέμε κάτι.
0: Παιδί μου, εγώ δεν είπα να την ξεχάσει.
3: Εκτός πραγματικότητας.
0: Όχι, εγώ δεν είπα να την ξεχάσει. Απλά ήρθε ένα μήνυμα χθες το μεσημέρι.
3: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί, ακούγοντας την κυρία Σερέτη και τον κύριο Χατζημιχάλη, μπερδεύτηκα με τις ημέρες. Νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Καλά, επιστρατεύτηκα. Κατεύσατε τα τσιράκια του Μητσοτάκη για να ασχολούνται επικριτικά και κοροϊδευτικά με τον Τσίπρα. Άρα γιατί φοβούνται. Κατάλαβες. Ήρθε ένα τέτοιο μήνυμα με το μεσημέρι, θα ξεκούδουνα.
3: Τι να κάνω.
0: Ξεκούδουνα, παιδί μου, σου λέω.
3: Κυρία Δημητρά.
0: Δεν έχει σημασία τώρα ποιο, γιατί
3: συγνώμη,
0: όχι, μπορεί
3: συγνώμη.
0: Να μην ακούει τώρα και δεν κάνει. Ναι. Αλλά
3: όχι,
0: μου
3: έκανε
0: εντύπωση με το που μπήκα στο Viber και είδα το μήνυμα. Λέω. Τι λένε, ρε παιδάκι μου.
3: Εμείς ιστορικά γεγονότα λέμε.
0: Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι ιστορία. Δεν, αυτή
3: αν δεν
0: είναι
3: κάνω
0: η,
3: λάθος,
0: η μισή ιστορία.
3: Αν
0: είναι
3: δεν
0: έτσι.
3: Κάνω λάθος, ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Και πρόσφατα δήλωσε ότι μετά Γιούση δεν τις έκλεισε νωρίτερα.
0: Άλλο αυτό.
3: Συγγνώμη.
0: Άλλο αυτό.
3: Συγγνώμη, δεν
0: καλά, εσύ τώρα το πρώτο πράγμα που θες να πεις τώρα στη σημερινή ημέρα που είναι 6 και 34, 28 Ιουνίου, αυτό είναι.
3: Τι να πω, το πώς η Google έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους από τους
0: σεισμούς. Πώς το έσωσε, δεν κατάλαβα. Δεν
3: έστω η ειδοποίηση.
0: Ναι.
3: Αυτά τα earthquake alerts. Αυτά τα alerts που υπάρχουν.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτά είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν.
0: Και πώς σώθηκαν?
3: Δεν ξέρω, έτσι έχει αποφασίσει κάποιος.
0: Ότι σώθηκαν εκατομμύρια.
3: Ναι, ότι όλοι. Εκεί που δεν μπορούσε το κράτος, στη Βενεζουέλα,
0: ναι.
3: Τον μπόρεσε η Google.
0: Μάλιστα.
3: Κοίταξε, δεν είναι κακό να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τέτοια
4: κακό,
3: πράγματα.
4: Δεν είναι, όχι.
3: Αλλά okay.
0: Στο βαθμό που είναι έγκαιρος και προλαβαίνεις να κάνεις κάτι.
3: Ναι, και είμαι εγώ σε ένα σανσέρ.
0: Ναι.
3: Και μου έρχεται λίγα δευτερόλεπτα πριν. Τι ναι. κάνω.
0: Τι κάνεις. Τι να κάνω.
3: Παθαίνω ανακοπή και πεθαίνω.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Ναι, συγγνώμη, εγώ αυτό θα πάθω.
0: Το κάνεις λίγα κι εσύ. Λοιπόν, έχει φτάσει.
3: Θα έρθει 7 Ρίχτερ.
0: Χθες αφήσαμε το πρωί, χθες, γύρω στους 980. Λέγαμε, υπήρχαν πληροφορίες και αναφορές από μέσα ενημέρωσης, απλά δεν είχαν ακόμα επιβεβαιωθεί, για 980 νεκρούς που θα φτάναν τους 1000. Τώρα ο επίσημος αριθμός είναι 1430, αν δεν κάνω λάθος, των νεκρών, και εξακολουθούν να συνεχίζουν. Πάνω που, πάνω που δημιουργήθηκε μια ελπίδα εκεί που σώθηκε το βρέφος,
3: ναι, ναι, ναι.
0: που βγήκε το βρέφος μέσα από τα ερείπια και πανηγυρίζαν και ελπίζαν και χειροκροτούσαν και χαίρονταν, και βρέθηκε και η μητέρα του μία ώρα αργότερα, και βγήκε και η μητέρα του έξω σώα, και πάνω που άρχισαν να αναπτερώνονται λίγο οι ελπίδες, ρε παιδί μου, έρχεται ο αριθμός και σου λέει 1430 και εξακολουθούμε να μετράμε.
3: Παιδιά, είναι φοβερό,
0: και παλαβώνεις.
3: Φοβερό αυτό. Και λες, φοβερό.
0: Ναι. Τι είμαστε.
3: Έχουν βέβαια επίσης στη Γαλλία έχουν φτάσει 74 νεκροί. Από τις 18 Ιουνίου μέχρι και χτες.
0: Οι 74 νομίζω είναι από πνιγμό.
3: Από πνιγμό, λοιπόν, 74 από πνιγμό, οι περισσότεροι λέει.
0: Ναι.
3: Έπαθαν υδροπληξία.
0: Ναι.
3: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
3: Η υδροπληξία. Δηλαδή βρέθηκαν σε περιοχές, σε υδάτινες επιφάνειες, ας πούμε σε ποτάμια, λίμνες κτλ. Που δεν επιτρέπεται κιόλας
0: ναι.
3: το κολύμπι. Και επειδή κάνανε υπερδραστηριότητα,
0: ναι.
3: έπαθαν καρδιακή προσβολή και πέθαναν. Κάποιοι από αυτούς. Άκου τώρα, ρε παιδάκι μου. Είδες, δηλαδή, φοβερά πράγματα. Δηλαδή, παράμετροι που δεν μπορείς να δεις. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας είπε και ο Διονύσης νωρίτερα για τον καιρό. Αυτός ο αέρας δεν παλεύεται. Δηλαδή, χθες που έπεσε και ένα δέντρο και πλάκωσε κάτι αυτοκίνητα στο τέτοιο.
0: Δεν δηλαδή, έπεσε μόνο ένα, πέσανε αρκετά.
3: Ναι,
0: ναι,
3: όχι,
0: σε διάφορα
3: λέω,
0: σημεία. Στη Μιχαλακοπούλου,
3: ας πούμε, πέρατε.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
3: Πώς το λένε. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Πιάσαν έναν χτες
0: ναι.
3: που είχε την ώρα που στέλναν το 112, έκανε μπάρμπεκιου, ρε εσύ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, το λέω είναι επίσημο αυτό. Της αστυνομίας, πώς το
0: ναι,
3: λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις μπάρμπεκιου ενώ σου έχουν στείλει 112. Πώς να το κάνουμε το πράγμα.
0: Σου έχουν στείλει 112 και για να είσαι σε ετοιμότητα να εκκαινώσεις περιοχή, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
0: Το οποίο, εντάξει, κάποιοι θεωρούν ότι το 112, εντάξει μωρέ, τι έγινε το 112. Ναι, δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται. Ματαιοπονείτε.
3: Ποιο χτυπάμε.
0: Καλή Κυριακή να έχετε, κύριε Νίκο.
3: Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά, πάντα καλά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καραβάκια μας είναι αυτός. Η θάλασσα βλέπω λίγα προβατάκια έχει πάνω, λίγα κυματάκια. Αλλά η θερμοκρασία 24 βαθμοί τώρα στη Νέα Πολύ Λακωνία. Εντάξει. 24 βαθμοί είναι ωραία θερμοκρασία.
3: Τι ωραία είναι να μείνει έτσι το πρωί.
0: Όχι, να μείνει έτσι.
3: Αν δεν θα μείνει.
0: Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Καταλαβες.
3: 6.30 το πρωί.
0: Αν έμενε στους 24, θα ήταν ναι. πολύ ωραία.
3: Αλήθεια είναι ναι. αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν μένει, ρε παιδιά. Τι είναι πάλι στο κουβέντιο στον
0: Μπαχρέιν. Γίνεται. Τώρα πάλι το ίδιο πράγμα. Είναι κλειστές και οι αγορές. Σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ο καθένας τους λέει ότι καταρακώνεται την συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει. Το μνημόνιο αυτό που έχουν υπογράψει.
3: Ο ένας τον άλλο.
0: Ο ένας τον άλλο, ναι.
3: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Εσείς φταίτε. Όχι εσείς φταίτε και πάντα.
3: Όχι εσύ, όχι εσύ.
0: Αυτά όταν ήμασταν πιτσιρίκοι γίνονταν αυτά. Τα κάναμε όχι εσύ φταίτε, όχι εγώ φταίτε.
3: Όχι εσύ.
0: Εσύ φταίτε για τον κόλλο, όχι εσύ.
3: Όχι εγώ το δαμπρό το.
0: Ναι, ξέρω εγώ,
3: ναι,
0: διάφορα. Σαν παιδάκια, α πούμε. Απλά έχουν στα δάχτυλά του, στην άκρη των δαχτυλών του κάποιο όπλα. Πατάνε ένα κουμπί και φεύγουν 50 πύραυλοι.
3: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Ή 50 drones ή οτιδήποτε. Φεύγει. Καθόλου καλό δεν
3: είναι. Καλό.
0: Κανονικά δεν πρέπει σε τέτοια δάχτυλα να μπαίνουν στις άκρες όπλα, οπλικά συστήματα. Πρέπει να είναι αλλού.
3: Αλήθεια.
0: Προστατευμένα και τα λοιπά. Σε κάτι ιδρύματα που υπάρχουν με ανθρώπους που φοράνε άσπρα. Λοιπόν, ναι.
3: Η Ιαπωνία συναγωνίζεται, πάρει συναγωνιστή τη Βενεζουέλα.
0: Για ποιο λόγο.
3: Κάνει κάθε μέρα 6 Ρίχτερ. Είμαι και εγώ εδώ και είμαι στη συμμογενή χώρα. Τι, ότι τι.
0: Μα είναι.
3: Ναι, το ξέρω, αλλά ναι. Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, ξάρια τώρα στην αυτή.
3: Αυτό που λέμε ξάρια στην Ιαπωνία δεν είναι τίποτα. Είναι
0: για πες το. Ναι. Ναι, αλλά για πες το στους ίδιους.
3: Τους Ιαπωνές.
0: Ναι, ρε.
3: Και... Όχι, είναι ψύχρεμοι αυτοί.
0: Ψύχρεμοι είναι γενικώς, αλλά ρε,
3: είναι
0: παιδί
3: βαρετά ψύχρεμοι. Δηλαδή.
0: Απλά το κακό είναι ότι δεν ξέρεις μήπως το εξάρι, που για μας είναι σαν να είναι ένα τριάρι, τριάμισάρι, έτσι, το εξάρι, μήπως είναι προπομπός, μήπως είναι προσεισμός. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις αν είναι ο κύριος, οπότε λίγο η υπερδικούλα σου λίγο πρέπει να...
3: Αλήθεια.
0: Πεταρίζει, καταλαβαίνεις.
3: Πεταρίζει.
0: Μ' αρέσει αυτό το ρήμα. Ναι. Και το θυμήθηκα τώρα, μου ήρθε.
3: Έτσι σου ήρθε τώρα.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε.
3: Ναι. Λοιπόν...
0: Μην χτυπάς τους Ιάπωνες γιατί ματαιοπονείς.
3: Δεν χτυπ...
0: Όχι ρε παιδί μου, λέγω τώρα, έτσι το είπα. By the way.
3: Έτσι
0: λοιπόν,
3: ξύπνησα.
0: Τι άλλα νέα. Ναι.
3: Έτσι ξύπνησα.
0: Τι άλλα νέα.
3: Ήθελα να χτυπήσω τους Ιάπωνες.
0: Για πες.
3: Τι άλλα νέα, βρε Διονύση, τίποτα. Αλκοτές πολλά χτες και χτες το βράδυ, γιατί ήμουν έξω αργά.
0: Καλά κάνουν,
3: όπως καταλάβατε.
0: Άμα δεν κάνουν Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πότε θα κάνουν.
3: Να σου πω κάτι. Αριστεύω.
0: Όχι,
3: πάντα.
0: Μερικές φορές ναι. Κάνουν και Δευτέρα ξημερώματα.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι οι Κυριακάτικοι που γυρνάνε, ας πούμε, ή πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά.
3: Βέβαια.
0: Και κάνουν πολλά αλκοτές. Ναι. Καλά κάνουν. Δεν έχω πέσει ποτέ.
3: Α, είναι πολύ ωραία. Είναι γιατί έχουν ένα καινούριο μηχάνημα. Θα σου πω, έχω κάνει πάρα πολλά.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, είναι καινούριο μηχάνημα. Στο οποίο δεν ακουμπάς τίποτα από τα παλιά, ρε παιδί μου. Σου βάζει ένα μιας χρήσης και φυσούσε.
0: Ένα λαστιχάκι, ένα κάτι.
3: Κάτι,
0: ναι.
3: Ένα πράγμα. Μια...
0: Ναι. Δεν ξέρω. Σιλικόνη, ξέρω εγώ τι ήταν. Ναι.
3: Και φυσούσε.
0: Ναι.
3: Τώρα φυσάς από απόσταση.
0: Από απόσταση.
3: Αλλά πρέπει να φυσήξεις δυνατά.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Και σου λέει κάτι. Πάρε μια βαθιά ανάσα και φύσα. Σου ναι. Λέει το κοριτσάκι, γιατί είναι νεαρά παιδιά συνήθως.
0: Γιατί μόνο κοριτσάκια είναι.
3: Και αγοράκια.
0: Είναι, ναι. Ναι.
3: Και είναι όλα πολύ ευγενικά.
0: Ωραία.
3: Ειδικά όταν περνάς το αλκοτέστ και είσαι το. Ναι. Δεν ξέρω μετά.
0: Άμα δεν το περνάς.
3: Άμα το περνάς, σου λέει πηγαίνετε στην άκρη, σας παρακαλώ.
0: Πηγαίνετε στην άκρη.
3: Γιατί τώρα, να ξέρετε, αν, αν σας τα μάθει, και το λέω και στο Διονύση. Λοιπόν, δεν κάνουν αλκοτέστ επιλεκτικά. Ναι. Δηλαδή, έχει τρεις λωρίδες, ας πούμε, ο δρόμος. Π.χ. και κάνουν στη δεξιά.
0: Ναι.
3: Όχι, κλείνουν και τις τρεις λωρίδες. Και αναπτύσσονται, ας πούμε, σε κάθε λωρίδα αστυνομική και φυσάς και σου κάνουν αλκοτέστ. Δεν περνάει κανείς χωρίς να κάνει αλκοτέστ.
0: Μάλιστα. Και έτσι πρέπει.
3: Βέβαια, έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, η Αργεντινή έβαλε κι άλλο γκολ. Ο Μέση, παρακαλώ, ο οποίος πρέπει να μπει και αλλαγή, γιατί νομίζω στο πρώτο.
3: Το ξεκουράζει.
0: Στην αρχή
3: τώρα.
0: Δεν έπαιζε, ναι.
3: Είχε μεγάλος άνθρωπος.
0: Καλά, το πρώτο γκολ που βάλει η Αργεντινή από φάουλ, απευθείας χτύπημα, ένας Κέλσο, δεν ξέρω πώς τον λένε. Λοιπόν, γιατί τα. Ούτως ή άλλως τα ονόματα εγώ τα ισοπεδώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γκολάρα.
3: Γκολάρα.
0: Ο άνθρωπος και μπράβο του. Και
3: μπράβο, μπράβο.
0: Τώρα έβαλε το τρίτο ο Μέση.
3: Ας βάλει και ο Μέση, κανένα γκολάκι τώρα.
0: Να βάλει και ο Μέση. Γιατί έχουμε και τα ρεκόρ, έχουμε και τα τέτοια. Καταγράφονται όλα αυτά.
3: Θα τα παίρνει ο Ρονάλντο, θα λείπει ένα σκοράρο οπωσδήποτε.
0: Ο Ρονάλντο, δεν είπαμε έλξη Πορτογαλία με την.
3: Πόσο?
0: Με την. Κολομβία.
3: Έπαιζε χτες.
0: Ναι, παιδί μου.
3: Α, χτες. Και τι έγινε.
0: Κολομβία, Πορτογαλία 0-0. Με το 0-0 η Κολομβία είναι πρώτη στον ομιλό της. Αλλά θα αντιμετωπίσει θεωρητικά πιο. Θα διασταυρωθεί με πιο. Ξέρω εγώ, εύκολο αντίπαλο ενδεχομένως. Ενώ η Πορτογαλία θα έχει πιο δύσκολο. Φαντάζομαι. Δηλαδή έτσι γίνεται συνήθως.
3: Καλά, δεν με νοιάζει καθόλου η Πορτογαλία.
0: Γιατί?
3: Όχι, δεν με νοιάζει.
0: Γιατί μιλάς έτσι?
3: Γιατί δεν τη συμπάθησα ποτέ. Γιατί σου έχω κερδίσει.
0: Χτύπα και την Πορτογαλία τώρα. Ναι.
3: Φυσικά τη χτυπάω. Ναι.
0: Θα την ενισχύσεις τώρα που τη χτυπάς. Λοιπόν, τι άλλο θέμα.
3: Δάκρυσε η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Γιατί δεν δάκρυσε?
3: Γιατί όχι, δεν βαφτίστηκε, παντρεύτηκε.
0: Παντρεύτηκε.
3: Ναι.
0: Και γιατί δάκρυσε που παντρεύτηκε, χάρηκε.
3: Ναι, ναι, μπράβο. Στο γάμο της.
0: Μπράβο.
3: Ναι, ναι.
0: Και μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί. Το είδα χθες και έτρεφα τα μάτια μου.
3: Τι.
0: Δηλαδή γινόταν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην Ελλάδα, στον κόσμο κτλ. Ναι. Έτσι. Δράματα τα περισσότερα. Ναι. Πρώτο θέμα σε site ο γάμος Οικονομάκου.
3: Πρώτο θέμα.
0: Γιατί?
3: Πρώτο θέμα.
0: Ναι, γιατί είχαν απεσταλμένο. Αλλά γιατί?
3: Α, είχαν απεσταλμένο. Γιατί πουλάει.
0: Πουλάει ο γάμος.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Και του είπε του Μπρούνο Τσερέλα.
0: Αυτός είναι ποδοσφαιριστής νομίζω.
3: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Μπασκετμπολίστας.
0: Τι είναι Τσερέλα. Τέλος πάντων, πού παίζει αυτός?
3: Δεν ξέρω, μωρέ Διονύση, τι με ρωτάς.
0: Άμα δεν τα ξέρεις εσύ τα κοσμικά, ποιος θα τα ξέρει εγώ?
3: Αυτό δεν είναι κοσμικό.
0: Τι είναι?
3: Δεν είναι κοσμικό.
0: Είναι αθλητικό. Θα αναρωτήσουμε τον επιτρόπο αργότερα.
3: Lifestyle είναι, δεν είναι κοσμικό.
0: Τι είναι ο Τσερέλα.
3: Εγώ άλλο τα κοσμικά, άλλο το.
0: Ναι,
3: τέλος πάντων.
0: Άλλο τα κοσμικά, άλλο τα lifestyle.
3: Έχουν παντρευτεί 15 φορές εν τω μεταξύ.
0: Ποιοι?
3: Αυτή είναι αυτό το ζευγάρι. Είχε παντρευτική, λέει, διαβάζω. Διαβάζω, δεν το ξέρα. Με θρησκευτικό γάμο στην Πλάκα.
0: Ναι.
3: Πριν λίγο καιρό.
0: Ναι.
3: Με συγγενείς, φίλους, κάποια δεκαετία ονοματέοι.
0: Ναι.
3: Και χτες αντάλλαξαν όρκους αγάπης και πίστης στην Πάρο, στο Ηλιο Βασίλεμα.
0: Μπράβο, ωραία είναι στην Πάρο.
3: Ναι, είναι ωραία.
0: Ωραία είναι στην Πάρο, εγώ ναι, την αγαπώ ναι. την Πάρο πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Του είπε, χρόνια, λέει, ναι. η οικονομάκου του Τσερέλα, ότι αν υπάρχουν άλλες ζωές θα σε διαλέγω πάντα.
0: Α, ωραίο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι μόνο σε αυτή τη ζωή και σε άλλες.
3: Έτσι το
0: αρέσει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά μου αρέσουν εμένα.
3: Ναι. Αυτό ήταν πολύ ωραίο.
0: Έως που συγκινούμε κιόλας, να σου πω.
3: Και εγώ συγκινούμε. Γιατί ήταν πολύ ωραία.
0: Για έναν αγαπημένο ο κόσμο.
3: Αυτή. Αυτό. Εγώ την Αθηνά Οικονομάκου δεν την είχα δει ποτέ σε σύριαλ.
0: Την είχα δει σε ένα σύριαλ παλιά που έπαιζε.
3: Την κακιά.
0: Ένα ελληνικό, ναι.
3: Το βλέπεις κι εσύ αυτό, που εγώ δεν το βλέπα. Εσύ και η Νικολέτα.
0: Το έβλεπα γιατί ήταν, τότε έβλεπα ακόμα δελτίο ειδήσεων και ήταν πριν το δελτίο ειδήσεων. Καταλαβαίνεις.
3: Τύχαινε.
0: Και τύχαινε κάνω να ανοίγω κάνω δεκάλεπτο νωρίτερα για να δω ειδήσεις. Μετά. Εντάξει,
3: εγώ τι βλέπω τώρα που παίζει ένα σειριάλ.
0: Ναι. Α, εξακολουθεί και ασκεί το επάγγελμα.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Βέβαια. Και το κάνει και με επιτυχία. Δηλαδή, εγώ. Παίζει ένα ρόλο που τη ταιριάζει γάντι. Κάνει μια ξεπασμένη πλούσια.
0: Εγώ την μπερδεύω με μία άλλη. Νομίζω ότι είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, αλλά είναι, είναι δύο. Η Οικονομάκου και μία.
3: Νάταλι Πόρτμαν.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, Ελληνίδα και η άλλη.
3: Έπαθε Νάταλι Πόρτμαν.
0: Ναι. Εγώ τι λέω όλε Νάταλι Πόρτμαν. Τι ξένε. Αλλά τι Ελληνίδε.
3: Δηλαδή, κύρα Νάιτλι.
0: Νάταλι Πόρτμαν.
3: Ναι. Καταλαβες. Ναι.
0: Ποια Νάταλι Πόρτμαν είναι αυτή. Λοιπόν, την Οικονομάκου με κάποια την μπερδεύω, αλλά δεν θυμάμαι ποια. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ και θα σας πω. Άμα το θυμηθώ. Άμα
3: μπορεί
0: να
3: την μπερδεύεις με την Οικονομάκου.
0: Δεν χάνεται και τίποτα. Ποια. Τι είπες τώρα.
3: Μήπως μπερδεύεις την Οικονομάκου με την Οικονομάκου.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Με μία άλλη που μοιάζουν κιόλας πολύ. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Δεν έχει σημασία.
3: Εντάξει. Εντάξει, ωραία.
0: Τι άλλα.
3: Λοιπόν, τίποτα. Αυτά που λες, γάμους είχε.
0: Ναι. Τι γάμο, ένας γάμος έγινε. Όχι, μπορεί να έχει κι άλλους, απλά δεν τους μάθαμε εμείς, ναι. Μπορεί να παντρεύεται
3: κόσμος. Και βαφτίσια και γάμους είχε και τέτοια.
0: Έχει, το καλοκαίρι ενδείκνυται. Και το καλοκαίρι ποιος μας είχε πει χθες ένας ακροατής. Θα πρέπει να βγάζετε και εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα πανηγύρια. Γιατί τώρα αρχίζουν τα πανηγύρια.
3: Καλά, τα πανηγύρια.
0: Τώρα αρχίζουν
3: ξέρουμε,
0: πανηγύρια, γάμοι, βαφτίσια.
3: Τα
0: αυτό.
3: Πανηγύρια είναι στάνταρ, Διονύση.
0: Ναι, το ξέρω. Το 15 Αύγουστο, παιδιά στο
3: όχι,
0: Λιβάδι.
3: Όχι, είναι στάνταρ παντού.
0: Όχι,
3: ναι.
0: Το 15 Αύγουστο λέω να πάνε στο Λιβάδι.
3: Α, ένα ναι, έχετε εσείς μόνο.
0: Δεν θα βρείτε. Όχι, παιδί μου. Α. Έχουμε του προφήτη Ηλία.
3: Α, πανηγύρι.
0: Ναι. Έχουμε τη Αγία Τριάδο.
3: Δεν φτάσαμε, ρε, εσύ, Διονύση, το 15 Αύγουστο, ας πούμε.
0: Έχουμε τη Αγία Τριάδο, αλλά το μεγάλο είναι το 15 Αύγουστο.
3: Πάει να αποφύγει. Τι μεγάλο. Τι μεγάλο,
0: μεγάλο πανηγύρι. Δεν έχω πει ότι κάτι του χωριού είναι 2.000 και το 15 Αύγουστο έχει 10.000 ανθρώπου. Νοματέως
3: και
0: εκεί
3: του
0: πέρα.
3: Προφητηλία θα έχει κόσμο.
0: Προφητηλία δεν έχει, έχει, αλλά όχι τόσο πολύ.
3: Γιατί καλοκαίρι είναι πάλι.
0: Έτρωγα κάτι ροξάκια στο πανηγύρι.
3: Μα ροξάκια στο πανηγύρι, έτρωγες.
0: Και τι σε πειράζει εσένα.
3: Μα σοβαρά τώρα, πόσο ξενέρωτο είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί.
3: Έτρωγα ροξάκια, αυτό θυμάσαι.
0: Το γλυκό μου έλειπε, τι να πω.
3: Κοψίδια
0: τι να πω,
3: ότι
0: ήταν το άρμα του προφητηλία.
3: Μα έτρωγα ροξάκια στο πανηγύρι.
0: Πέθη μου.
3: Ο Διονυσάκη Καϊλά. Δηλαδή σοβαρά τώρα.
0: Όχι, γλυκό μου έλειπε, δεν μου έλειπε κρέα. Το είχα. Και τις άλλες φορές. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Αυτό θυμάμαι. Ήταν και σε ένα πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Είχαμε πάει εκεί στο λόφο.
3: Του προφήτη Ηλία.
0: Αυτά είναι που φοβάμαι. Λοιπόν, και μετά το. Εκεί που ήμασταν εκεί. Ακούμε ένα διάγγελμα από το ραδιόφωνο.
3: Δημοψήφισμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Επιστράτευση, παιδί μου. Για την Κύπρο.
3: Α, ήταν τότε.
0: Τότε που μαζεύονταν το 1974. Μαζεύονταν και να τους παίρνανε για να πάνε στην Κύπρο.
3: Α, μάλιστα. Έχεις και από τότε κακές μνήμες.
0: Πώς
3: δεν
0: το θυμάμαι.
3: Μόνο...
0: Εγώ προφήτη Ηλία. Έγινε η επιστράτευση.
3: Ναι.
0: Το λέω για να κακολογήσω την δικτατορία. Τώρα το φέντο αγγιζίκι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έβλεπα τα παλικάρια του χωριού που έφευγαν με φορτηγά και με οτιδήποτε για να πάνε να καταταγούνε. Τέσσερις μέρες μετά γινόταν η μεταπολίτευση. Και για τη μεταπολίτευση θυμάμαι. Πάλι γλυκό έτρωγα όταν έγινε η μεταπολίτευση.
3: Ροξάκι.
0: Όχι. Έτρωγα στον Καρασούλη κουρκουμπίνια. Και βγαίνει ένα διάγγελμα, πέφτει η κυβέρνηση, η μεταπολίτευση, δρομολογούνται εξελίξεις. Κάλεσε πολιτικούς, ο Φέδων Κιζίκης, κάλεσε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έρχεται και αυτό.
3: Α, ωραία.
0: Τέλος δικτατορία. Ναι.
3: Σαν να το χαιρόσω, σαν να το γιόρταζε.
0: Και έβλεπε τον κόσμο να γιορτάζει δίπλα διάφορο κόσμο, όχι όλοι, γιατί ήταν και κάποιοι που στεναχωριόνταν, γιατί ήταν της Χούντας. Αλλά τέλος πάντων, ήταν διάφορος κόσμος που χαιρότανε. Εγώ
3: αυτόετρος.
0: Τα κουρκουμπινάκια μου.
3: Να σε
0: ρωτήσω. Παρακαλώ. Ό,τι θέλεις, εδώ είμαι.
3: Την ώρα που τρώγες τα
0: ανοιχτό σαν βιβλίο. Ναι,
3: ναι. Την ώρα που τρώγες τα κουρκουμπίνια και έβλεπες αυτούς που ήταν στενοχωρημένοι.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Δεν τους χαιρνάκα. Ναι.
3: Όχι.
0: Δεν τους φίλευα κανένα κουρκουμπινάκι.
3: Τους έβλεπες, ήταν πολύ στενοχωρημένοι.
0: Ήταν κάποιοι οι οποίοι. Ναι,
3: το δείχνα, ναι.
0: Ήταν κάποιοι.
3: Λέγανε, όχι, ρε.
0: Τέλος πάντων, τώρα μην ξύνεις πληγές. Εγώ θέλω να έχουμε ευχάριστες ανάμνησες.
3: Λοιπόν, πώς αντιδρούσαν.
0: Πιο ευχάριστη ανάμνηση τα κουρκουμπίνια.
3: Ναι, όχι, κουρκουμπίνια είναι πολύ ευχάριστη ανάμνηση. Και είναι ανάμνηση. Γιατί πρέπει. Εντάξει, θα έρθει ο Σεπτέμβρη, θα ξαναφά.
0: Όλα εξηγούνται. Όλα εξηγούνται. Καταλαβες, γιατί ακόμα έχω αποθυμένα με τα κουρκουμπίνια.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Όχι, είναι και ωραία τα κουρκουμπίνια.
0: Ωραία. Άμα ναι. πετύχουν τα κουρκουμπίνια, πολύ ωραία.
3: Ένα στα είναι ωραία.
0: Να μην έχουν πανιάσει. Ο φίλος μας, ο Αντώνης.
3: Ο Αντώνης.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
0: Να μην έχουν πανιάσει είναι το μυστικό. Έτσι, αυτό. Να μην έχουν ρουφήξει πολύ. Αυτό. Να μην έχουν μαλακώσει. Τι θέλετε.
3: Τα γανά.
0: Μπράβο.
3: Ναι.
0: Όπως το είπατε.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλά τα λέει η Παπακυρίτση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βάζει λέει διπλωσιάζει τα πρόστιμα η Αυστραλία.
0: Γιατί?
3: Που ήδη επιβάλλονται στις πλατφόρμες που έχουν τα social media.
0: Ξανά. Δεν το καταλάβα.
3: Η Αυστραλία
0: ναι.
3: αποφάσισε
0: ναι.
3: να διπλασιάσει τα πρόστιμα
0: ναι.
3: που ήδη επιβάλλει,
0: ναι.
3: επιβάλλονται στις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης.
0: Γιατί τις επιβάλλει αυτή?
3: Για να μην αφήνουν πρόσβαση ή να αποτρέπουν, να το πούμε και σωστά, την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
0: Α, τα οποία τα πληρώνουν
3: ναι.
0: τα μέσα ή τα πληρώνουν τα παιδιά.
3: Υποχρεώνει. Α, τα μέσα, μάλλον.
0: Ναι.
3: Υποχρεώνει τις πλατφόρμες.
0: Το Facebook, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Υποχρεώνει το Facebook ότι αν μπει κάποιος 15άρης να τρώει πρόστιμο. Και το διπλασιάζει, αυτό καταλαβαίνω.
3: Τις υποχρεώνει καταρχήν να πάρουν μέτρα και να αποδεικνύουν ποια μέτρα έχουν πάρει.
0: Ναι.
3: Για να αποτρέπουν τη δημιουργία λογαριασμών από παιδιά κάτω των 16 ετών, γιατί μπορείς να ανοίξεις.
0: Ναι, βέβαια.
3: Να δηλώσεις λάθος ημερομηνία, να έχει χρονολογία και να μπεις. Το ανώτατο πρόστιμο για συστηματική, κατάλαβες, να είσαι υπότροπος,
0: ναι.
3: μη συμμόρφωση, αυξάνεται από 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας που είναι.
0: Ορίστε. Ναι. Καλά, είναι μεγάλο.
3: Ναι.
0: ναι.
3: Σε 99 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πω, πω.
3: Ναι.
0: Να σου πω. Τώρα που λες αυτό.
3: Ναι.
0: Είδες που ο Τραμπ απείλησε την Ευρώπη ότι όποια χώρα επιβάλλει κάποια πρόστιμα σε κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες στις οποίες αναφέρεσαι, τότε εγώ θα βάλω κατευθείαν.
3: Δεσμούς.
0: 100% δεσμούς.
3: Εντάξει.
0: Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
3: Αφού είναι φίλοι του.
0: Έτσι. 100% δασμούς
3: ναι.
0: σε όποιον πάει να φορολογήσει τους υπερκολοσσούς, τους αμερικανικούς που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Κτλ. Και όχι μόνο, και τις εταιρείες τεχνολογίας, τις διάφορες, τις αμερικάνικες.
3: Τις αμερικάνικες.
0: Άμα πάει Ευρωπαϊκή χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα φορολογήσει, θα φάει 100% δασμούς στο κεφάλι. Εν τω μεταξύ, όλοι οι δασμοί που έχει βάλει ο Τραμπ. Τους πήρε πίσω με δικαστικές αποφάσεις. Εξακολουθεί αυτός να απειλεί με δασμούς.
3: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι δασμοί είχαν πει, τους θυμάστε, ξεχάστε τους.
0: Ναι,
3: ναι,
0: τι
3: δεν
0: να
3: υπάρχουν.
0: Πει κανείς. Και είπε μάλιστα, έγραψε, επειδή πρόσφατα επικυρώθηκε από την Ευρώπη και από τις 27 χώρες η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, την εβδομάδα που τελειώνει έγινε αυτό το πράγμα, βγήκε και είπε, παρά τη συμφωνία που υπεγράφει, θα επιβληθούν δασμοί 100%.
3: Τι λέει, παιδιά.
0: Αλλά, εντάξει.
3: Εσύ, εισέβαλαν Γάλλοι.
0: Πού εισέβαλαν Γάλλοι?
3: Σε μαγαζί που πουλούσε κλιματιστικά στη Γαλλία για να τα αγοράσουν. Τα σπάσαν όμως.
0: Ποιοι Γάλλοι? Ναι, εισέβαλαν.
3: Στη γαλλική πόλη Σαμπρέ Λε Τουρ.
0: Σαμπρέ Λε Τουρ.
3: Ναι, Σαμπρέ Λε Τουρ. Σαμπρέ Λε Τουρ, μεσχέ.
0: Ναι.
3: Πες, Σαμπρέ Λε Τουρ, μαντάμ.
0: Σαμπρέ Λε Τουρ, μαντάμ. Και τι έγινε εκεί?
3: Εκεί λοιπόν λέει περίμεναν έξω από το μαγαζί
0: ναι.
3: να ανοίξει και ναι. μόλις σήκωσαν τα ρολά
0: ναι.
3: οι υπάλληλοι, όχι απλά μπούκαραν, έσπρωγαν στον άλλον για να προλάβουν. Πώς είναι στο Black Friday που βλέπουμε?
0: Μήπως κάνανε προσφορές?
3: Όχι, δε, παιδί μου, θέλανε να προλάβουν αφού εξαντλούνται με το που τα φέρνουν, εξαντλούνται.
0: Τα air condition,
3: Και έγανε μυστήρες.
0: Ναι.
3: Αφού οι άνθρωποι ψάχνουν. Δηλαδή...
0: Μα τώρα, συγγνώμη. Μιλούσαμε με μια γνωστή η οποία είναι στην Αυστρία.
3: Ναι.
0: Και της λέμε, Θεία, έχεις εκεί πέρα πρόβλημα με τη ζέστη.
3: Ναι.
0: Και στο σπίτι έχουν ακόμα χειμώνα, καλοκαίρι, έχουν χαλιά. Γιατί δεν περιμένανε, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Δεν περιμέναν να έχουν τέτοια πράγματα.
3: Δεν
0: έχουν τέτοια καλοκαίρια, ας πούμε, σαν τα φέτα. Ναι, αλλά από φέτος και μετά.
3: Ξεστρώσαμε.
0: Όχι, θα έχουν διαρκώς τα ίδια, αν όχι επιδεινούμενα καλοκαίρια. Φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι.
3: Να μας δώσουμε εμείς ένα μάνιο, αλλά τι πρέπει να κάνουμε όταν έχει το καλοκαίρι. Εντάξει, να τελειώνουμε πια.
0: Μαζεύει τα χαλιά.
3: Δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε ένα μάνιο.
0: Ναι. Μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο. Σκέψου ότι στην Αυστρία. Πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί τέτοιο στην Αυστρία.
3: Τι μαγαζί.
0: Μέχρι τώρα δεν μαζεύουν τα χαλιά. Πάμε να κάνουμε εμείς ένα μαγαζί που θα μαζεύει τα χαλιά.
3: Τα πιτοκαθαριστήριο, ε.
0: Οτιδήποτε. Ναι. Και αποθήκευση.
3: Ναι, και αποθήκευση.
0: Δεν είναι επιχειρηματική ιδέα, ωραία.
3: Βέβαια.
0: Ε?
3: Βέβαια. Θα κάνω εγώ μάνιο, αλλά θα στείλουμε. Να στείλουμε. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε μετά.
0: Μας βγάζει μέχρι τέλους αυτό το τραγούδι.
3: Βέβαια.
0: Τι τραγούδι είναι αυτό.
3: Πέντε λεπτά.
0: Μεγάλο τραγούδι, βέβαια.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εκτός ελέγχου και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν σφόδρα, στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της κεχηρίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τα Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με ντρόν αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά το πρωί. Άπειλες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του σχετικά με τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστικοί δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για νέμους Οκτώμποφορ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρια Εύβοιας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία και Δανία. Στη Βενεζουέλα, περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των φωνικών σεισμών. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Στις Σέρρες, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στο 16χρονο για το θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού στην περιοχή της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία. 4 νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρά μελτέμια και σήμερα το απόγευμα στα βορειοδυτικά υπηρωτικά. Θα υπάρχουν εφώσεις όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες καθώς και στην Κρήτη. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο. Καλημέρα.
1: 90 ήταν αυτό, έτσι.
0: Καλημέρα.
1: 90s.
0: Μπορεί και πιο πριν, θα σου πω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ήταν ρυθμικό αυτό, χορευτικό.
0: Funk.
1: Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. 105,8. Έτσι. Και πολλές άλλες συνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Όλα τα καλά. Εκτάκτως είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ. Η Κατερίνα Σαρήτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Γιατί η Ματίνα ήθελε να να ξεκουραστεί και αυτή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το 76 βγήκε.
1: Και έλεγα εγώ το 90, καλά.
0: Μα το θυμόμαι ότι είναι πιο παλιό. Αλλά ακούγεται σαν γράφτηκε χτες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ακούγεται. Λίγο, είναι λίγο καινούριο.
0: Ναι,
1: ναι, είναι λίγο καινούριο.
0: Γι' αυτό μπερδεύει.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι σας λέγαμε. Πολλά και διάφορα.
0: Πολλά λέγαμε.
1: Τώρα θα πούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα πούμε λίγο τις εφημερίδες.
0: Τις κυριακάτικες.
1: Τις κυριακάτικες.
0: Ναι, είναι ωραίες.
1: Οι οποίες κάποιες από αυτές είναι σαν ντόμι ολόκληρη. Δηλαδή σηκώνεις βαράκια για να
0: την
1: πάρεις την πλήρη εφημερίδα, ας πούμε. Γιατί κάποιοι άλλοι παίρνουν μισιακές. Παίρνουν μόνο την εφημερίδα επισουσίας χωρίς τα προσφερόμενα. Ξέρεις.
0: Παλιά βάζαν πιο πολλά. Παλιά βάζανε πιο πολλά. Παλιά θυμάσαι βάζανε και βιντεοκασέτες και μετά βάζανε DVD.
1: Βιντεοκασέτες βάζαμε όταν ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Κάτσε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μετά βάζανε DVD.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Το DVD ήταν ελαφρά τουλάχιστον.
0: Μετά βάζανε
1: βιβλία.
0: Ναι, τσάντες.
1: Βιβλία. Το τι αστυνομικό έχω διαβάσει εγώ από εφημερίδες.
0: Και,
1: ναι.
0: Και τσάντες. Δηλαδή έλεγε καλοκαίρι που ερχόταν και έλεγε μαζί με το της Κυριακής δώρο η τσάντα για την παραλία. Ναι, είχε τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Παιχνίδια είχε, επιτραπέζια. Και δηλαδή πουλάγανε όμως και τότε πουλάγανε οι εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τις εφημερίδες λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή.
0: Ας ξεκινήσουμε.
1: Οι πυρκαγιές πληρώνονται. Πόσους συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πόσοι τιμωρούνται. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Το κατά λάθος είναι εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Άλλα θέματα. Όταν οι Βούλγαροι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Καραμαλή.
0: Όχι του Κώστα, του Κωνσταντίνου.
1: Η Κατάρ. Όχι, οι Αμερικανοί, η CIA. Ποιο ήταν, που είχαν πολεμήσει στη Ραφίνα, ναι, οι πράκτορες της KGB και της CIA που είχε γίνει χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη.
1: Τι, κάποιοι έχουν βγάλει και βιβλίο γι' αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Να σου πω. Άλλο θέμα από την Καθημερινή. Βρυξέλλες, Αθήνα, η Κατάρα του Κατάρ Γκέιτ και ο Επίτροπος. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, φαντάζομαι. Αφορά, ναι, βεβαίως, πολύ ωραία. Επίσης, αφιέρωμα 250 χρόνια ΗΠΑ, η δική μου κοντινή Αμερική. Μας πληροφορεί η Καθημερινή. Έχουν 4 Ιουλίου τώρα, ναι. Πόκερ για πολλούς παίκτες στη Λιβύη. Αντώνη Σαμαράς, προσκλητήριο βετεράνων για το νέο κόμμα. Και πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Όπου Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Μην πάει το μυαλό σας αλλού.
0: Τον Γκρίκο Φρίκ.
1: Σε άλλο Γιάννη. Στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αυτά από την Καθημερινή. Ναι.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής έχει κεντρικό θέμα αυταπάτες. Είναι λογοπαίγνιο όμως, δηλαδή έχει παύλα. Αυταπάτες. Λευτόδεντρα και φόροι. Φωτογραφία Τσίπρα. Παιδιά, ναι. Ο Ελεύθερος Τύπος, έτσι όχι εγώ. 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος. Η επανάληψη των υποσχέσεων για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου ξυπνάει μνήμες από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης στην περίοδο 15-19. Τα 6 δις παροχολογίας του Τσίπρα κάνουν το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται παιδική χαρά. Αλήθεια είναι αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Τα μη κοστολογημένα μαργαριτάρια των στελεχών της αριστερής συμπαράταξης. Η μαύρη επέτειος της επικίνδυνης διαπραγμάτευσης των Capital Controls και του δημοψηφίσματος που παραλίγο να οδηγήσουν σε Brexit. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Επίσης. Η διπλωματία της Ελλάδας και τα παιχνίδια της Τουρκίας. Πόκερ με Λιβύη και Αίγυπτο για άμυνα και ενέργεια. Έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων. Με βάση τον νόμο των τριετιών δικαιούνται 92 ευρώ επιπλέον το μήνα από την 1η Ιανουαρίου 27. Αναλυτικά παραδείγματα. Εμείς γιατί δεν είμαστε σε αυτά. Είμαστε εμείς
1: σε
0: αυτά. Τα τριετία, τα. Δεν ξέρω, όλοι παίρνουν γύρω μου. Και με κετσιράκι. Λοιπόν, μόλις πήρα τα πράγματα, κοίταξα προς τον ουρανό. Οι συγγενείς των κρατουμένων σε στρατόπεδα των Ναζί που παρέλαβαν προσωπικά αντικείμενα μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Ωραίο θέμα.
1: Η Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. ποιες φοροελευθύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθεσίμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το ένα θέμα, το κύριο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Τώρα, διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά, ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο 764 και η διείσδυσή του στα ψηφιακά παιχνίδια. Άλλο θέμα της εφημερίδας. Ισχυώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα, έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συνέντευξη του κυρίου Χατζηδάκη και την βασάνισε, την σκότωσε και πήγε για μπύρες. Λεπτό προς λεπτό αποκαλύπτει η εφημερίδα τη σκηνή του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Και επίσης, ορόσημο ανάπτυξης στην καρδιά της Πίνδου, Βασιλίτσα Γρεβενών. Τα φιλόδοξα σχέδια του Προέδρου του Ομίλου D-Group για την αναδιαμόρφωση του κοινοδρομικού κέντρου. Καταλάβες. Ναι. Τα οποία είπαν να προσδιορίζουν το χάρτη της ορεινής φιλοξενίας. Να ξέρεις. Στη Βατσιλίτσα Γραβενών. Πες.
0: Το θέμα, το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Πολιτήριο. Όχι στο μία και έξω για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2028, δεν θα προβλέπει κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά θα προσθέτει στην αξιολόγηση, βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου. Αυτό είχε γίνει και παλιά.
1: Ναι.
0: Πάλι
1: αυτό υποτίθεται είναι η βάση του Εθνικού Πολιτηρίου. Δηλαδή τα διάφορα σχέδια που έχουν κατά διαστήματα κατατεθεί.
0: Παλιά γινόταν αυτό.
1: Αυτά προβλέπανε. Ναι.
0: Θυμάμαι. Οι αλλαγές θα συνοδεύονται από νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων, ψηφιακές υποδομές και κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Και έχει και τις τελευταίες εκτιμήσεις για τις βάσεις μετά τους βαθμούς. Επίσης, ο Τσίπρας. Δεν φταίω εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Το πράσινο κύμα. Μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή, λένε, από την Ελλάς. Για μεταγραφή έως και τριψήφιο αριθμού στελεχών που προέρχονται από το Πασόκ, προετοιμάζονται στην Αμαλίας όσο ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Έχει ρεπορτάζ από τη μία πλευρά, το Τσιπρέικο. Από τις,
1: και από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ. Το Πασόκ Γιωτάκι, το τέτοιο Σαδανά.
1: Ναι.
0: Μείωση για τα παλαιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα, δημοτικά τέλη. Εξηγεί για τα δημοτικά τέλη. Αυτό που έχει.
1: Που φεύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι. Γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα.
1: Γιατί?
0: Στην 7η θέση στην Ευρώπη και στη 14η παγκοσμίως η χώρα μας στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών. Το 2025 μετεγκαταστάθηκαν 1.200 ξένοι. Πάρε να διαβάσει την εφημερίδα. 1.200 ξένοι με επενδύσεις πάνω από 7 δις. Επίσης, ο Άρης Δαβαράκης μιλάει στον Δανίκα. Πολύ με στενοχωρεί ο Σαμαράς με αυτό το κόλλημα που έχει με το Μητσοτακέικο, λέει. Το βλέπεις συστηματικά.
1: Μάλιστα.
0: Λαβέ.
1: Η Αυγή.
0: Ναι.
1: Ένα σκάνδαλο την ημέρα, την Ουδού την κάνει πέρα. Λέει η εφημερίδα Αυγή. Επίσης, δεν θα είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς κλιματική κρίση. Μέση Ανατολή, τέσσερις πρωταγωνιστές αναζητούν συμφωνία. Από το Brexit στην προσπάθεια επανασύνδεσης. Να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους για αλλαγές εδώ και τώρα. Είναι μια συνέντευξη στελέχους του Die Linke της Γερμανίας. Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο ποδοσφαιρικός ήρωας τον είπα στο Μουντιάλ που γλίτωσε από τον Τραμπ. Okay.
0: Φολαρίν
1: Μπαλογκάν. Με το όνομα. Και επίσης, ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΣΟΥ, η Νουδού εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολίγων, διαπλεκομένων, ολιγαρχών και όχι της κοινωνίας. Αυτά. Επίσης, έχει στρατηγική δεύτερου γύρου από τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ψηφιακό σαφάρι 1,31 δις προστίμων συμμόρφωσης. Η Κύπρος από την πίσω πόρτα στην άμυνα της Δύσης. Ο Ανδρουλάκης προεδρεύει στο ξύλωμα της συνεδριακής απόφασης. Η διάνυση των ΕΛΤΑ και ο ρόλος των συμβουλευτικών εταιριών. Και έχει και συνέντευξη του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη. Άμα θέλετε να τη δείτε.
0: Η Μακεδονία της Κυριακής, η μεγάλη κίνδυνη, η ανάγκη κυβερνοασφάλειας, ο στόχαστο των hackers, κράτος και εταιρείες.
1: Ναι.
0: Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Κυβέρνηση έρχεται μπαράζ εγγενείων και περιοδιών. Αντιπολίτευση, εγώ ένας δρόμος με εμπόδια και αγκάθια. Δήμοι εναντίον κυβέρνηση, στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο την πυροπροστασία. Σε Ιξού, αυξημένη επιτήρηση με πήγε και εναέρια μέσα. Είδα, έβλεπα και εδώ στον Ημιτό που έχουν τα drones. Τώρα που φυσάει δεν τα παίρνει όμως ο αέρας, κρατάνε κόντρα.
1: Είναι κάποια. Ναι. Που τα παίρνει, είναι κάποια, ναι, που δεν τα παίρνει. Ξαρτάται. Η Κυριακάτικη απογευματινή. Όλα τα λεφτά στο στεγαστικό. Η λύση του γόρδιου δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Δεύτερο θέμα, με μεγάλη φωτογραφία. Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Η τέχνη ηρεμεί το θηρίο που κρύβουμε μέσα μας. Επίσης, ποιοι πάνε πού. Εκπλήξεις και καραμπόλες στην τηλεόραση. Με φωτογραφία της κυρίας. Πώς λένε αυτή την κυρία που ήταν στο Μέγκα, που δεν είναι στο Μέγκα.
0: Δεν ξέρω να τη δω, παιδάκι.
1: Κυρία Σκορδά.
0: Μπράβο.
1: Σκορδά, μπράβο, ναι. Επίσης, θησαυρίζουν οι πεταλούδες του Μουντιάλ. Έως και 10.000 ευρώ την ημέρα η ταρίφα για διάσημους παίκτες και φιλάθλους. Όπου πεταλούδες, καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, άλλα θέματα από την απογευματινή. Διπλωματία, η σύνοδος της Άγκυρας και οι λεπτές ισορροπίες. Νίκος Παπαθανάσης δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανώς έχει συνέντευξη. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική με περιοδίες και νέα πρόσωπα. Εξελίξεις, η Ελλάς σπέρνει κεντροαριστερή αμηχανία. Και πώς το Brexit κατάπιε 6 πρωθυπουργούς στη Βρετανία. Αυτά.
0: Και κλείνουμε με το Βήμα, το οποίο έκανα μπράτσα.
1: Ναι.
0: Για να το φέρω από δίπλα.
1: Βόλτα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, το Βήμα της Κυριακής. Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του πακέτου. Μπράντε φέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Ένα άτυπο, λέει, ενδοκυβερνητικό debate για το μέγεθος του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πιέσεις υπέρ ενός Big Bang παροχών να συναντούν τουλάχιστον προς το παρόν ισχυρές αντιστάσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Βήματος, το φετινό καλάθι δίνει έμφαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Μέχρι στιγμή στο πακέτο των μέτρων. Μέχρι στιγμή στο πακέτο των μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δις ευρώ, ενώ οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το ανεβάζουν και ως τα 2 δις. Ποιες παρεμβάσεις στο τραπέζι, να μπείτε να διαβάσετε, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Επίσης, 250 χρόνια Αμερική, ειδικό ένθετο. Και έχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι, απόσπασμα από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη,
1: ναι,
0: που λέει ότι τη γνώμη που γράφει κάθε...
1: Ναι, Κυριακή φαντάζομαι. Ναι.
0: Αφού δεν κυκλοφορεί άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Γράφει στα νέα.
1: Και επίσης έχει γνώμη. Ναι.
0: Στα νέα.
1: Και στα νέα, ναι, το ξέρω.
0: Η αναμέτρηση που επέλεξε η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την ελληνική δικαιοσύνη μοιάζει ακατανόητη, είναι περιττή και ούτε εξελίσσεται ευνοϊκά για την ίδια. Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που χαρακτήρισε απαράδεκτη την προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με την αποστομωτική πλειοψηφία των 72 έναντι 10, δεν επιδέχεται πολλές άλλες ερμηνείες. Σε τελευταία ανάλυση, η Εισαγγελία επέλεξε να συγκρουστεί όχι με μια κυβέρνηση ή κάποιο δικαστήριο, αλλά με την ένωμη τάξη της χώρας, και αυτό νομίζω δεν θα το δεχόταν κανένα ανώτατο δικαστήριο καμιάς δημοκρατίας στον πλανήτη, γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα πάμε στην κυρία Τεράσκη τώρα. Να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Τι θα γίνει με τους ανέμους και τα ανεμοσούρια. Αν θα έχουμε θέματα με τις πυρκαγιές και σήμερα. Και να μας πει λίγο και για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε μια ανησυχητική πληροφορία ή εκτίμηση. Η κυρία Τεράσκη θα μας την επιβεβαιώσει, θα μας την διαψεύσει. Ότι έρχεται νέο κύμα στην Ευρώπη. Έτσι δείχνουν κάτι πρόωρα συστήματα πρόγνωσης. Κυρία Τεράσκη, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές. Να πούμε, να τα πούμε με τη σειρά. Καταρχήν, να αρχίσουμε από τη σημερινή ημέρα, που σήμερα στην Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα από όλες αυτές από πλευράς επικινδυνότητας για πυρκαγιές, γιατί είναι η μέρα με το πιο ενισχυμένο άνεμο. Έχουμε ένα γεμάτο οχτάρι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δηλαδή, πρόκειται για μια ζώνη που ξεκινά από το βορειοανατολικό Αιγαίο, περνάει μέσα από το κεντρικό Αιγαίο, τις Βόρειες Κυκλάδες, επηρεάζει την Εύβοια, την Αττική. Φτάνει μέχρι τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, τα Κύθυρα και το ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Όλη αυτή η ζώνη έχει μέχρι και 8 μποφόρ και υπάρχουν και αρκετές περιοχές που είμαστε στα 5 με 6 μποφόρ, που και τα 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλή ένταση για εξάπλωση πυρκαγιάς. Και οι περιοχές αυτές είναι η Πελοπόννησος, η Στερεά, εντάξει, και το υπόλοιπο Αιγαίο. Οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη ημέρα και σήμερα. Και τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που βέβαια σε πολλές περιοχές ξεπερνά και τους 40 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντάξει κατάσταση. Απλώς δεν είναι ο καύσωνας με το πάνω από 40, έχει όμως πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και επεκτείνεται η κατάσταση αυτή σε Ανατολική Γαλλία, στην Ιταλία και σχεδόν σε όλη την Κεντρική Ευρώπη. Οπότε είναι πάρα πολλές περιοχές που επηρεάζονται.
1: Τώρα έβλεπα, ας πούμε, και το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι ρεκόρ θερμοκρασίας λέει στην Ελβετία. Πόσο? 36,6. Για αυτούς είναι ρεκόρ. Για μας είναι εντάξει, τίποτα. Αλλά για αυτούς είναι ρεκόρ, όντως.
2: Βεβαίως, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αυτές τις χώρες που μπορεί αυτές τις θερμοκρασίες για μας να μοιάζουν σχετικά συνηθισμένες, αλλά όταν εκεί συνδυάζονται με απουσία ανέμων, με πολύ υψηλή σχετική υγρασία, είναι η αίσθηση τελείως διαφορετική και είναι και κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς.
0: Και δεν έχουν μέσα να τα αντιμετωπίσουν.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
1: Έρχεται όμως και άλλο κύμα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Να το δούμε έτσι σιγά σιγά πώς θα πάει. Να πούμε ότι

0: κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δηλαδή αυτό που λέμε θερμικό στόλος, θα αρχίσει σιγά σιγά να σπάει και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και καταιγίδες. Οπότε όλο αυτό θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και έτσι αυτές οι θερμές αερίες μας δεν θα είναι πια τόσο θερμές και σιγά σιγά όμως τότε θα αρχίσουν να κατεβαίνουν και προς τη χώρα μας. Επομένως, περιμένουμε από Τρίτη και μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες και στην Ελλάδα, καθώς θα έρθουν αυτές οι θερμές αερίες μας, αλλά θα συνοδευτούν και από καταιγίδες. Οπότε εμείς περιμένουμε να φτάσουμε μέχρι και 38 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Ναι. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, αλλά όχι παραπάνω. Δεν περιμένουμε 40. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μετά στην Ελλάδα θα μπει Μελτέμι, θα δροσίσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά παράλληλα η περιοχή της Ιβηρικής Χερσονήσου, που όπως είπαμε τώρα έχει μια σχετική ύφεση, θα αρχίσει ξανά να έχει ζέστη. Πολύ θερμές αέριες μάζες εκεί από την Αφρική πάλι ήδη από την αρχή της, αυτής της εβδομάδας. Οπότε η Ισπανία ουσιαστικά θα πλήττεται συνέχεια από καύσωνα.
1: Ναι, αυτό
0: και αυτό
1: είναι,
0: το κλίμα θα αρχίσει να πηγαίνει προς τη Γαλλία την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Και κάπου, πάλι... έβλεπα ότι ευτυχώς και αυτή τη φορά δεν θα έρθει προς τα μέρη μας, αλλά η κίνηση του αυτού του ρεύματος, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, θα πάει από την Ιβηρική Χερσόνησο, θα πάει προς τα πάνω, Γαλλία και θα φτάσει μέχρι την Αγγλία, αλλά δεν θα πιάσει κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, εμάς δηλαδή, τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι είναι.
0: Δείχνουν τα στοιχεία. Έτσι, ναι, δείχνουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, μετά όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη, φαίνονται ότι θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, βέβαια, σε Ιβηρική Χερσόνησο και στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης, αλλά θα έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες από Γερμανία, Ιταλία και ανατολικότερα. Και η Ελλάδα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θα έχουμε μια σχετικά, ας το πούμε έτσι, δροσερή εβδομάδα για Ιούλιο, την εβδομάδα που μας έρχεται, όχι αυτή, την
1: επόμενη. Την επόμενη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Οπότε αυτό το συγκλιτώνουμε.
1: Προς το παρόν. Μιλάμε μεγάλα λόγια, γιατί είναι μπροστά μας ο Ιούλιος, είναι μπροστά μας ο Αύγουστος. Ναι, έχουμε ακόμα καιρό.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δηράσκη.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μιλάμε. Πήγαινα στα κλαμπ όταν ακουγόνταν αυτά τα τραγούδια. Ακόμα.
1: Μόμπι.
0: Δεν σου θυμίζει. Ναι, εποχές που πηγαίναμε τότε και. Ναι, ωραία.
1: Μόμπι ακόμα τραγουδάει.
0: Ακόμα τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος.
1: Και εμείς.
0: Ωραίος. Και εμείς μαζί του. Εν τω μεταξύ τα βλέπεις με άλλο κριτήριο και με άλλο φίλτρο. Τότε τα άκουγες και έλεγες, εντάξει, ένα επαναλαμβανόμενο ίδιο μοτίβο και αυτό και τα λοιπά, και, γιατί εξετάζαμε τη μουσική λίγο διαφορετικά. Τώρα είναι, σε κάνει λίγο να κουνηθείς. Αυτό, ωραίο.
1: Συγγνώμη, πήγαινες το 98 στα κλαμπ.
0: Γιατί δεν πήγαινα εγώ, τι είμαι. Τι είμαι.
1: Μπράβο.
0: Τι είναι το 98, παιδί μου, 28 χρόνια πίσω.
1: Είναι τόσο πολλά.
0: Είναι πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή. Συγγνώμη. Δεν πήγαινα εγώ το 98.
1: Γιατί δεν πήγαινα εγώ.
0: Ναι.

0: Δεν σας έχουμε πει, για τη Μέση Ανατολή τι γίνεται και τι, αυτά τα τζατζαρίσματα που υπάρχουν ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας είπαμε και για τις απειλές του Τραμπ. Τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Δεν σας έχουμε πει καθόλου για την Ουκρανία. Στην οποία η Ουκρανία μπορεί να είναι τώρα πιο χαμηλά στα ραντάρ, να μην είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Ωστόσο, εκεί ο πόλεμος συνεχίζεται. Το τελευταίο διάστημα έχει μπει, αν και κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μία νέα επιχείρηση της Ρωσίας κατά του Κιέβου με ντρόνς και πυράβλους.
1: Ναι.
0: Φαίνεται να έχει πάρει σε έτσι λίγο το πάνω χέρι η Ουκρανία, η οποία χρησιμοποιώντας δική της τεχνολογία επιτίθεται σε πετρελαϊκούς σταθμούς, σε δηληστήρια και τα λοιπά της Ρωσίας. Χθες επιτέθηκε στο Κρασνοντάρ, είναι μια περιοχή εν πάση περιπτώσει, όπου υπάρχει μεγάλο δηληστήριο πετρελαϊκό με πυράβλους Φλαμίγκο, εγχώριας κατασκευής Ουκρανικής, και έκανε ζημιά. Σήμερα το ξαναχτύπησαν αυτό το δηληστήριο, ή εν πάση περιπτώσει στην περιοχή Κρασνοντάρ, πάλι με ντρόνς και πυράβλους. Και οι Ρώσοι επίσης εξακολουθούν και χτυπούν, απλά και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται. Και βλέπω τη Σερέτη δίπλα μου
1: να ακούει. Ντρέ ακούω, δηλαδή.
0: Να ακούει Dr. Dre και με το Snoop Dogg, δεν είναι αυτό.
1: Μόνος του να δω.
0: Μόνος του να δω.
1: Ναι. Αλλά πού είναι το. Πρέπει να είναι και ο Snoop Dogg σε αυτό.
0: Αυτό το τραγούδι ήταν που είχαν παίξει στο ημίχρονο και στο
1: Super Bowl.
0: Στο Super Bowl που ήταν μαζί ο Dr. Dre, ο Snoop Dogg, ο Eminem. Ποιοι άλλοι ήταν αυτοί που ήταν μαζί με την Beyoncé ένα διάστημα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Πολύ. Αυτού του χώρου του R&B, hip hop και τα λοιπά, και ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, πάντα είναι ωραία. Super Bowl. Ναι.
0: Τα οποία επίσης όταν πρώτο ακούγαμε λέγαμε
1: θα αφήσεις να ακούσουμε τον Dr. Dre. Επιτέλους. Μη φωνάζω, είναι και εκεί πρωί. Θες Διονύση
0: μου επιτίθεσαι, μου κάνεις καλό.

0: Παιδιά, δεν την πιάνω πουθενά. Με μαλώνει γιατί τον είπα Σνούπι. Δεν είναι Σνούπι, είναι Σνούπ. Εντάξει, ωραία, και τι έγινε. Έβαλα ένα γράμμα παραπάνω.
1: Τι το λέει, εκτός αέρας το είπα.
0: Α, νόμιζα ότι με μάλωνες.

0: Το πιο περίεργο ζευγάρι για μένα, το πιο περίεργο ζευγάρι φίλων, φίλων όμως, είναι η Μάρθα Στιούαρτ
1: με το Snoop Dogg.
0: Δηλαδή είναι κολλητή φίλη. Σκεφτείτε το, αυτό είναι μια μεγάλη τηλεοπτική μαγείρισα με έναν τύπο ο οποίος είναι με ένα τσιγάρο στο χέρι, να το πω έτσι.
1: Τι είναι απλό τσιγάρο, τέλος. Ναι. Είναι από αυτά χωρίς φίλτρο. Ναι. Τέλος πάντων, μπες πρώτος. Τι ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούς αυτό το είδος στη μουσική και λες είναι το, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έτσι μοτίβα μουσικά, ναι, ας πούμε, όντως, έτσι, όντως. Και πάνω του βασίζονται σε αυτό, ας πούμε, το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και τα λοιπά, και λες τι, αυτή μοιάζει με εύκολη μουσική. Για πήγαινε κάντινα.
0: Όχι.
1: Ναι, για πήγαινε κάντινα.
0: Για εύκολη. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη και δύσκολη.
1: Δεν υπάρχει
0: μουσική.
1: Εύκολη και δύσκολη.
0: Υπάρχει
1: μουσική.
0: Έμπνευση.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχει και αντοχή στη φθορά του χρόνου. Αυτό το τραγούδι ακούγεται κοντά 20 τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια ακούγεται, ας πούμε.
0: Και καλές φωνές, συναδέλφων μου.
1: Σ' αρέσουν, ε.
0: Συναδέλφων
1: μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, το φούρναρι από το μαγευτικό και πανέμορφο Λάφκο του Νοτίου Πηλίου.
0: Βέβαια.
1: Δεν μας στέλνει καλημέρα μόνο ο Γιάννης, όλα τα φουρναράκια του χωριού. Όλοι οι ομίλοι.
0: Και σήμερα.
1: Γιατί να μην είναι ανοιχτά. Στα τουριστικά μέρη η φούρνη είναι ανοιχτά και, και τις Κυριακές.
0: Εντάξει.
1: Και ο Λάφκο του Νοτίου Πηλίου είναι τουριστικό
0: πλέον,
1: το μέρος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αφού. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
0: Ρίση, να σου πω κάτι. Ναι. Πάνε στη Γερμανία τώρα και έχουν βγάλει αύρες.
1: Ναι.
0: Που έχουμε εδώ για τα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Τις αύρες.
1: Ναι.
0: Που πετάνε νερό.
1: Ναι.
0: Και πετάνε νερό στον κόσμο, το δροσίζουν.
1: Παιδί μου, εγώ έβλεπα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Εγώ έβλεπα στην Ολλανδία. Που είχαν βγει σκάφη για να ποτίζουν τις γέφυρες για να μην από τη διαστολή σκευρώσουν. Έβλεπα για παράδειγμα στις Βρυξέλλες,
0: ναι,
1: από τη ζέστη οι ράγες του τραμ σε κάποια σημεία, ναι, να έχουν βγει από το έδαφος.
0: Αφού το λέγανε και στο το ίδιο συμβεί με τα τρένα στη Γαλλία την προηγούμενη φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και στη Βρετανία.
1: Είναι πολλά τα μέρη. Έβλεπα κάποια που, ας πούμε, που είχαν και μια διαδήλωση, κάποιοι που κάναν μια διαδήλωση και βγήκε ο δήμαρχος της πόλης εκεί.
0: Τι τους είπατε με τα καλά σας?
1: Όχι, δεν τους είπα με τα καλά σας. Η διαδήλωση γινόταν έξω από το δημαρχείο και βγήκε με μια μάνικα και τους έβρεχε. Και ήταν και ευπρόσδεκτο για αυτούς, γιατί έκανε ζέστη, ας πούμε. Και ναι, αυτό το έκανε για να τους διώξει, αλλά ή να τους δροσίζει. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε, δεν ξέρουμε τις προθέσεις, δεν κάνουμε δίκη προθέσεων σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, αλλά τους κατέβρεχε. Καταλαβες. Κάνουν πολλά τέτοια στην Ευρώπη.
0: Καλά κάνουν. Αυτό είναι ωραίο, είναι μπουγέλο.
1: Ναι, είναι κάτι σαν μπουγέλο.
0: Είναι ευπρόσδεκτο στη ζέστη. Βέβαια, ναι, μέχρι το κινητό σου και τα πράγματά σου. Και
1: για κάποια πράγματα δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό για να μην σκευρώσουν, ας πούμε, οι γέφυρες, δεν είναι παιχνίδι.
0: Να έχω πάει κομμωτήριο εγώ και να βγει ο άλλος με την άβρα και να με βρέξει και να μου χαλάσει το μαλλί.
1: Ναι, αυτό που το πας. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Θα
0: μου πεις, έχει προλάβει ζέστη, θα έχει υδρώσει, κότσι μου, θα έχει γίνει χάλια.
1: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Να σας πούμε ότι στους αγώνες που προηγήθηκαν, το Κονγκό κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Και η Αγγλία 2-0 τον αντίπαλό τη. Έπαιζε με μια άλλη ομάδα.
0: Τον αντίπαλό
1: τη. Αλλά έπαιξε, λέει, σε ρελαντί η Αγγλία.
0: Εντάξει.
1: 2-0.
0: Με τον Παναμά έπαιζε.
1: Μπράβο, με τον Παναμά, αρέσει.
0: Στο 61 μπήκε το ένα γκολ, στο 66 το άλλο.
1: Παιδί μου, ήταν στο ρελαντί σου, λέω. Σε θαυμάζω.
0: Βλέπεις να τα διαβάζω πουθενά.
1: Σε θαυμάζω τώρα.
0: Όχι. Ήταν την ώρα που γύρναγα εγώ από το ξενύχτη χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Που είχα πάει στο Πάτη το Γαμήλιο.
1: Ναι.
0: Και
1: να ζήσουν τα παιδιά.
0: Και μου ερχόσανται. Ναι, να ζήσουν. Να ειδοποιήσει.
1: Δεν ζήσουν εσύ, Οικονομάκου.
0: Όχι. Δεν με είχε καλέσει.
1: Εντάξει.
0: Δεν αυτό. Και μου ερχόντουσαν ειδοποιήσει.
1: Ναι.
0: Και βλέπω στο 61 γκολ. Η Αγγλία. Άντε, λέω, τώρα το βάλα τον γκολ. Για όνομα του Θεού.
1: Παιδιά μου, παίζανε στο ρελαντί.
0: Ναι. Και μετά 66 Χαρικέιν.
1: Μπράβο. Πάλι έβαλε γκολ ο Κέιν. Κάπου έβλεπα. Κάποια έκαναν δηλώσεις επίσης για γάμο.
0: Α.
1: Κυρία, θα το κάνουμε σε στενό κύκλο. Θα έχουμε 500-600 καλεσμένους.
0: Τι είδα κι εγώ αυτό.
1: Τι είναι 500-600 καλεσμένοι σε στενό κύκλο? Μας δουλεύουν.
0: Χωριό είναι.
1: Τι ολόκληρο χωριό? Μη σου πω Κωμόπολη.
0: Κωμόπολη, ναι. Τι να πω. Ναι. Άκου τώρα.
1: Ναι, ακούω.
0: Έχει γίνει ανάρπαση στη Γαλλία.
1: Πριν να πούμε, πριν να πεις αυτό, να πούμε ότι όπως αναφερθήκαμε στη Βενεζουέλα, στο μωρό 18 ημερών που βρέθηκε νεκρό, τώρα, που βρέθηκε ζωντανό, τώρα βρέθηκε ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι και βγήκε από τα συντρίμμια.
0: Αχ, μπράβο.
1: Είναι από αυτά που γίνονται και
0: τόσες
1: σου αναπτερώνουν
0: μέρες,
1: λίγο το ηθικό.
0: Τόσες μέρες,
1: ναι,
0: μετά.
1: Τώρα, πριν από λίγο, το μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό κρίναμε σκόπο να σα το πούμε. Συγγνώμη που σα διέκοψα.
0: Μπράβο, έχει καλά έκανε. Ναι. Γιατί είναι ευχάριστο αυτό.
1: Ναι. Πες τι θέλεις να πεις.
0: Να βρούνε κι άλλους ζωντανούς.
1: Να βρούνε, μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν τώρα με τη, μέσα στον καύσωνα έχει γίνει, λέει, ανάρπαστη η σκόνη κυμολίας. Blanc de Medon.
1: Ναι. Είναι μονοτικό. Θεωρείται μονοτικό.
0: Χρησιμοποιείται, λέει, ως, για την παρασκευή χρωμάτων ή ως καθαριστικό. Ωστόσο, ναι, στις ακραίες θερμοκρασίες, λέει, καλύπτουν τα τζάμια.
1: Αυτό, ναι, ως μονοτικό.
0: Να το πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σχολείων και κατοικιών. Ως τι.
1: Τι ως τι.
0: Ως μονοτικό.
1: Εγώ τι είπα.
0: Όχι.
1: Okay. Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Όχι, δεν το πες.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, καλύπτουν τζάμια σχολείων και σπιτιών. Λέει, άμα το αναμίξει με νερό και το χάλια το ξεγίνει το τζάμι, ναι, και το απλώσει πάνω στα τζάμια, κάνει, λέει, ένα γαλακτώδες λευκό επίχρησμα, το οποίο επιτρέπει να περνάει το φως το φυσικό, αλλά στέλνει έξω την περισσότερη θερμότητα.
1: Ναι, αντανακλάται, φεύγει, ναι.
0: Εγώ έχω βάλει κάτι σκούρες κουρτίνες στη βεράντα. Στη βεράντα, λέω, στο σαλόνι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Βαθύ σκούρο όμως, ναι, κουρτίνες. Γιατί από το μεσημέρι και μετά είναι μέσα ο ίδιος, ναι, στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και δεν περνάει τίποτα.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση.
0: Σε για μένα.
1: Θα σου πω γιατί είναι ψευδαίσθηση. Θα σου πω γιατί είναι ψευδαίσθηση. Γιατί η ζέστη,
0: ναι,
1: μέχρι την κουρτίνα μπαίνει. Και εγκλωβίζεται μεταξύ παραθύρου και ζέστης.
0: Και
1: αυτό
0: κουρτίνα.
1: Με το.
0: Α, και κουρτίνας.
1: Ναι, μεταξύ κουρτίνας και παραθύρου.
0: Ναι.
1: Ζέστης είπα, ναι. Η ζέστη λοιπόν εγκλωβίζεται εκεί πέρα, μεταξύ κουρτίνου και. Αυτό με το παραμικρό ρεύμα έρχεται και καλύπτει όλο το δωμάτιο.
0: Α.
1: Καταλαβες. Δηλαδή η ζέστη υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Απλά είναι εγκλωβισμένη σε ένα σημείο.
0: Άμα ανοίξω γρήγορα την μπαλκονόπορτα, δεν θα φύγει.
1: Όχι, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Τέλος πάντων, πας προτάσεις. Καλό είναι.
0: Ό,τι κάνει ο κόσμος,
1: όπου μπορείς να προστατευτείς, καλό είναι.
0: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, τι να. Στενοχωριέμαι.
1: Στενοχωριέσαι.
0: Ναι.
1: Είδες στη Γαλλία τι κάνουν και κάνανε το γνωστό πείραμα. Αφήσαν στον ήλιο
0: νερό.
1: Ένα τηγάνι.
0: Α, τηγάνι στον αυγό.
1: Αφήσαν ένα τηγάνι.
0: Ναι,
1: και ρίξανε πάνω μετά ένα αυγό, το οποίο, ναι, ήρθε και. Τηγανίστηκε αμέσως. Κατάλαβες, μάτι, ωραίο.
0: Τηγανίστηκε.
1: Ναι.
0: Εσύ το έχεις κάνει αυτό.
1: Ποιο, όχι. Όχι, δεν έχω κάνει
0: τέτοιο.
1: Δεν έχω δοκιμάσει. Φαντάζομαι ότι έχουμε, επειδή έχω βρεθεί σε θερμοκρασίες τόσο μεγάλες, τα παιδιά μου, θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά δεν βρίσκω καμιά σκοπιμότητα. Ό,τι τι.
0: Να δηλαδή, δεις, ρε παιδί μου, το δεις να γίνεται.
1: Εγώ προτιμώ να κρυφτώ, να μην ζεσταίνομαι.
0: Ναι.
1: Από το να κάθομαι να κάνω πειραματάκια πόση ζέστη έχει και αν τηγανίζει το αυγό. Ναι. Δεν βάλανε μόνο αυγό στο.
0: Τι άλλο βάλανε.
1: Βάλανε και μπέικο. Το κάνουν όλο το συνολάκι. Κάνουν όλο το συνολάκι. Ναι. Φαντάσου τους διπλανούς. Μπαγκέτα, ωραία, ναι, στη Γαλλία. Ναι. Ναι. Φαντάσου τους διπλανούς, ας πούμε, το διπλανό σπίτι που ο άλλος είχε βγάλει στο μπαλκόνι του αυγά με μπέικο να τσιγαριστούνε. Πώς θα αισθανόταν ο δίπλα.
0: Εντάξει,
1: που είχε τη ζέστη, το, ναι, πιάνουν και οι μυρωδιές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα, ναι, αυτά.
0: Έχει τρελαθεί. Τρελαθεί ο κόσμος. Διαβάζω τώρα,
1: ναι,
0: ότι μία γιαγιά στη Νέα Υόρκη,
1: ναι,
0: δηλητηρίασε την κόρη και τα εγγόνια της πριν να αυτοκτονήσει. Θες να αυτοκτονήσεις.
1: Ναι.
0: Που δεν θέλουμε, κανείς δεν αισθάνεται.
1: Κανείς,
0: έτσι.
1: Κανείς.
0: Αλλά τι σου φταίνε τώρα οι. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Κώστας. Καλημέρα. Ένα καλοκαίρι πέρασα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Δανία.
0: Ναι.
1: Για δουλειά.
0: Για πείτε.
1: Τη μέρα, ναι, είχε πολύ ζέστη. 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό για τη Δανία. Αυτό είναι,
0: είναι
1: πολύ ζέστη.
0: Ζέστη. Ναι, ναι, ναι.
1: Το βράδυ είχε δροσιά. Κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Τους λέω λοιπόν, μια χαρά είστε. Μου λένε, δες στα σπίτια μας. Όλα είναι χτισμένα με κόκκινο τούβλο. Αυτό. Εμείς εδώ το λέμε πυρότουβλο. Με αυτό φτιάχνουμε τους ξυλόφουρνους.
0: Ναι.
1: Μαζεύει τη ζέστη όλη την ημέρα και τη βγάζει το βράδυ μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι η δουλειά του. Οπότε τραβάνε πίκρα τώρα που έχουν θερμοκρασίες ψηλές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατάλαβες, γιατί προφανώς δεν θα έχουν πλέον 20 το βράδυ και θα, τα πυρότουβλα θα βγάζουν την θερμοκρασία το βράδυ.
0: Τραγικό είναι αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό λέγαμε πριν. Ή αυτό το άλλο που μας έλεγε η Θωμαίδα. Θα το θυμούνται οι τακτικοί ακροατές εκπομπής. Που μας έλεγε ότι στη Γαλλία, ας πούμε, έχουν πάρα πολλά σπίτια τσίγκινες οροφές. Άμα έχεις τσίγκινη οροφή, αυτό πυρακτώνεται. Καταλαβες. Και εγκλωβίζει και το οποιοδήποτε ρεύμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Και έτσι, ειδικά οι πάνω όροφοι, ας πούμε, φλέγονται. Εντός εισαγωγικών φλέγονται. Μην λέμε τέτοιες λέξεις τώρα.
0: Εντάξει, μέρα που, πυρώνουν,
1: έχει, μέρα που έχουν οχτάρια μποφόρ.
0: Όχι, ναι. Όχι, δεν θέλουμε να το λέμε.
1: Ναι, δεν θέλουμε να, τίποτα,
0: ναι,
1: να φλέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι προβλήματα αυτά. Ζούνε, περνάνε δύσκολα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: 39 πήγε στην Ελβετία, ρε εσύ.
1: Ναι, κάποια στιγμή όταν είπαν, όταν ανακοίνωσαν ότι κατερρύφθη το ρεκόρ, το, ναι, ρεκόρ ήταν 36 και 6. Ναι, πήγε μέχρι 39. Πήγε, ναι, μέχρι 39, ναι, στην Ελβετία.
0: Ναι. Έχει πάει και 41 παλιότερα.
1: Ναι, θα έχει πάει πριν από κανέναν αιώνα, ας πούμε.
0: Μπήρα, μπράβο, γεια σου. Ναι. Ναι. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Δεν ξέρω, ανοίγει, θα διαβάσει, ρε παιδί μου. Ψάχνει να βρει κάτι, να πει κάνει αυτό, να γελάσει λίγο το.
1: Τι να γελάσει, εδώ έρχεται αστεροειδή να θα κάνει πρόσκρουση στη γη.
0: Και γράφουν πόσο πιθανή είναι η πρόσκρουση αστεροειδού στη γη.
1: Βγήκε χθες ένας επιστήμονας και έκανε ανακοινώσεις.
0: Και τι θέλει.
1: Δεν είναι πολύ πιθανό.
0: Α, δεν είναι.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ πιθανό, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εντάξει, τότε.
1: Απλά. Κάθε φορά όμως που περνάει κάποιος έτσι κομίτης, μετεωρίτης, οτιδήποτε από δίπλα, αναπτύσσεται μια ολόκληρη παραφιλολογία.
0: Ναι. Ναι.
1: Σαν είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία κάποια στιγμή. Ναι.
0: Λοιπόν, σε άλλες...
1: Γιατί σου λέει ο άλλος, έτσι δεν χάθηκαν οι δεινόσαυροι. Κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε άλλες ειδήσεις, να ξέρετε ότι μία κυρία της τηλεόρασης επίσης βάφτισε την κόρη της, επειδή ρωτούσες για γάμους μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και, και βαφτίστηκε.
1: Δεν ρωτούσα, ναι.
0: Ο Μέρος μου είπες, δεν είναι και βαφτίστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται τώρα αυτοί. Mm. Ναι. Επίσης διαπιστώνω ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλου μιλάει πολύ για τον μπαμπά της.
1: Ωραία.
0: Όχι, σε κάθε συνέντευξη, εκτός και αν ξεχωρίζουν.
1: Όχι, ή μπορεί να τις κάνουν τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Ψάχνω να βρω. Α, η Κιάρα Φεράνη μαγεύτηκε με τη Μήλο.
1: Α, της άρεσε η Μήλος, λέει. Εδώ είναι σαν καρποστάλι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Τραλάθηκε με τη,
0: ναι,
1: Μήλο.
0: Και πώς το λένε,
1: πες στον κόσμο ποια είναι η Κιάρα Φεράνη.
0: Η Κιάρα Φεράνη influenza.
1: Είναι influenza. Ιταλίδα.
0: Ναι, Ιταλίδα.
1: Το λέει το όνομα.
0: Κιάρα Φεράνη.
1: Κιάρα Φεράνη, ναι, τι θα είναι.
0: Να μου πεις, ναι, και εμένα, μπορεί να ακούσω Κατερίνα Σερέτη, δεν μπορώ να νομίζω ότι είμαι Ιταλίδα.
1: Βέβαια, κάλλιστα.
0: Ε?
1: Κάλλιστα.
0: Ευχαριστώ. Αλλά πώς το λένε, πόζαρε και με άδειο πιάτο και καλό τυχεφά. Εγώ δεν πιστεύω ότι τρώνε αυτές, να ξέρετε. Καμία από αυτές δεν τρώει. Είναι όλες καλύπηγες, πολύ ωραίες, μπράβο. Αλλά θέλει κόπο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, μπορεί να είναι, έχουν καλό μεταβολισμό.
0: Καλά, εντάξει, αυτά δεν τα πιστεύω.
1: Α, τα... κάτσε λίγο, πριν.
0: Τι.
1: Sign of the Time, μια από τα καλύτερα τραγούδια του
0: Prince
1: για το δικό μου γούστο.
0: Ναι, που λέτε. Και καλά, βγάλει φωτογραφία με άδειο το πιάτο μπροστά του, ότι είχε φάει. Ότι δεν άφησε τίποτα στο πιάτο του. Μόνο τα κουκούτσια από τις ελιές βλέπω. Από το τέτοιο.
1: Μπορεί να είχε πάρει δύο ελιές, μία ντομάτα.
0: Ναι, αυτό. Αυτές μαρούλια τρώνε.
1: Χορτάσαμε για σήμερα.
0: Αυτές όλες, σας το λέω, εδώ που είναι Κυριακή πρωί.
1: Μη γενικεύει.
0: Όχι.
1: Είναι φασιστικό το να γενικεύει.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν. Αυτές όλες τρώνε μαρούλια μόνο μαρούλια.
1: Τα
0: αυτά
1: οποία τρώνε. Είναι άνοστα.
0: Ναι, όχι, τρώνε.
1: Από μόνα τους τα μαρούλια είναι άνοστα.
0: Ένα δηλαδή... φύλλο μαρουλιού τρώνε. Ναι, άμα δεν είναι τρώνε μια μαρουλοσαλάτα.
1: Δεν τρώνε. Με σως, δεν βάζουμε σως.
0: Άσερε.
1: Ναι. Λίγο μπαλσάμικο, λίγο να νοστιμήσει.
0: Ναι. Όχι. Και κάθεται δίπλα της με ένα δίσκο με λεμόνια. Κατάλαβες. Λεμόνι μαρούλι. Λεμόνι λιποδιαλυτικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι λιποδιαλυτικό το, το λεμόνι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και γιατί πίνουμε τότε λεμόνι.
0: Άμα πίνεις λεμόνι και τρως μετά ένα κιλό προβατή, είναι δύσκολο να διαλύσεις.
1: Αυτό, άμα φας παϊδάκια και πιεις και ένα χυμό στημένο λεμόνι, ας πούμε. Αυτό έρχονται μία ή άλλοι. Είσαι βάργα σε νερά.
0: Διονύση μου, να σου πω κάτι. Και να σου πω κάτι. Και όσο και να μετά θα τραγουδάω, άμα συνεχίσω αυτό το βιολί, θα λέω το ποίημα της Δημουλά. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι.

0: Τώρα, επειδή μου ήρθε μια φλασιά, απλά θα το πω γιατί πνίγομαι εγώ άμα δεν τα λέω αυτά. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν ότι σαν σήμερα είναι η επέτειος που κλείσαν οι τράπεζες και τα λοιπά και τα λοιπά, θυμήθηκα τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Ένας υφυπουργός οικονομικών, ο οποίος, ρε παιδί μου, τυχαία δύο μέρες πριν είχε βγάλει ένα μεγάλο ποσό στο εξωτερικό. Γιατί είπε ότι σπούδαζε η κόρη του. Η οποία δεν σπούδαζε.
1: Ναι.
0: Α, δεν έχει σημασία. Τα έβγαλε στο εξωτερικό. Και η άλλη που είπε ότι τα έβγαλα για τη μαμά μου.
1: Ναι.
0: Επίσης υπουργός οικονομικών. Που τα είχε βγάλει για τη μαμά της. Γιατί η μαμά της είχε δει κάτι αυτό, μια κάποια ανησυχητικά σημεία και της είχαν πει και από κάτι πρεσβείες και κάτι τέτοια πράγματα. Και της είπαν βγάλει τα λεφτά έξω.
1: Τι πας και θυμάσαι κι εσύ.
0: Όχι, απλά έτσι μου ήρθε.
1: Εντάξει, τι πας
0: ναι, επειδή το είχε επέτειος, δηλαδή γι' αυτό, σαν σήμερα
1: και
0: που λένε.
1: Και επειδή μιλάμε και για ετοιμότητα τελευταία.
0: Όχι,
1: πολύ. Όχι, λέω.
0: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όχι εμείς. Στην Ελλάδα έρχονται κάθε χρόνο και μπράβο τους.
0: Οι Σκόρπιος και οι Big Slugs.
1: Όχι, και η Goldie Hawn με τον Kurt Russell και η κόρη της.
0: Αυτή είναι ακόμα μαζί.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ωραία, χαίρομαι.
1: Και η κόρη της, η Κέιτσι Χάτσον. Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι, και έρχονται κάθε χρόνο και, και διαφημίζουν την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν έρχονται με ταρατατζούμ και με στρατιά φωτογράφων από πίσω.
1: Παιδί μου, θα τους κάνουμε και αυτούς Έλληνες, σαν τον Τόμπτον Χάγκς.
0: Πού είναι στην Αντίπαρο, είναι
1: Αντίπαρο, αυτός. Αντίπαρο. Ναι. Μ' αρέσει πολύ στην Αντίπαρο.
0: Και φέρνει και κόσμο διάφορο.
1: Βέβαια.
0: Ο Τόμο Χάγκς.
1: Ναι, ναι, και πάει και απέναντι στη Σύφνο και τρώει σε ένα συγκεκριμένο
0: Υπάρος
1: εστιατόριο.
0: Δεν είναι απέναντι. Απέναντι με την Αντίπαρο, δεν είναι Υπάρος.
1: Είναι δίπλα και Σύφνος.
0: Α, ναι.
1: Και πάει στη Σύφνο και τρώει σε ένα εστιατόριο που τα αρέσει πάρα πολύ.
0: Ρεβιθάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Στη Σύφνο είναι ξακουστή και τη Ρεβιθάδα.
1: Το ξέρω, αλλά τρώει σε ένα άλλο εστιατόριο που είναι πολύ διάσημο.
0: Ναι.
1: Τα αρέσει πολύ. Και του βγάζουν και ένα τραπεζάκι πάνω στη.
0: Στο κύμα.
1: Στο κύμα, και του αρέσει το Τόμ.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Γιατί εκεί σε αυτό το εστιατόριο που πέρασα πέρυσι εγώ και το βλέπα, δεν είναι και πολλά τραπεζιά. Είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Είναι μικρό, αλλά παραμιλάνε όλοι όσοι τρώνε εκεί. Δεν λέω, δεν κάνω διαφημίσεις.
0: Παιδιά, τώρα είναι τυχαίο ότι βγήκε ο Τσελεμεντές από εκεί?
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Από αυτό το νησί.
1: Όχι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, θα περί αυτολογήσω. Ξυπνούσαμε πρωί-πρωί, ας πούμε, και μας έπιανε η μυρωδιά. Είχαμε κοντά ένα φούρνο. Και έβγαζε το πρωί ψωμί και κουλουράκια. Παιδιά, τέτοια όμορφη μυρωδιά, ευωδία, ας πούμε, είναι αξέχαστη. Πώς το λένε, είναι ταυτισμένη με το νησί και είναι και αξέχαστη.
1: Δεν πρέπει να φτιάξετε στον εαυτό σας, σε αυτούς σας τώρα, ένα πολύ ωραίο πρωινό που εμείς θα φύγουμε τώρα.
0: Ναι. Θα έρθουμε πάλι αύριο τώρα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Βέβαια. Ναι. Να χαλαρώσετε, να απολαύσετε την πρωινάρα σας Κυριακή πρωί.
0: Νομίζω ότι αυτό θα κάνουν, γιατί επειδή δεν είχαμε σήμερα πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω ότι ή κοιμούνταν. Ναι, ή ετοιμάζονταν, εν πάση περιπτώσει, για να πάνε πρωινό και για μπανάκι.
1: Ναι,
0: το θέλει σήμερα η μέρα.
1: Μπορεί να είχαν βγει χτες το βράδυ, να ξενυχτήσει.
0: Μπορεί, ναι, και αυτό, να γίνει και αυτό.
1: Τέλος πάντων, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
0: Και επειδή ψάει. Δεν μπορείς με κύμα, δεν μπορείς να μπεις στη θάλασσα.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αν θέλετε.
0: Λέτε καλέ, τι ωραία που τα κύματα.
1: Να πάτε να κάνετε μπανάκι.
0: Εγώ παίζω με τα κύματα.
1: Ναι. Εγώ. Έχω παίξει και με τα κύματα και σε κάτι θεόρατα κύματα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν επειδή είμαι εγώ κοντή.
0: Όχι.
1: Όχι, τα μεγάλα κύματα. Πολύ μεγάλα. Λοιπόν, ακούστε. Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 100.
0: Έχει εκκλησία τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει εκκλησία.
1: Και αμέσως μετά το πρόγραμμά μας κανονικά. Εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 6 το πρωί. Εδώ θα είμαστε.
0: Άμε.
1: Εντάξει.
0: Άμε. Ναι.

0: Ο Will Smith δεν είναι αυτός. Αυτός από τότε που δώσε ένα χαστούκι σε έναν ηθοποιό.
1: Ναι, το βάλα στη μαύρη.
0: Είναι στη μαύρη λίστα, παιδιά. Ούτε η γυναίκα του δεν το θέλει.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο νέος κύκλος έντασης απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την ιρανική επίθεση με ντρόν αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική δήμη και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο κύμα ακραίας ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες. Η Τσεχία έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 40 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο. Στη Γερμανία οι ακραίες θερμοκρασίες άρχισαν να αφήνουν αποτύπωμα και στις υποδομές. Σε τμήματα δρόμων εμφανίστηκαν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα. Οι αρχές στο Βερολίνο χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού για να δροσίζουν πεζούς και σκέπτες. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το θερμό μέτωπο θα συνεχίσει την πορεία του προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας περιοχές της Πολωνίας, της Σερβίας και των Βαλκανίων. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται θαμένοι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο φωνικός σεισμός. Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου, προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης NET μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο. Τέκνωσε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Τουλάχιστον 2 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε τώρα με τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας για να ακούσουμε τη θεία λειτουργία.

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης

πορευέτωσαν και Χριστόν Θεόν ομοφρόνων συμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα εκτίσεις προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντων κτίστηκε λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδους σήμερον, ο ζωοδότης συνανελκύσας προς ουρανούς συνανύψει, και καταράσει του εχθρού τας επάρσης, και πύλας του άδου διαθλάτη, το θείον κράτος της εξουσίας.

Κάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ως τα φανέντα μαρτύρων αναργύρων, πλήρους ικρινού σταυμάτων αναργύρος, ικάδι οδοάτη Κύρος Φάνη, ειδωμό άθλος. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, της των Αγίων

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρία.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου.

0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξιες Θεός ημών και ο Θεόγου και υπερθέν Μαρίας και τα πάντα των Αγίων και πονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Твоя держава, и Твое царство, и сила, и слава.

φοβούμαι όμως.

Ερωθέντες δε από της αμαστίας εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινο λέγω δια την ασθένεια της αρκός ημών. Ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλα την ακαθαρσία και την ανομία εις την ανομία. Ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα η δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρδούλη είτε της αμαρτίας ελευθερή είτε τη δικαιοσύνη. Τι να ουν καρπον έχετε τότε εφ' εις νυν επεσχύνεστε. Το γάρ τέλος εκείνο θάνατος. Νίνι δε ελευθεροθέντες από τις αμαρτίας δουλωθέντες δε το Θεό έχετε.

Σταγάρ ο ψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωής.

γίνεις έλθεις, αλλά μόνο είπε λόγο και αθίσετε ο πες μου. Και γαρ εγώ άνθρωπης ημών υπό εξουσίαν έχω εμ' αυτόν στρατηγή.

Δε έμεινο τη πόλη από ανατολών και δυσμών, ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δέοι της βασιλείας εκκληθήσονται εις το σκότος το εξωτερόν.

Αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία μας οδηγεί στην τέταρτη Κυριακή του Μαθαίου μέσα από ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα γεμάτο πίστη, ταπείνωση αλλά και ελπίδα. Ο Χριστός συναντά τον Εκατόνταρχο, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν άνοικε στον λαό του Ισραήλ. Είχε μέσα του καρδιά γεμάτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Εκατόνταρχος δεν πλησιάζει τον Κύριο με υπερηφάνεια, ούτε απαιτεί. Δεν ζητά επίδειξη δύναμης, δεν ζητά εξηγήσεις και δεν ζητά αποδείξεις. Πλησιάζει με απλότητα και πόνο, γιατί ο δούλος του ήταν άρρωστος και υπέφερε. Και μέσα από τον πόνο του άλλου φανερώνεται η αγάπη της καρδιάς. Δεν λέει στον Χριστό «έλα οπωσδήποτε στο σπίτι μου», αντιθέτως με βαθιά ταπείνωση λέει «Κύριε, ούκ ημι κανώσι να μου υποτιστέγει εις έλθεις, αλλά μόνον υπελόγω και η αφήσετε οπές μου». Δηλαδή δεν είμαι άξιος Κύριε να μπει κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου. Μόνο πες ένα λόγο και θα θεραπευτεί ο δούλος μου. Τι μεγάλη πίστη, τι σπουδαία ταπείνωση, τι καθαρή καρδιά. Ο Εκατόνταρχος μας διδάσκει ότι η αληθινή πίστη δεν είναι θόρυβος, δεν είναι λόγια μεγάλα, δεν είναι εξωτερική επίδειξη. Η αληθινή πίστη είναι εμπιστοσύνη. Είναι να πιστεύεις ότι ο Χριστός μπορεί να ενεργήσει ακόμα και όταν εσύ δεν βλέπεις τον τρόπο. Είναι να λες «Κύριε, εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ μπορείς. Εγώ δεν γνωρίζω, αλλά εσύ γνωρίζεις. Εγώ αδυνατώ, αλλά ο λόγος σου είναι δύναμη, ζωή και θεραπεία». Πολλές φορές και εμείς στη ζωή μας περνάμε δοκιμασίες, ασθένειες, στενοχώριες, οικογενειακές δυσκολίες, πικρίες, απογοητεύσεις, φόβους και αγωνίες για το αύριο. Πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Όμως το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής μας θυμίζει πως ο Χριστός δεν είναι μακριά. Είναι κοντά σε κάθε πονημένη ψυχή, σε κάθε σπίτι που δοκιμάζεται, σε κάθε άνθρωπο που τον αναζητά με ταπείνωση. Ο Χριστός δεν ζητά από εμάς να είμαστε τέλειοι για να μας πλησιάσει. Ζητά να είμαστε αληθινοί, να έχουμε καρδιά που μετανοεί, καρδιά που εμπιστεύεται, καρδιά που δεν στηρίζεται στον εγωισμό της, αλλά στο έλεος του Θεού. Ο Εκατόνταρχος δεν καυχήθηκε για τη θέση του, δεν πρόβαλε την εξουσία του, αν και ήταν άνθρωπος με δύναμη και αξίωμα, μπροστά στον Χριστό ταπεινώθηκε. Και αυτή η ταπείνωση έγινε η πόρτα από που μπήκε η χάρη του Θεού. Αδελφοί μου, ας μάθουμε και εμείς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, όχι με απαιτήσεις, αλλά με πίστη, όχι με εγωισμό, αλλά με ταπείνωση, όχι με παράπονο, αλλά με εμπιστοσύνη. Να λέμε μέσα από την καρδιά μας «Κύριε, πες ένα λόγο και θα φωτιστεί η ψυχή μου, πες ένα λόγο και θα γαληνέψει το σπίτι μου, πες ένα λόγο και θα θεραπευτεί η ψυχή μου. Πες ένα λόγο για να δυναμώσει η πίστη μου». Η πίστη του Εκατόνταρχου θαύμασε ακόμη και τον ο ίδιος ο Κύριος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας. Ο Θεός δεν βλέπει τίτλους, αξιώματα, καταγωγή, εξωτερικά σχήματα. Βλέπει την καρδιά. Βλέπει την ταπείνωση, βλέπει την αγάπη, βλέπει και την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και σήμερα η μέρα Κυριακή, αλλά και κάθε Κυριακή,
ας μην αφήσουμε την ψυχή μας μακριά από την Εκκλησία. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Είναι η μέρα προσευχής, θείας λειτουργίας και θείας ευχαριστίας και πνευματικής ανανέωσης. Είναι η μέρα που ο άνθρωπος, όλοι μας, αφήνουμε για λίγο τις μέρημνες του κόσμου και έρχεται να αναπαυθεί στην αγκαλιά του Θεού. Ας προσέλθουμε στον Ιερό Ναό με ευλάβεια. Ας ανάψουμε το κερί μας με πίστη. Ας προσευχηθούμε για τους ασθενείς, για τους πονεμένους, για τους μοναχικούς, για τις οικογένειες που δοκιμάζονται, για τα παιδιά μας που έχουν χάσει την πίστη τους και την ελπίδα τους, για τους νέους μας, για κάθε ψυχή που έχει ανάγκη από τον Λόγο και το έλεος του Θεού. Ο Χριστός είναι ο αληθινός ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Εκείνος γνωρίζει τον πόνο μας πριν ακόμη τον εκφράσουμε. Εκείνος ακούει την προσευχή μας που βγαίνει από καρδιά ταπεινή. Εκείνος θεραπεύει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή που πληγώθηκε, κουράστηκε και λύγησε. Ας κρατήσουμε λοιπόν από τη σημερινή Κυριακή αυτό το μεγάλο μήνυμα. Η πίστη ανοίγει δρόμους, η ταπείνωση ελκύει τη χάρη και η αγάπη κάνει τον πόνο του άλλου δικό μας πόνο. Και ο Λόγος του Χριστού μπορεί να θεραπεύσει ότι ο άνθρωπος θεωρεί αθεράπευτον. Καλή και ευλογημένη Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, σε όλους. Ο Κύριος να φωτίζει ότι ο άνθρωπος θεωρεί αθεράπευτον. Καλή και ευλογημένη Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, σε όλους. Ο Κύριος

δεόμεθα, υπερελαίω ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσει των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νησοτάφτη, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών, τη Αγία Εκκλησία Τάφτη.

Γιατί δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιέστοντος λαού, το παγδεχομένο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.

0: человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков.
1: Ευχαριστώ κατηχούμενοι το Κύριο, η πίστη υπέρ των κατηχούμενων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πίστη έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне

0: σας τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Σοφία
1: των Αγίων Μυστηρίων και της επουρανίας του Βασιλείας αξιωθήνε.

από συνειδήσεις και κάνω σαν τον δυναμό που έχουν συγνεύουν και περιμένουν την ουσία της χάρη που αραστηθεί για την αστοπάθμη και ιερουργήσε το Άγιο και Άγραφο στο σώμα και το τίποτα. Σιγάρ προσέρχομαι κλείνας τον εμαυτό του Θεού μη αποστρέψει το πρόσωπό σου αντε μου μιλά από δοκιμάσεις με εκπαίδων σου.

απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόν και πάσα τις ανομίες με εξάλληψαν. Καρδία καθαρακτήσαμε με μία Θεό και πνεύμες δε συγγένησαν τους εντάξεις. Μία απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αντανέλησε την Θεό. Απόγραψε το πνεύμα σου το Θεό και το πνεύμα σου το Θεό. Διδάξα ο νόμος της οδούς σου και ασεβείς επιστρέψεις.

Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: ώρα του Σεραπάγιος, Αΐωνας αυτός όνος, ο Πελαγενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, Συ εκδομιώντος εις το ίδιο μας πατέρας και πάντας άλλες ανάστης εις πάντα, και ούκα πέστης πάντα ποιόν εως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το Μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίως σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρση απτέρωτά.
1: Вопиющее, взывающее и глаголющее.

ώστε τον Υιό Σου τον Αγινοδούν και να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μία πόλη και αλήθη ζωή να δούν. Ως ελθόν και πάσα που υπερημών οικονομία πληρώσα στην νυχτή ή παρεδίδω το μάλλον δε Αυτόν παρεδίδω υπερ της του κόσμου ζωής. Λαβών άκτων δε της Αγίας Αυτού και αθράνας και αμονούτης χρήση. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, γλά σας,

με μνημένη την κατασκευή του αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός χυλάζει τη μητώ αμαρτωλό και λέει σώμεν. Τασά εκ των σώμεν.

καλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιο Θεό και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και μη διατασέ εμάς αμαρτία σου όλη

Αμήν. Μεταβαλλών το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

τόσο τον Αγίου.

υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοπίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατείου και του στρατοπέδου αυτών, δώσ' αυτής Κύριε ειρηνικών των βασίλειων, είναι και η μίση τη γαλήνη αυτών ήρεμων, και η σύχη ο βίο διάγομεν. Ελπάσε ευσεβία και σεμνότητη, μνήσιν Κύριε της πόλεως και νήσους και νήσου ταύτης εν υπαρικούμε και πάσης μονής, πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές. Μνήστρι Κύριε πλεόντων, ότι μπορούν των οσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστρι Κύριε των καρποφορούντων της Αγίας Εκκλησίας και μεμνημένων, των πενήτων και την πάντα σημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών εκταρίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίας.

Επίτροπος ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην ημίν τη Θείαν χάριν και

0: Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Μελωδικές περιπλανήσεις. Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σας μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από τη συναυλία που έδωσε η Κρατική Ορχήστρα του Βερολίνου στην αίθουσα συναυλιών Musikverein της Βιέννης το 2015. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε τη Συμφωνία αριθμός 1 σε Life Εσημίζωνα όπους 55 του Sir Edward Elgar. 1857-1934. Τα μέρη: Andante, Allegro, Allegro Molto, Lento, Allegro. Την Κρατική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Ντάινελ Μπάρενμποϊμ.

από την κρατική ορχήστρα του Βερολίνου που διεύθυνε ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 1 σε Life Σιμίζωνα όπους 55 του Σερ Έντουαρτ Έλεγκαρ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, την οποία παρουσιάζει ένα συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Τονίζει μάλιστα ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες στη Βενεζουέλα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου βρίσκονται ήδη 2.740 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μετά από 3 ημέρες, οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός από τα συντρίμια μειώνονται ραγδαία. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες είναι πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ήδη ξεπεράσει τις 55.000. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, δήμη και θελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους Οκτώβοφορ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτία στην Έτολο Ακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτία. Ένας από τους πιο ακραίους καύσωνες της σύγχρονης ιστορίας συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία, νεκρή σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους κεντρών εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε, όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, με τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπόν προσωπικό, ανέφερε. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν, δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν επισήμως τις επόμενες ημέρες. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας ρημουλκείται το δεκασαμενόπλιο που είχε παραμείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσυστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλιο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση στην περιοχή Κρασνοντάρ στην Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης μέχρι Πέμπτης. Σε έστι και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά Επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12. 28 Ιουνίου σήμερα, τελευταία Κυριακή του μήνα. Θυμίζουμε Τρίτη 30 Ιουνίου. Ο μήνας μας αποχαιρετά με την Πασέλινο του Ιουνίου. Μουσική 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Έχει λίγο ζέστη. Και σύμφωνα με την ΕΜΗ, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές για την εποχή. Τουλάχιστον καθάρισε ο ουρανός, έχουμε λιακάδα. Α, και γύρω στις 6 μας λέει ότι θα έχουμε πάλι σύννεφα. Μέχρι 4 μποφόρ. Σήμερα στην Κέρκυρα. Έστω αυτό το αεράκι λίγο κάπως μας δροσίζει, Γιώργο. Κάπως. Όσοι έχετε την ευκαιρία, καλό είναι να πάτε και στη θάλασσα, να δροσιστείτε καλύτερα. Μέχρι και την Τρίτη θα πηγαίνουμε με υψηλές θερμοκρασίες και με πολύ καθαρό καιρό. Μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε από Τετάρτη 1η Ιουλίου. Μικρή όμως. Μη φανταστείτε. Δυστυχώς ξεκινάμε με δυσάρεστες ειδήσεις. Στη Λευκάδα είχαμε νεκρή μια 50χρονη Ιταλίδα μετά από τραυματισμό της σε εστιοφόρο. Η γυναίκα επέβαινε σε εστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου για τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς και περιπολικό όχημα αποξηράς. Το εστιοφόρο κατέπευσε στη Μαρίνα Λευκάδα, συνοδεία του περιπολικού σκάφος, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Άλλο ένα τραγικό συμβάν είχαμε στην Κέρκυρα, όταν ένας 72χρονος αλλοδαπός, υπήκος Ισραήλ, επιβάτης τουριστικού σκάφους, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Άγιου Αρσενίου Κέρκυρας, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο το σκάφος στα πλαίσια περιηγητικού πλού. Στον 72χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους υπόλοιπους επιβεβαίνοντες, ενώ μετά τον κατάπλου στο λιμάνι του Ύψου, ο 72χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και σε αυτή την περίπτωση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση για να δουν τα αίτια του θανάτου του 72χρονου Ισραηλινού. Η θάλασσα μας δροσίζει, αλλά η θάλασσα θέλει και ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης εφημερίδας Corfu Press. Είναι εβδομαδιαία εφημερίδα που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Κυριακή. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας, ο Νίκος Τρίαντος, τομεάρχης υποδομών του κόμματος Τσίπρα. Χρειαζόμαστε επιτέλους προοδευτικό πολιτικό πόλο. Είναι συνέντευξη του Κερκυραίου, μέλους πλέον του κόμματος Ελλάς. Υπότιτλος του θέματος, λευκή σελίδα παραμένει η τοπική οργάνωση του κόμματος Τσίπρα. Μετά τη σύγκρουση Εθνικού Πολιτικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής θα πάρουν σειρά οι ανά την Ελλάδα οργανώσεις. Αποκλειστική συνέντευξη του σκιώδους υπουργού του κόμματος Τσίπρα λίγο μετά τη συνάντηση των 50 του Μεαρχών και Αναπληρωτών. Μέχρι τη ΔΕΘ θα έχουμε διαμορφώσει πλήρως τους βασικούς μας άξονες, δήλωσε ο κύριος Τρίαντος στην Corfu Press. Φυλάκιση 2 ετών για επίθεση σε νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα. Πρόκειται για απόφαση, τελεσίδικη απόφαση από τα δικαστήρια της Κέρκυρας για ένα συμβάν που είχε γίνει το 2019. Τρεπεκλής, ανωδική η κίνηση, αλλά οι υποδομές δεν αντέχουν το ρυθμό. Κανονικά ξανά η αποκομιδή των σκουπιδιών στο νότο της Κέρκυρας. Σε αυτό έχουμε να προσθέσουμε ότι κανονικά γίνεται η αποκομιδή, απλά έχει μαζευτεί τεράστιος όγκος σκουπιδιών σε πάρα πολλά σημεία και η εικόνα δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη. Από όπου και αν περάσεις στο νότο, βλέπεις γεμάτους σκάδους και τροχτικά που προσπαθούν να πάρουν, που διαλύουν τα σκουπίδια τέλος πάντων και δεν είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία μας. Η εικόνα δεν έχει αλλάξει, αν και η αποκομιδή έχει ξεκινήσει εδώ και 5 ημέρες. Και η δυσοσμία είναι έντονη σε όλες τις περιοχές του Νότου. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Corfu Press. Ίδρυυση ανακοινώσει Στέφανου Πουλημένου, νέο δίκτυο για την Κέρκυρα με αντικατάσταση 8,8 χιλιόμετρων αγωγών. Είναι η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος κατά την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Τέδρα για την αντικατάσταση προβληματικών αγωγών σε δύο δημοτικές κοινότητες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, αυτές του Αχιλλείου και της Κεντρικής Κέρκυρας. Ας ακούσουμε το απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Τέδρα.
1: Συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στην κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, του νησιού συνολικά, όχι μόνο του Δήμου μας. Ήταν γενικότερο το πρόβλημα. Και στην επίσκεψή μας των τριών δημάρχων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου θέσαμε το θέμα αυτό και ζητήσαμε έκτακτη και επίγουσα χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή που ανακοινώθηκε τότε ήταν ύψους 2 εκατομμυρίων, από τα οποία το 1.600 αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όμως αυτή η ανακοίνωση της χρηματοδότησης που επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση του Υπουργού τότε πέρασε από 40 κύματα, από 40 κύματα στην κυριολεξία, διότι έπρεπε ο φορέας που θα υλοποιήσει το έργο αυτό να έχει πιστοποίηση. Και η πιστοποίηση του φορέα είχε καμία 40 προαπαιτούμενα, τα οποία δεν μπορούσε να εκπληρώσει η ΔΕΙΑΚ. Έτσι φτάσαμε στο να υποβάλουμε την πρόταση και να μην μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως οι πολιτικές διεργασίες που ακολούθησαν αυτό την υπόθεση και στην περίπτωση της Κέρκυρας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που είχαν τα ίδια ακριβώς προβλήματα οδήγησαν σε μια εξέλιξη θετική. Δηλαδή στο να εξαιρεθούν από τις προϋποθέσεις αυτές η ΔΕΙΑ των περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία. Και εδώ τώρα πρέπει να διευκρινίσω ότι με τον όρο λειψιδρία δεν εννοούμε την ανομβρία που είχαμε το 24, αλλά εννοούμε τα προβλήματα παροχής του νερού από τις κεντρικές εγκαταστάσεις στους καταναλωτές που περνούν μέσα από ένα δίκτυο το οποίο είναι διάτριτο, πεπαλαιωμένο, φθαρμένο, με συχνές βλάβες και μεγάλες απώλειες. Το αντικείμενο λοιπόν αυτής της χρηματοδότησης πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Έρχεται να θεραπεύσει τμήματα του δικτύου τα οποία είναι, κρίναμε ότι είναι τα πιο προβληματικά. Από τα τμήματα αυτά, τα τρία αφορούν τις περιοχές βόρεια της πόλης, δηλαδή προς τον ποταμό, περιοχή Ράγιου, προς το νοσοκομείο, είναι ο δρόμος του Νικολάου Αρμένη, ο πολύπαθος δρόμος, στον οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και τα συνεργεία της επιχείρησης, επισκευάζοντας σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτό που δεν μπορούσε να επισκευαστεί, καθώς ήταν απόλυτα σάπιο. Είναι η μία ακόμη περιοχή, είναι η Σωτηριώτισσα, και έχουμε δύο παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου, της πολύπαθης Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου, οι οποίες περιοχές έχονται να αντιμετωπίσουν τα πιο προβληματικά τμήματα του δικτύου της περιοχής αυτής. Έτσι το 1.600.000 θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση αυτών των τμήματων των υδραγωγείων. Είναι δύο διαφορετικά υδραγωγεία. Έχουμε πολλά υδραγωγεία στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, αλλά εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά τα δύο τα πιο προβληματικά, τα οποία αφορούν, περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών μήκους 8 χιλιόμετρων, 8.800 είναι 8.800, 8 χιλιόμετρα και 800 μέτρα. Δίκτυα τα οποία θα δώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια παροχής το νερό στους καταναλωτές, και το πιο σημαντικό, δεν θα απασχολούνται καθημερινά τα συνεργεία, τα λειψά συνεργεία της ΔΕΙΑΚ στην αντιμετώπιση των συχνών ζημιών στα τμήματα αυτά των δικτύων των υδραγωγείων μας. Είναι χαρά μας που μέσα από τη διαδικασία η οποία επελέγει, η οποία εφαρμόστηκε στην περίπτωση των έργων αυτών, προέκυψε μια εταιρεία η οποία έχει αποδείξει την δυνατότητά της να ανταποκριθεί και στα πλέον δύσκολα των έργων ίδρυψης και αποχέτευσης. Είχαμε την τελευταία εμπειρία στην περίπτωση του έργου που εκτέλεσε η εταιρεία Τέδρα στα Μουράγια, με την αποκατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού, στην περίπτωση του έργου που εκτέλεσε η εταιρεία Τέδρα στα Μουράγια, με την αποκατάσταση του κεντρικού

0: να ξανασχοληθούμε με τις περιοχές αυτές. Ήδη οι προδιαγραφές που έχει θέσει η μελέτη των αγωγών αυτών είναι τέτοιες που μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Ότι αυτά τα έργα θα αντέξουν στο χρόνο. Είναι τέτοια τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται που μας οδηγούν στην απόλυτη βεβαιότητα ότι θα είναι έργα που θα αντέξουν και δεν θα ξαναπασχολήσουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ και πολύ περισσότερο τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές της υψηλής ανάγκης παροχής νερού στις περιοχές, όχι μόνο για τη μόνιμη κατοικία αλλά και για την τουριστική δραστηριότητα. Και θα έλεγα και αντίστροφα, όχι μόνο για την τουριστική δραστηριότητα αλλά και για τη μόνιμη κατοικία. Θα ήθελα, κύριε Παπαπέτρου, να μας πείτε και εσείς πότε σχεδιάζετε να ξεκινήσετε και ποιο βλέπετε ότι θα είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του.
1: Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου έργου είναι απαιτητικό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έρθουμε αρχικά σε επαφή με όλες τους φορείς των έργων εδώ πέρα, το Δήμο καταρχάς και την περιφέρεια κατά δεύτερον, να δούμε τώρα, επειδή μπαίνουμε σε τουριστική περίοδο και δεν θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές οχλήσεις στον κόσμο κτλ. Οπότε θα δούμε κάποιο σημείο του έργου που δεν θα ενοχλήσει, θα επικεντρωθούμε σε αυτό και συνεννόηση με τεχνική υπηρεσία θα ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά. Και αργότερα, κατά τον Οκτώβριο κτλ., που θα πάψει το τουριστικό προϊόν να είναι τόσο σημαντικό εδώ πέρα και για την περιοχή σας, θα κάνουμε τις άλλες περιοχές που έχει μελέτη. Προσπαθώντας εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προδιαγραφών να ολοκληρώσουμε αυτό το απαιτητικό έργο.
0: Ωραία, αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Να ξεκινήσουμε από τις περιοχές όπου μας επιτρέπεται η εκτέλεση του έργου ακόμη και τη θερινή περίοδο, γιατί είναι χαμηλής κίνησης, αλλά όχι μικρότερο ενδιαφέροντος, και να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια με παρεμβάσεις στις περιοχές που είναι πλέον πολυσύχναστες και με μεγάλη κυκλοφορία. Άρα, για να επιτύχουμε την εκτέλεση του έργου με τη μικρότερη δυνατή όχληση και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, πρέπει να πάμε σε περίοδο εκτός τουριστικής σεζόν. Έτσι. Οπότε, σωστά, ο κύριος Παπαπέτρου είπε ότι αυτή περίπου θα είναι η σειρά. Ξεκινάμε από εκεί που θα δημιουργήσουμε τα λιγότερα προβλήματα μέσα στη θερινή περίοδο που θα ξεκινήσουν τα έργα. Αυτά. Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, θέλετε να πείτε κάτι?
2: Όχι, νομίζω καλύψατε το αντικείμενο. Απλά να προσθέσω κι εγώ ότι αυτά τα έργα είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Είναι έργα τα οποία θα ανακουφίσουν τόσο η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΚ, όσο και τους συμπολίτες μας.
3: Φυσικά δεν είναι μόνο ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τους άπιους αγωγούς, είναι και οι υπόλοιποι δύο Δήμοι. Χθες ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε μια πολύ σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό της Λευκύμης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι εκεί και οι τουρίστες και οι επισκέπτες φυσικά του νησιού να μείνουν χωρίς νερό για πάρα πολλές ώρες. Όταν μια περιοχή ολόκληρη όπως ο Κάβος, που είναι άκρος τουριστική, μένει χωρίς νερό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό εν μέσω τουριστικής περίοδου. Η Κερκυρά χρειάζεται, και οι τρεις δήμοι, και στους τρεις δήμους χρειάζεται αντικατάσταση των αγωγών. Βλέπουμε τι συμβαίνει και στο Βορρά. Ας ελπίσουμε αυτά τα έργα να εξασφαλίσουν την ομαλή υδροδότηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, αλλά να γίνουν και έργα και στους άλλους δύο δήμους και να μην υπάρχει έλλειψη νερού, ενός κοινωνικού αγαθού που η Κέρκυρα το έχει, αγωγούς δεν έχει να το μεταφέρουν.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης, Βαγγέλης Παπασταύρου, καταθέτει τις σκέψεις του και τους προβληματισμούς του για τη σημερινή πραγματικότητα του Δημοσίου Δημοτικού Σχολείου. Του Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου. Ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει ένα περιβάλλον εξουθένωσης για διευθυντές και εκπαιδευτικούς, κάνοντας λόγο για υπερβολικό διοικητικό φόρτο, γραφειοκρατία, ελλείψεις προσωπικού, προβληματικές σχολικές υποδομές και χαμηλές αποδοχές. Παράλληλα, άσκει κριτική στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, στη στάση ορισμένων διοικητικών στελεχών, καθώς και στις συνδικαλιστικές πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Ο διευθυντής τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη των σχολείων δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό συνθήκες διαρκούς πίεσης και απαξίωσης, καλώντας την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, στόχος δεν είναι να εξυπηρετήσει πολιτικές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες, αλλά να αναδείξει την πραγματική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι της εκπαίδευσης. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για σχολικές μονάδες που λειτουργούν υποστελεχωμένες μέσα σε γερασμένα, ασυντήρητα και καταθλιπτικά σχολικά κτίρια, τα οποία συχνά συμπληρώνονται από προσωρινές προκάτ αίθουσες κλουβιά. Οι αύλοι χώροι αντί για χώροι παιχνιδιού και άθλησης αποτελούν καθημερινές παγίδες, καθώς είναι γεμάτοι κακοτεχνίες, επιστρωμένοι με ακατάλληλα υλικά, αλλά και αποδεδειγμένα επικίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

ο κύριος Παπασταύρου μέσα σε μια επιστολή, μακροσκελή επιστολή, εκφράζει ουσιαστικά την ανησυχία του για το μέλλον του δημοτικού σχολείου στην Κέρκυρα. Και όχι μόνο φυσικά. Πάμε σε μια αστυνομική είδηση. Τα τελευταία 24 ώρα διερευνούνται από την υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης, καθώς επιτίδη επιχειρούν να αποσπάσουν χρυσαφικά από ανυποψία στους πολίτες. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγγελθεί και στη Λευκάδα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι κατά περίπτωση το λογιστή ή υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα δίθεν φορολογικές εκκρεμότητες ή την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καταφέρνουν να αποσπάσουν τη μαλφή. Έχουμε πει επανειλημμένα, μην δίνετε σημασία σε τέτοια τηλεφωνήματα. Να ζητάτε τα προσωπικά στοιχεία αυτού που σας τηλεφώνησε και να ενημερώνετε άμεσα τα οικεία πρόσωπά σας ότι υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα, μου είπαν αυτό και αυτό. Μην προβείτε σε καμία κίνηση, ούτε ο τεχνικός της ΔΕΗ του ΟΤΕ, οποιοσδήποτε θα μπει στο σπίτι σας χωρίς να υπάρχει άδεια. Αλλά δεν υπάρχει και εφοριακός φοροτεχνικός που θα σας ζητήσει χρήματα μέσω τηλεφώνου.

0: Από σήμερα ξεκινά τη λειτουργία τους, ξεκινούν τη λειτουργία τους οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά, οι παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις στα Μάτιος Δεσίλας, στον Όλμο Γουβιών, θα λειτουργήσει μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Στις εγκαταστάσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών που έχουν ανάγκη παραθερισμού, καθώς και αμαία και ηλικιωμένοι, είτε νεμέλη καπή είτε όχι. Ο υπεύθυνος για τις κατασκηνώσεις, κύριος Νεράτζης, μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Από το 2012 που έχω στατιστικά στοιχεία, οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά άνοιγαν 15, 20 και άλλες φορές και 25 Ιουλίου. Γιατί ήταν τέτοιες οι διαδικασίες. Τώρα ξεκινήσαμε με το μηχανισμό του Δήμου και μάλιστα με λιγότερο προσωπικό στο Δήμο, γιατί από την υπηρεσία τη δική μου έχουν φύγει δύο άτομα.
2: Ναι.
1: Καταφέραμε και να ξεκινήσουμε Ιούνιο να έχουμε κόσμο. Αυτό είναι μια προοπτική, δίνει μια μεγάλη προοπτική για το μέλλον. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει το κατασκηνωτικό κέντρο πολύ νωρίς. Και Φυσικό. Για πολλούς λόγους, για προετοιμασίες, για τα πάντα. Και έτσι θα μπορέσουν να οργανωθούν και καλύτερα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Ονομασιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ. ΑΜΕΑ για να έρθουν κατασκήνωση θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να μπορέσουν να βρούνε προσωπικό. Και αν εμείς σαν Δήμος δεν είμαστε έτοιμοι νωρίς, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο χώρος και φέτος είναι κατάλληλος για να παρέχει αυτές τις παροχές που χρειάζονται. Δυστυχώς, επειδή δεν μπορούσαμε να δεσμευτούμε ότι θα υπάρχουν όλα από πολύ νωρίς, γιατί είναι τέτοιες συνδικές, όπως κάθε χρόνος λέω, ξεκινούσα 25 Ιουλίου. Γι' αυτό πιστεύω ότι φέτος δεν θα έρθουν τα ΑΜΕΑ.
2: Ναι.
1: Εδώ κατασκήνωση, γιατί δεν έχουν προλάβει να κάνουν όλες τις διαδικασίες που χρειαζόντουσαν. Γιατί ο μηχανισμός του Δήμου είναι συγκεκριμένος. Είχαν να δουλέψουν από το 19 οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά, αν ξέρετε ένα μικρό διάστημα, το 21 πολύ μικρό, στο Βίδο από το 2017, με αδυνατισμένο τον μηχανισμό, τον ίδιο μηχανισμό που υπήρχε τότε, οπότε ήταν πολύ δύσκολο μέσα σε δύο χρόνια να δουλέψουν και τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα και τόσο νωρίς. Δηλαδή δεν μπορούσε να αντιδράσει και ο μηχανισμός. Ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου, δεν είναι μόνο το μηχανισμό των κατασκηνώσεων. Τεχνικές υπηρεσίες, καθαριότητα, καθημερινότητα. Εδώ η καθημερινότητα αφαίρεσε πάρα πολύ χρόνο και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καινούργιες και βαψίματα πολλά και σοβαντίσματα, γιατί δώσαμε βάρος όχι μόνο στην ποιότητα και την ασφάλεια των παιδιών να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εργαζόμενους. Έγινε πάρα πολύ δουλειά, καθαρίστηκαν πάρα πολλοί χώροι, γιατί θέλουμε και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται άνετα όταν έρχονται εδώ να δουλέψουν, να έχουν κανόνες υγιεινής, όχι μόνο στις τουαλέτες και σε όλους τους χώρους, να υπάρχει αυτό που προβλέπεται για την νομοθεσία, καθαριότητα. Ήταν δημοτικά κτίρια που είχαν να γίνουν σημαντικές δουλειές μέσα κλειστά 7 χρόνια.
0: Όσον αφορά την δημιουργική απασχόληση, ο κύριος Νεράτζης τόνισε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσει στο 6ο γυμνάσιο.
1: Με τη δημιουργική απασχόληση, από τη στιγμή που δεν αδειοδοτηθήκαμε.
2: Το είπαμε, το Βίδο δεν μπορεί να είναι.
1: Στο Βίδο. Περιμένουμε να πάρουμε μια απόφαση ακόμα Δημοτικού Συμβουλίου για να μας χωρηθεί το 6ο γυμνάσιο να γίνει με αφετηρία εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχουμε μετά εκεί είναι το αν θα βρούμε προσωπικό. Η δεξαμενή για το προσωπικό που θα ασχοληθεί για κατασκηνώσεις και δημιουργική είναι συγκεκριμένη δεξαμενή. Τουλάχιστον 10 άτομα χρειάζονται. Τουλάχιστον.
2: Τα έχουμε αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν τα έχουμε. Δεν έχουμε κάνει καν την προκήρυξη.
2: Όχι, λέω σαν ενδιαφέρον. Έχετε?
1: Όχι, δεν τα έχουμε.
2: Δεν τα έχετε. Δηλαδή έχετε ήδη κάνει?
1: Κάναμε όλες τις επαφές που είχαμε. Μπορεί να ενδιαφερθούν μετά ο γνωστός με τον γνωστό.
2: Ναι,
1: γιατί
2: εντάξει.
1: Η δημιουργική απασχόληση έχει ένα προτέρημα για τον εργαζόμενο, ότι θα δουλεύει μόνο πρωινές ώρες. Ενώ στην κατασκήνωση πρέπει να δουλεύει και είτε πρωί, είτε απόγευμα, είτε νύχτα, είτε Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Και πολλά νέα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες για δικούς τους λόγους και είναι σεβαστοί. Η παραχώρηση, έχουν γίνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Την επικαιροποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει. Δυστυχώς θα γυρίσουμε, δυστυχώς που το λέω έτσι, θα γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που κάθε χρόνο η δημιουργική ξεκινούσε αργά.

0: κάποιοι διαβάζουν μυαλό. Άλλο ένα πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 2.250 ευρώ σε μια γυναίκα μετά από έλεγχο ανακριτικών υπαλλήλων της Κέρκυρας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κέρκυρας, καθώς η γυναίκα είχε βάλει φωτιά για να καύσει κάποια χόρτα. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την αντιπυρική περίοδο δεν επιτρέπεται να καίμε οτιδήποτε, είτε χόρτα είτε οτιδήποτε άλλο, καθώς είναι επικίνδυνο για επέκταση της φωτιάς και μετατροπή της σε πυρκαγιά. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει και εμείς να το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να τρώμε το πρόστιμο για να συνειδητοποιούμε ότι προκαλούμε την τύχη μας. Έχουμε ένα τόσο όμορφο νησί. Ας μην προκαλούμε μόνοι μας την τύχη μας να βάζουμε φωτιές και να καύσουμε ξύλα ή οτιδήποτε άλλο. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί με την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Τώρα θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη Ποτά στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρυθμίζει τον ήχο, να έχετε μια καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη, υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει σε ανάρτησή του. Όπως λέει, μεταξύ άλλων, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με επιτρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια του Δήμου Ναυπακτίας στην Έτωλο Καρνανία. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποπλήρωση έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές, αλλά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα Ερήπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες της σύγχρονης ιστορίας τη συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στο Earth News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε. Όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμη 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Έως την Τρίτη καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Κρασνοντάρ, στη Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης. Ζέστη και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, γιατί φτάσαμε. Κυριακή μεσημέρι, Airkings Radio 105,8. Κάθε Κυριακή στις 12 τα λέμε εδώ και θα τα λέμε και σήμερα μέχρι τις 2. Το πλήρωμα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, παραμένει το ίδιο, σταθερό εδώ. Γιάννης Πυρδιζής στη ρύθμιση των ήχων, σήμερα και ιδιαίτερες μουσικές επιλογές. Αθηνάς Αλούστρου στην ροή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην παραγωγή όλη την εβδομάδα Μαρία Κόντου και Νότι Σανωνιάδη στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με τα άσπρα καράβια και έτσι με καλοκαιρινή διάθεση κατά κάποιο τρόπο, αλλά βέβαια με τα μελτέμια που έχουμε, τα άσπρα καράβια μάλλον όχι τα ξυπάνε, ασφαλή είναι, αλλά αυτοί που είναι μέσα θα παρακουνηθούν, για να μην χρησιμοποιήσω κανένα άλλο όρο. Διαλέξαμε τα άσπρα καράβια και την φωνή του τρυφερού, ξεχωριστού, μακαρίτη Γιάννη Πουλόπουλου, ο οποίος αν ήταν μαζί μας εδώ, αν δεν είχε φύγει το 2020 μέσα στην πανδημία, θα είχε, όχι σήμερα ακριβώς, χτες, 27 Ιουνίου, θα είχε τα γενέθλιά του και θα γινόταν 85 ετών. Νομίζω συμφωνείτε ότι ήταν μια εντελώς ξεχωριστή και πολύ σεμνή και συμπαθητική φιγούρα της δεκαετίας.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε. Καθυστερήσαμε λίγο, καθυστερήσατε να με ακούσετε, γιατί εντάξει, οι ειδήσεις προηγούνται και έπρεπε να βρούμε, να βεβαιωθούμε και να σας μεταφέρουμε ότι έχει ξεσπάσει πριν από λίγο νωρίτερα σήμερα, τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, στο ισόγειο ξενοδοχείου, μία φωτιά. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στα μπαλκόνια, σπέρδουν δυνάμεις πυροσβεστικής στο συγκεκριμένο σημείο, στο ξενοδοχείο δηλαδή. Επιχειρούν μάλιστα 7 οχήματα, 21 πυροσβέστες και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπογράφουν οι συνάδελφοι Κώστας Στάμου, Σοφία Αρφανού και Γιώργος Γεραφέντης, μόλις έχουμε νεότερα, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Προς παρόν επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Λέγαμε 28 Ιουνίου είναι σήμερα, και σαν σήμερα το 1979 η Ελλάδα έγινε και επίσημα, μετά από την ψήφο του Ελληνικού Κοινοβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το περίφημο κοινό ανήκομενη στην Δύση που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καρμαλής γίνεται και θεσμικά πράξη με την είσοδό μας τότε στην ΕΟΚ των 10. Ήταν το 10ο μέλος, ήταν μια πολύ μεγάλη πτυχία. Ψήφισαν φυσικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι βουλευτές από το κέντρο, κάποιοι βουλευτές από την ακροδεξιά, τότε Εθνική Παράταξη. Αποχώρησαν, δηλαδή δεν καταψήφισαν το Πασόκ και το ΚΚΕ, ενώ άρα μπορεί να θεωρηθεί και ομόφωνη η είσοδος, η υπαμψηφή οπωσδήποτε, ενώ υπερψήφισαν ο Λεωνίδας Κύρκος που εκπροσωπούσε το ΚΚΕ εσωτερικού και φυσικά ο μεγάλος Ηλίας Ηλίου που εκπροσωπούσε την ΕΔΑ. Ήταν, θα λέγαμε, μια υψηλού συμβολικού επίπεδου διαφοροποίηση της λεγόμενης ανατολικής αριστεράς από την δογματική αριστερά, για να χρησιμοποιήσω ορολογία της εποχής, το 1979 αυτό. Πάμε όμως να συνδεθούμε με τη Σοφία Ορφανού για τη φωτιά που σας περιγράφαμε, σας λέγαμε νωρίτερα. Σοφία, καλημέρα.
1: Σοφία. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η φωτιά. Είναι σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στην πλατεία Κάνιγκος και συγκεκριμένα σε αποθηκευτικό χώρο. Όπως μαθαίνουμε, αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Υπήρξε η αρχική αναφορά ότι η φωτιά ήταν στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου και ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις του ΕΚΑΒ, όπου προληπτικά έχουν πάρει κάποια άτομα να τα διακομίσουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, καθώς φέρεται ότι έχουν εισπνεύσει καπνούς.
0: Έχουμε εικόνα αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι, αν μπορούν. Σοφία.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λέω, αν έχεις εικόνα για το αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε κίνδυνο ακόμη άνθρωποι.
1: Όχι. Οι πληροφορίες που έχουμε, οι τελευταίες, είναι ότι έχει γίνει η άμεση εκκίνωση του κτηρίου.
0: Ό,τι νεότερο τα ξαναλέμε. Όποτε έχεις νεότερο τα ξαναλέμε.

Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι και αυτό είναι σημαντικό. Μια φωτιά λοιπόν στην πλατεία Κάνιγκος, σε ξενοδοχείο της πλατείας Κάνιγκος που ξέσπασε σύμφωνα με όσα μας είπε η Σοφία Ιωφανού λίγο νωρίτερα από έναν αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Αν υπολογίσουμε ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε 7 οχήματα, 21 πυροσβέστες και βραχιονοφόρο, η αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας όχι μόνο ήταν άμεση αλλά και δυνατή, ας το πούμε έτσι, με μεγάλο αριθμό στελεχών της, ώστε να κατασβεστεί και να μην υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο υλική ζημία. Σε αυτό ευχόμαστε άλλωστε.

Μερικά τα λεπτά ζούμε σε ρυθμούς μουντιάλ, ποδοσφαιρικούς. Βέβαια σαν σήμερα, όχι στο μουντιάλ, στο κύπελλο Ελλάδας. Γίνεται ένας σπάνιος τελικός μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχουν, όχι ελάχιστες, ίσως τη μοναδική φορά που έφτασαν οι δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες της Θεσσαλονίκης στον τελικό. Και μάλιστα ο τελικός γίνεται στο τρίτο και μεγαλύτερο γήπεδο, στάδιο, στο Καφτατζόγλιο, που χρησιμοποιεί ως έδρα ο Ηρακλής στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης κερδίζει 1-0 τον ΠΑΟΚ και κατακτά το μοναδικό του κύπελο. Τότε θυμάμαι, παιδάκι ήμουνα στην Σπορ Μαυρή τηλεόραση, ψυχρά το βρήκα και επιβεβαιώθηκε. Καλά θυμάμαι ακόμα. Είχε χάσει πέναλτι ο Κούδας. Ήταν οι οργανωμένοι, θα λέγαμε, φανατικοί, περισσότεροι ένθερμοι οπαδοί του Άρη πίσω από την κερκίδα που υποστήριζε ο Χριστίδης, ο Νίκος Χριστίδης, τερματοφύλακας του Άρη, οι οποίοι χάραν τον Κούδα. 2-3 φορές πήγε να σουτάρει, σταμάτησε, φρενάρισε. Τελικά σουτάρισε, μάλλον ο ψυχολογικός πόλεμος εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι λειτουργήσε. Ο Κούδας έχασε το πέναλτι, ο Άρης κέρδισε το κύπελο. Σαν σήμερα το μακρινό 1970, αλλά για να μείνουμε σε χώρο μουντιάλ κατά κάποιο τρόπο, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο το 1958 συστήνεται με την Βραζιλία, την Εθνική Βραζιλίας, στα γήπεδα της Σουηδίας, στο μουντιάλ που οργανώθηκε, φιλοξενήθηκε εκεί, ένα νεαρό 17χρονο έγχρωμο αγόρι που έμειλε να γίνει ο Θεός. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι ο Θεός δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος που εμφανίστηκε αργότερα. Πάντως τότε εμφανίστηκε ο μεγάλος Πελέ. Ναι, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι ο Θεός ήταν εκείνος που εμφανίστηκε το 1986, ο μεγάλος Diego Armando Maradona. Maradona που σαν σήμερα έβαλε το χέρι του Θεού, μάλλον έβαλε ο Θεός το χέρι του, και με το χέρι του Θεού μπήκε ένα εμφανέστατα αντικανονικό γκολ. Με τα σημερινά δεδομένα μπορεί και να έχει αποβληθεί ο Maradona, δεν υπήρχε ούτε βάρο ούτε τίποτα. Τότε ο διαιτητής και ο υπόπτης τσακωνόντουσαν για χρόνια για το ποιος έφταιγε, ενώ λίγο μετά από 5 λεπτά στο ίδιο παιχνίδι, κάνοντας ένα cost-to-cost, θα λέγαμε σχεδόν, αν μιλούσαμε με μπασκετικούς όρους, από μια πλευρά στην άλλη, ο Maradona έκοψε το βήχα σε όσους αμφισβητούσαν την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Πήρε την μπάλα, πέρασε τη μισή εθνική Αγγλίας και τον τερματοφύλακα και σκοράρισε τον γκολ του αιώνα. Είχαμε στο ίδιο μάτς σαν σήμερα το 1986 το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Εν τω μεταξύ, μένοντας σε μουντιαλικό πνεύμα, έχω δει ότι, μάλλον έχω δει με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Μάκη Διόγου, ο οποίος κάνει μια ωραία παρατήρηση. Από τους 32, μάλλον από αυτούς που έχουν ήδη προκριθεί στους 32, υπάρχουν 9 εθνικές ομάδες της Αφρικής, οι οποίες θεωρεί, με τις γνώσεις που έχει ο καλός συνάδελφος Μάκης Διόγος, ότι έχουν σοβαρές πιθανότητες, τουλάχιστον 5 εξ αυτών, να περάσουν στις ομάδες, στους 16. Μόνο η Τινησία από τις ομάδες της Αφρικής εγκατέλειψε, δεν προκρίθηκε στη φάση των 32. Είχαμε την έκπληξη με το Κάβο Βέρντε, τους γαλάζιους κλερχαρίες, και από εκεί και έπειτα έχει προκριθεί η Νότια Αφρική, το Μαρόκο, που έχει πολύ καλή μπάλα, ωραία, οι ακτοί ελεφαντες του Côte d'Ivoire, το Κονγκό, η Σενεγάλη, η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Κάπε Βέρντε είπαμε, και η Γκάνα. Η εκτίμησή του είναι ότι τουλάχιστον 5 εξ αυτών, χωρίς να αποκλείει και την Γκάνα, μπορεί και 6, έχουν τις δυνατότητες να περάσουν στον επόμενο γύρο. Είναι η απόβαση της Αφρικής στα γήπεδα της Αμερικής, θα μπορούσαμε κανείς. Κατά λοιπά, τι άλλο έχουμε μια τέτοια μέρα, 28 Ιουνίου, έχουμε εδώ πιο κοντά μας, το 2015, ποιος θα το ξεχάσει, έναν κύριο που ήταν ιδιαίτερη
διατελούσε εκείνη την ώρα, εκείνη την μέρα, εκείνη την περίοδο, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομίας και Οικονομικών, το Γιάννη Βαρουφάκη, να λέει: αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες, θα γύρισε σπίτι του. Έχουμε το κλείσιμο των τραπεζιών, το τραπεζικό lockdown, νομίζω κάπως έτσι, πώς λέγεται. 60 ευρώ την ημέρα πέραμε, μπορούσαμε να πάρουμε μετά από αυτή τη τραπεζική αργία, έτσι ήταν ο πεισμός όρος. Ένα κολλασμένο καλοκαίρι πριν από 11 χρόνια.

0: τω μεταξύ, σύμφωνα με την τηλεόραση της Earth News, πληροφορούμε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο στην Κάνιγκος που λέγαμε. Είπαμε μεγάλη κινητοποίηση. Δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική πληροφορία για εγκλωβισμένους. Τσάμπα ανησυχήσαμε. Δεν κινδύνευσε άνθρωπος. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο του ξενοδοχείου. Επιχείρησαν, παρανέμβησαν στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και την έλεγξαν. Όλα αυτά σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων εδώ από το δικό μας της τηλεόρασης της Earth News. Εγώ επανέρχομαι στις ημερομηνίες και λέω ότι σαν σήμερα, κοιτάξτε πώς θα φέρνει, σαν σήμερα ξεκίνησε και σαν σήμερα τέλειωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Σαν σήμερα ο αναρχικός Γκαβρίλιο Πρίνσκι, Σέρβος, δολοφονεί τον αρχιδούκα Φερντινάρδο στο Σεράγεβο και είναι η αφορμή για την έναρξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου που αλλάζει στην πορεία του και τον χάρτη της Ευρώπης. Και σαν σήμερα, 5 χρόνια αργότερα, το 1919, στις Βερσαλίες υπογράφεται η συνθήκη των Βερσαλίων, η λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στις Βερσαλίες, στο Παρίσι, με μεγάλη χαμένη την Γερμανία. Εντάξει, να κάνουμε μια παρένθεση και να καλημερίσουμε την Αναστασία Τυράσκη, καλή συνάδελφο. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί λέω τι έγινε σαν σήμερα, τι έχει γίνει, τα συνδέω και με το σήμερα βεβαίως, προσπαθώ, αλλά όχι σήμερα, αλλά ακριβώς αυτές τις μέρες έχουμε ένα απίστευτο καύσωνα να πλήττει τη Βόρεια Ευρώπη, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, και τώρα από ό,τι μαθαίνω κατεβαίνει και προς τα κάτω μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία έχει φτάσει, μας έρχεται. Δεν είναι συνηθισμένο, έτσι.
1: Σίγουρα ζούμε σε μια νέα ατμόσφαιρα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ημερών. Είναι αυτό που φαίνεται πλέον, είναι προφανές από όλα αυτά που γίνονται, ότι η ανθρωπογενής επίδραση στην σύσταση της ατμόσφαιρας με αυτή την τρομακτική αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου έχει φέρει τα πάνω κάτω και έχουμε πλέον τα ακραία φαινόμενα το ένα μετά το άλλο. Τέτοιου τύπου καύσωνες, ναι, δεν είχαμε. Είχαμε καύσωνες βέβαια πάντα, αλλά συνήθως έπληξαν τα νοτιότερα τμήματα της Ευρώπης. Δηλαδή έφταναν αυτές οι θερμοκρασίες στα 40 μέχρι την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, αλλά βορειότερα. Πολύ δύσκολα να ανέβαινε τόσο πολύ η θερμοκρασία και για τόσο πολλές ημέρες. Να πούμε ότι είναι και ο δεύτερος καύσωνας. Είχαμε και το Μάιο. Μάλιστα. Έναν αντίστοιχο καύσωνα στη Βόρεια.
0: Μαρία, σε χαρακτήρισα, σε αποκάλεσα συνάδελφο, είσαι με την ευρεία, είναι συνάδελφος, αλλά είσαι και μετεωρολόγος. Υπάρχει εξήγηση πώς προκύπτει αυτή η σπάνια για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για τις χώρες που έχει χτυπήσει αυτός ο σπάνιος καύσωνας?
1: Στα πλαίσια της γενικότερης μεγαλύτερης δραστηριότητας της ατμόσφαιρας, λόγω του το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυτό που κάνει είναι το να εγκλωβίζει περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Οπότε οποιοδήποτε ακραίο φαινόμενο, όπως και ο καύσωνας είναι ένα ακραίο φαινόμενο, έχει πλέον μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη διάρκεια και επηρεάζει και περιοχές που σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα αυτό δεν γινόταν. Δηλαδή οι καύσωνες πλέον ανεβαίνουν σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη. Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει. Και αυτό είναι που συνέβη και αυτή τη φορά. Δηλαδή ξεκίνησαν αυτές οι θερμές αφρικανικές αέριες μάζες από την Αφρική και κάλυψαν την Ιβηρική Χερσόνησο. Μετά ανέβηκαν πολύ βορειότερα. Ανέβηκαν μέχρι την Αγγλία, κάλυψαν τη Γαλλία βέβαια.
0: Ναι, και εμείς διαβάζουμε.
1: Και έχουν φτάσει μέχρι την Πολωνία.
0: Ναι, και μαθαίνουμε ότι η κατάσταση έχει φύγει διότι βουτάνε στα ποτάμια στη Γαλλία για να δροσιστούν και έχουμε και πολλούς πνιγμούς από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή,
1: βέβαια. Είναι για τις βορειότερες χώρες. Είναι πρωτόγνωρες αυτές οι καταστάσεις. Εντάξει, στην Ισπανία πάνω από 40 βαθμούς. Είναι για τις βορειότερες χώρες. Είναι πρωτόγνωρες αυτές οι καταστάσεις. Εντάξει, στην Ισπανία πάνω από 40 βαθμούς.

0: που είναι, απλώς λέμε, εντάξει, κάνει ζέστη, με μια χώρα στη βορειότερη και... Ευρώπη που εκεί είναι και η υγρασία πιο αυξημένη, δεν υπάρχει και, το, και ο αέρας.
1: Έχεις, είναι... έχεις εικόνα τι περιμένουμε εμείς το επόμενο διάστημα?
0: Το επόμενο διάστημα, τις αμέσως επόμενες ημέρες, αφού διαρκέσει και στη μέρα και αύριο έτσι αυτές οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι και στα ανώτερα όρια της κεντρικής Ευρώπης, μπορούμε να πούμε, δηλαδή φτάνουμε μέχρι και στα οριακά μέχρι και τη Σκανδιναβία, δηλαδή έχουμε φτάσει στη Πολωνία, στη Γερμανία, έχουμε φτάσει αρκετά βόρεια. Όλο αυτό από αύριο θα αρχίσει να κατεβαίνει και λίγο πιο νότια και πιο. Γενικά έχει μια πορεία προς τα ανατολικά.
1: Θα μας επισκεφτεί.
0: Οπότε θα μας επισκεφτεί και εμάς, αλλά παράλληλα από αύριο και κυρίως από μεθαύριο, αυτή η κυκλοφορία, αυτός ο θερμικός στόλος θα αρχίσει σιγά σιγά να εξασθενεί. Δηλαδή δεν θα είναι έτσι η κυκλοφορία ώστε να ευνοεί τη θέρμανση των αέριων μαζών. Θα αρχίσουν να έχουμε περισσότερες καταιγίδες στις περιοχές αυτές. Οπότε σιγά σιγά θα έχουμε μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Έτσι όταν φτάσει όλο αυτό στη χώρα μας, πλέον θα είναι εξασθενημένο. Οπότε θα φτάσουμε εμείς εδώ στους 38 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα φτάσουμε τα 38, αλλά θα συνδυαστεί αυτό και με κάποιες καταιγίδες. Δηλαδή δεν θα έχουμε έναν ακραίο καύσωνα.
1: Θα συνεχιστούν τα μελτέμια.
0: Τα μελτέμια σήμερα έχουμε μεγάλες εντάσεις, σήμερα έχουμε 8 βοφόρ,
1: ναι, διάβαζα...
0: 7, και από εκεί και πέρα δεν θα πέσει η ένταση του ανέμου, βέβαια.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Αναστασία, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Απλώς να σου πω έτσι για να ευθυμίσουμε λιγάκι, αν μπορούμε να γελάμε, αν μπορούμε να διασκεδάζουμε τις αναστάσεις, ότι αν μπορούσαμε να πουλήσουμε μελτέμια στους βορειοευρωπαίους, θα σβήναμε το χρέος σε δυο. Θα σβήναμε το χρέος σε δυο. Αν πουλάγαμε αέρα κοπανιστό, δηλαδή.
0: Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.
1: Αυτό ξαναπες το και να το συνειδητοποιούμε και να τις σεβόμαστε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

28 Ιουνίου 1969 στη Νέα Υόρκη ξεσπάνε τα Stonewall Riots, τα επεισόδια του Stonewall. Τι ήταν το Stonewall? Το Stonewall Inn ήταν ένα μπαρ, gay bar, για την εποχή του, στην περίφημη Greenwich Village του Manhattan. Οι αστυνομικοί, με αφορμή δήθεν την παράνομη πώληση αλκοόλ, πραγματοποίησαν έφοδο στο gay bar. Οι θαμώνες, αντί να υποχωρήσουν, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, δίπλα στους θαμώνες, οργισμένοι για την διαρκή συνεχή αστυνομική παρενόχληση, αντιδρούν και έτσι όλη η υπόθεση μετατράπηκε και σε αυτόματη εξέγερση με φυλετικές μειονότητες, drag queens, trans, γυναίκες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σύγκρουση. Μια σύγκρουση που διήρκεσε 6 μέρες και ως εκ τούτου, με αφορμή την σημερινή ημερομηνία, δηλαδή σαν σήμερα το μακρινό 1969, γεννήθηκε. Μάλλον σε σήμερα έγιναν τα επεισόδια. Και ένα χρόνο μετά διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη πορεία απελευθέρωσης του Christopher Street, του δρόμου που βρισκόταν το μπαρ, απελευθέρωση του Christopher Street, Liberation Day, η μέρα απελευθέρωσης του Christopher Street, που καθιερώθηκε στην πορεία ως μήνας υπερφάνειας της ομοφυλόφιλης υπερφάνειας. Η μέρα είναι αυτή, αλλά όλος ο Ιούνιος θεωρείται μήνας που γίνονται τέτοιες γιορτές. Και επιλέξαμε αυτό το τραγούδι που είναι, το ακούμε στην εκτέλεση του από τη φωνή του αγέρας του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αυτό στην ελληνική του έκθεση το φοβάμαι, μια φοβερό άλμπουμ του μεγάλου Βασίλη Παπακοσταντίνου, κυκλοφόρησε το 1982. Το τραγούδι σε πρώτη του εκτέλεση 10 χρόνια νωρίτερα πρωτοπαρουσιάθηκε από Steve Harley και τους Cockney Rebel στην Αγγλία, και η αναφορά στον όρο Sebastian έχει να κάνει με το ότι ακόμα και ο ίδιος ο Άγιος Σεβαστιανός, το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού, που αρχίζουν να τον αποδίδουν όχι ως ένα πολεμιστή, αλλά από την αναγέννηση και έπειτα ως ένα νεαρό, όμορφο, δεμένο άντρα, τον οποίο εκτέλεσαν με βέλη, γίνεται αυτό που σήμερα θα λέγαμε, οι αγγλοσέξενες θα το καταλάβουν καλύτερα, gay icon. Δηλαδή ήταν περίπτωση κατά την οποία η ταυτότητά του, όχι του Αγίου αυτού φυσικά, αλλά ο τρόπος που τον περιγράφουν, τον αποτυπώνουν πολλοί ζωγράφοι της αναγέννησης, παραπέμπει σε μια, θα λέγαμε, κρυφή, ομοφιλοφιλική εικονογραφία. Ξέρω ότι πολλοί θα προσβληθούν, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό έτσι έχει διαβαστεί. Και ο όρος Sebastian, και για έναν άλλο λόγο, έχει συνδεθεί με την κρυφή, κατά κάποιο τρόπο, ή και φανερή από ένα σημείο και έπειτα ομοφιλόφιλη ταυτότητα. Γιατί ο Όσκαρ Ουάιλντ, όταν αποφυλακίστηκε το 1897, έχοντας εκτίσει 2 χρόνια καταναγκαστικών έργων για σοβαρή απρέπεια, έτσι τον κατέδικε στο δικαστήριο του Λονδίνου, στην ομοφιλοφιλία του δηλαδή, αυτό εξερίστηκε στη Γαλλία, και εκεί ο Όσκαρ Ουάιλντ άλλαξε το όνομά του και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπό το ψευδώνυμο Sebastian Melmoth. Η επιλογή του ονόματος δεν ήταν τυχαία, υποστηρίζουν μελετητές, καθώς έκρυβε αυτό τον έντονο συμβολισμό που περιγράψαμε.

0: κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίωρο, τέσσερα ήταν ημίωρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Κυριακή Μεσημέρι, Artemis Radio, πάντα με το ίδιο πλήρωμα, Γιάννη Πρίντεζη, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κούντου και τον ομιλούντα Νότι Ανανιάδη και YouTube, διάλεξε ο Γιάννης για να μας βάλει στο κυρίως μενού της δύο ώρες αυτής εκπομπής. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάμε στο Ισραήλ, δηλαδή θα δούμε από εδώ τα όχι μόνο Ισραήλ, κατεχόμενα την ευρύτερη περιοχή, Λίβανο, τι γίνεται με τη βοήθεια του Έλληνα δημοσιογράφου, ανταποκριτή του Ισραηλινού, του ραδιοφώνου, του κρατικού ραδιοφώνου του Ισραήλ, του αγαπητού συνάδελφου, κύριο Ζαν Κοέν. Καλημέρα, κύριε Κοέν. Καλημέρα, αγαπητέ Ζαν. Καλά, Ζαν, εσύ.
1: Δόξα το Χαμουραμπί.
0: Ωραία. Μ' αρέσει που επιλέγεις αυτή τη θεότητα. Μια τρίτη δηλαδή. Για να μας έχει καλά. Λοιπόν, είπα να δούμε λίγο ιστορικά και να μας βοηθήσεις βεβαίως και ειδησιογραφικά για το τι ξανά γίνεται εκεί, τι διαρκώς γίνεται στη γειτονιά εκεί κάτω. Εσύ είσαι στην Αθήνα, έτσι?
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι είσαι Έλληνας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σε Φαραδίτης δηλαδή, να υποθέσω.
1: Όχι. Γεννημένος στη Γαλλία, μεγαλωμένος ένα μέρος στην Αμερική, ένα μέρος στην Ελλάδα και το περισσότερο στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ένας κλασικός περιπλανόμενος Ιουδαίος. Και είμαι ελληνικός, έκανα στρατό στο Κλικί, στο ένδοξο Κλικί. Δύο χρόνια και επειδή μου αφαίρε το μορφόπεδο, με πήραν και έξι μήνες επιστράτευση. Ήμουν ήδη έξι χρόνια πολίτης.
0: Α, μάλιστα, το έχεις ευχαριστηθεί δηλαδή.
1: Δεν έχεις τίποτα.
0: Ζαν, μιλάμε πάντα με τον συνάδελφο Ζαν Κοέν. Να ξεκινήσω από κάτι που αποτελεί για μένα μια απορία ιστορικά, όσο χρόνια παρακολουθώ τα πράγματα και τα παρακολουθώ και εγώ αρκετά πλέον. Προσπαθώ να καταλάβω. Okay. Οι Άραβες είναι γύρω-γύρω από το Ισραήλ. Το καταλαβαίνω. Το Ισραήλ και οι Άραβες, άλλωστε, έχουν κοινή καταγωγή. Είναι πρωτοξάδερφα οι Ισραηλοί και οι Άραβες.
1: Ας το πούμε.
0: Η αραβική γλώσσα είναι σημιτικής καταγωγής. Το λένε όλοι οι γλωσσολόγοι.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό και εύκολα σχετικά μπορεί κάποιος να περάσει από μια γλώσσα στην άλλη. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ένας Ισραηλινός να μάθει αραβικά, ένας Άραβας να μάθει Ισραηλινά.
1: Το περίπου σου το είπα, διότι κάποια στιγμή το 700 μετά Χριστόν οι Άραβες από τη Σαουδική Αραβία περνάνε στη Μέση Ανατολή, αυτό που σήμερα είναι η Ιορδανία, Ιράκ, Συρία, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Αίγυπτος, και καταλαμβάνουν εκεί. Οπότε αυτοί που ήταν οι γηγενείς, που ήταν συμβίτες όπως οι Εβραίοι, σε 100 χρόνια έχουν εξαραβιστεί και εξισλαμιστεί.
0: Ναι, αυτό παρόλα αυτά, μόνο η γλώσσα είναι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό παρόλα αυτά μπορεί να δικαιολογεί την αρχή του Ισλάμ που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ? Δηλαδή, νομίζω ότι όλα αυτά από εκεί πηγάζουν.
1: Και ξέρεις ότι ποιο είναι το περίεργο, ότι το Κοράνι αναγνωρίζει τους Εβραίους ως ότι η γη αυτή ανήκει στους Εβραίους. Είναι γραμμένο στο Κοράνι. Αυτό είναι το περίεργο. Κοίταξε, είναι όπως όλες οι θρησκείες. Κάποια στιγμή αρχίζουν και γίνονται πιο εξτρεμείς, θεϊκές οι θρησκείες και αυτό. Γιατί το Ισραήλ δεν έχει γίνεται, δεν έχει το δικό του, το οι Εβραίοι στο Ισραήλ δεν έχουν το δικό του το εξτρεμιστικό κομμάτι. Ναι. Των
0: οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Εβραίοι.
1: Βέβαια, εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως. Δηλαδή,
0: όχι, αυτή είναι μια αφελής απορία. Αυτοί οι δύο λαοί που έστω και μέχρι το 600-700 ήταν πρωτοξάδελφοι, μετά έγιναν, άλλαξε κάπως η σύνθεση. Αλλά αυτοί οι δύο λαοί δεν μπορούν να, όχι να μονιάσουν, να πούν ότι εντάξει, είμαστε εχμάλωτοι της γεωγραφίας μας, πρέπει να ζήσουμε και οι δύο εδώ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόδειξη ότι μπορούν να έχουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, πέτυχαν. Με την Αίγυπτο υπάρχει τώρα 60 χρόνια σχεδόν επίσημες σχέσεις. Μπορεί να μην είναι πολύ ζεστές, πολύ έτσι, αλλά υπάρχουν. Με την Ιορδανία, τώρα θα γίνει και ελπίζουμε, υπογράφτηκε με το Λίβανο μακάρι. Το πρόβλημα δεν είναι οι αραβικές χώρες γύρω-γύρω. Το πρόβλημα είναι το Παλαιστινιακό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, κοίταξε, είπες προηγουμένως ότι οι θρησκείες, σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε τέτοιες εξτρεμιστικές καταστάσεις. Οι θρησκείες λειτουργούν και σαν προνεωτορικά κόμματα, τα διάφορα δόγματα.
1: Βεβαίως,
0: το καταλαβαίνω,
1: βεβαίως.
0: Σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό. Εδώ τώρα πώς όλες οι αραβικές χώρες λόγω θρησκείας, λόγω Ισλάμ, κοινή θρησκείας, λόγω Ισλάμ, έρχονται να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους και γιατί οι Παλαιστίνοι αποτελούν πρόβλημα.
1: Να σου πω αμέσως, το ότι καταρχάς ότι οι αραβικές χώρες υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους είναι ήθος του κερατά, διότι απόδειξη όταν έγινε η πρώτη το 90 η πρώτος πόλεμος του κόλπου, το Κουβέιτ έστεινε σπίτι του 150.000, ήταν κάτι τέτοιο, Παλαιστίνιους, φύγετε από εδώ πέρα, σας θέλουμε. Κανείς δεν τους θέλει τους Παλαιστίνιους, γιατί τους έχουν σε... Στη Συρία ήταν σε στρατόπεδα συγκέντρωση. Στην Ιορδανία δεν είχαν, ήταν σε στρατόπεδα συγκέντρωση. Στο Λίβανο το ίδιο. Γιατί δεν τους θέλουν.
0: Κοίταξε, εδώ υπάρχει όμως ένας κίνδυνος, αγαπητέ Ζάνκον. Ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να πούμε, να γίνουμε ρατσιστές και να πούμε φταίνε η φυλή των Παλαιστινίων για αυτά τα ζητήματα. Αυτό θα είναι ρατσιστική ανάγνωση.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ρατσιστική ανάγνωση και θα σου εξηγήσω γιατί δεν είναι. Οι αραβικές χώρες όλες είναι δικτατορίες όπως ξέρεις. Οπότε προκειμένου να έχουν τον κόσμο τους κάτω, να μην φωνάζουν πολύ, λέγανε έχουμε το πρόβλημα των Παλαιστινίων. Αυτό είναι για καθαρά πολιτικούς εσωτερικούς λόγους. Τώρα γιατί το Παλαιστινιακό αποτελεί πρόβλημα. Γιατί σήμερα οι αραβικές χώρες έχουν καταλάβει ότι δεν κινδυνεύουν από το Ισραήλ. Πιο πολύ μισούν την Τουρκία και το Ιράν παρά το Ισραήλ. Από το Ισραήλ δεν έχουν πρόβλημα μαζί.
0: Ναι, να θυμίσουμε γιατί... εδώ είναι εύλογο αυτό, διότι ήταν κατακτημένη από την Τουρκία το Οθωμανική Αυτοκρατορία και πολλές φορές από το Ιράν.
1: Βεβαίως. Οπότε το πρόβλημα τι λέω ότι είναι Παλαιστινιακό. Διότι οι Παλαιστίνοι, όπως είπε ο Νέβιν τότε υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας όταν έγινε το 48 το κράτος, είπε ότι δεν θα υπάρχει ποτέ ειρήνη. Γιατί διότι οι δύο λαοί που μένουν εκεί, η Εβραϊκός και ο Αραβικός, έχουν αντίθετες επιδιώξεις. Ο μεν Ισραηλινός, ο Εβραίος θέλει να κάνει κράτος, ο δε Άραβας Παλαιστίνιος θέλει να το διανύσει από την αρχή. Φαινόταν αυτό. Οπότε δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έχουν επικρατήσει και από τις δύο πλευρές διάφοροι εξτρεμιστές και δεν θέλουν να συνεννοηθούν. Βέβαια, και εδώ αν ήθελα σφυριχτώ σε πραγματικότητες. Δηλαδή, το 1937 προσεφέρθη κράτος, είπαν οι Άραβες όχι, το Ισραήλ είπε, ναι, ήταν η έκθεση του Πιλ. Το 48 στη διχοτόμηση οι Εβραίοι είπαν ναι, οι Παλαιστίνοι είπαν όχι. Το 67 είπαν land for peace, να δώσουμε
0: έδαφος για την ειρήνη.
1: Ναι. Γι' αυτό είπαν στο χαρτού που μαζευτήκαν τα τρία όχι. Όχι στην αναγνώριση, όχι στην ειρήνη, όχι σε συνομιλίες. Το 1973 επιτέλους όταν ήρθε, 1977 ήρθε ο Σαντάν, κάνε ειρήνη. Το 2000 δίνουνε ο Μπαράκ στο Camp David, δίνει τα πάντα μέχρι και τη Δυτική Ιερουσαλήμ που ήταν ταμπού τότε στο Ισραήλ προκειμένου να γίνει ειρήνη. Και όπως λέει ο Κλίντον στο βιβλίο του, ο Αραφάτ έλεγε μόνο όχι και δεν έφερε μία ιδέα. 2008 ο Όλμπερτ του δίνει 97% της Δυτικής Όχθης, του λέει το 3% που λείπει θα το πάρεις από το Ισραήλ, θα μεταφέρουμε τα σύνορα που θέλεις εσύ μέσα στο Ισραήλ και θα έχεις και μία λωρίδα που να επικοινωνεί η Γάζα με τη Δυτική Όχθη που η απόσταση είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Και πάλι είπαν όχι.
0: Εντάξει, λες, είναι παράλογο έτσι όπως το περιγράφεις, αλλά κάποιος λόγος θα υπάρχει να λένε όχι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Η τελευταία, να σου πω ποια είναι.
0: Γιατί ότι... περιέγραψες γενναιόδωρες προτάσεις που απορρίψανε, χωρίς να ανταποδίδουν, χωρίς να λένε, ας πούμε, να αντιπροτείνουν, συγγνώμη.
1: Οι προτάσεις αυτές είναι καταγεγραμμένες, δεν είναι ερμηνεία δική μου ως Ισραηλινός, φιλοϊσραηλινός. Όχι, είναι καταγεγραμμένες. Λοιπόν, γιατί? Το πρώτο ήταν ότι ο Αραφάτ δεν ήθελε ποτέ κράτος, γιατί σημαίνει το εξής, ότι άμα κάνω κράτος θα πρέπει να έχω παιδεία, ο βόθρος, η ανεργία, άσε που τα λεφτά που θα μου δίνουν πρέπει να τα βάζω και να λέω ποιος πήρε τι, να είμαι υπόλογος για τα λεφτά αυτά. Αλλά τώρα τα παίρνω στο δικό μου το λογαριασμό και τα κάνω ό,τι γουστάρω, με αποτέλεσμα η κόρη του να ζει πλουσιοπάροχα στη Γαλλία. Τι τα βρήκε όλα αυτά τα εκατομμύρια αυτά? Το ίδιο συμβαίνει και με τον Biden. Με τον Biden, με τον Αμπου Μάζεν. Δεν θέλουν να έχουν κριτικές και ελέγχους και τέτοια πράγματα. Και τους λένε, εμείς αν δεν επιστρέψουμε, θέλουμε, το βασικό μας αυτό είναι επιστροφή στα πατρώα εδάφη, λένε οι Παλαιστίνοι. Τι σημαίνει πατρώα εδάφη? Να γυρίσουν 6 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στο Ισραήλ. Και λέει το Ισραήλ, άμα γυρίσετε 6 εκατομμύρια, εγώ δεν έχω κράτος πάλι. Δεν το δέχομαι. Και έχουν δώσει διάφορες προτάσεις να τους αποζημιώσουν οικονομικά, να δεχτούν 100.000, ας πούμε, σε 5 χρόνια να έρθουν. Τέτοια πράγματα.
0: Αυτά τα 6 εκατομμύρια που ανέφερες είναι expatriots, δηλαδή έχουν φύγει, έχουν εκδιωχθεί.
1: 740 φύγανε.
0: Πόσοι?
1: Από το 48 όταν φύγανε από τον πόλεμο, 740. Αυτό ήταν.
0: 740.000.
1: Ναι, σήμερα είναι περίπου 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει αλλού, όχι στην
1: Ελλάδα. Ναι,
0: όχι,
1: έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει αλλού. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, ο ΙΕ έχει δύο οργανισμούς για τους πρόσφυγες. Ένα για όλο τον κόσμο και την UNRWA μόνο για τους Παλαιστίνιους.
0: Τι μπορεί να γίνει, δηλαδή ποια λύση μπορεί να δοθεί και πώς μπορεί να δοθεί? Φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείς ότι μπορεί να δοθεί με ισοπαίδωση της Γάζας, της υπόλοιπης Γάζας ή του Νότου Λιβάνου.
1: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιες, πώς το λένε, γιατί η Χαμάς απαιτέθηκε, υπάκανε λίμπα στο Ισραήλ παραβιάζοντας συμφωνία που υπήρχε για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Γιατί προφανώς οι συμφωνίες του Αβραάμ, την Χαμάς, την τρομοκρατία Χαμάς,
1: η Σαουδική Αραβία, ήταν έτοιμη να υπογράψει η Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, κατάλαβες. Δεν θα μιλήσω, το μιλάω μόνο πολιτικά τώρα, γιατί άμα μιλήσουμε στρατιωτικά θα ξημερωθούμε. Αλλά να μιλήσω.
0: Ναι, όχι, θέλω το σχόλιο σου όμως, αν θεωρείς ότι είναι υπερβολική η αντίδραση του Ισραήλ, πέρα από ασύμμετρη.
1: Όχι. Λοιπόν, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Ισραήλ έχει κάνει 6 πολέμους μεγάλους και χιλιάδες άλλες μικροαυτές. Δεν έχει ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Μα κανένα. Βέβαια, όταν ξεκινάνε και το χτυπάνε, τότε σου λέει με την πάτηση στον κάλο θα πεθάνεις. Τώρα, είναι σωστό αυτό που έγινε στη Γάζα? Δεν ξέρω. Και να σου πω την αλήθεια, ασφανώ ρατσιστής, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ρε φίλε, σου είπε κανείς να μου επιτεθείς, να βάλεις μέσα 2.000-3.000 κόσμους να σκοτώσεις?
0: Έχουμε από τη μια τη βαρβαρότητα μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Ένα συγκροτημένο κράτος δεν πρέπει να απαντήσει αναλογικά?
1: Όχι, εγώ αυτή είναι η δική μου η άποψη.
0: Την άποψή σου ζητάμε, τίποτα παραπάνω.
1: Εγώ δεν έχω αναλογικά. Εγώ ζω ήρεμα, μη με πειράζετε, δεν σας πειράζω. Έτσι και μου ρίχνετε βόμβες συνέχεια, όπως έριχνα γιατί 5 χρόνια από την Καμπάς. Κάθε τόσο. Σε σπίτια, σε αυτό. Και δεν αντιδρώ. Εξαρτικά μου κάρεις αυτό που έκρισε. Θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει εδώ πέρα. Δεν είναι θέμα εάν θα υπάρχει είναι ανάλογη βία και ένα αυτό. Δεύτερο, το θέμα της βίας, το αναλογικότητα της βίας είναι κάτι που υπάρχει στο στρατιωτικό, στο πολιτικό δίκαιο, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι αναλογικό είναι σου σκότωσε ένα, σου σκοτώσει έναν. Αυτό θεωρεί, αλλά δεν είναι αυτό. Το αναλογικό, κατά πόσον είναι δηλαδή υπερβολική βία ή ότι θεωρείται από το αποτέλεσμα, βγαίνει από, ναι, από το αποτέλεσμα.
0: Να απαντήσεις ούτως ώστε και να μην μπορέσει να σου ξαναεπιτεθεί ο αντίπαλος. Αυτό, αυτή είναι η λογική, αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ. Αλλά λέω μήπως το έχει παρακάνει το Ισραήλ αυτό.
1: Μπορεί, ξέρεις κάτι μπορεί, αλλά να σου πω και κάτι βρινότητα. Και από την Ισμπολάχ και από τη Χαμάς δεν μπορείς να δεις 40 χρόνια από το 80 να ζει κάτω από τις ρουκέτες και να τρέχουν τα παιδάκια στο εδώ και εκεί. Δεν σε πειράζουν, ρε φίλε. Εβραίος στη Χαμάς δεν υπάρχει από το 2005. Ακόμα και οι νεκροί τεριζώσαν τους τάφους των Εβραίων και τους πήγανε στο Ισραήλ. Ούτε νεκρός Εβραίος δεν υπάρχει. Τι συνεχίζεις και βαράς. Μην μου πείτε ότι ναι, αλλά τους είχαν κλείσει και δεν τους παίρνανε φαγητό, γιατί αυτό είναι πούρδες. Το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, όλα αυτά τα πράγματα τα δίνει το Ισραήλ συνέχεια και καθημερινά δεν φορτηγάντασα. Δεν υπήρχε έλλειψη τροφίμων, όπως και τώρα δεν υπάρχει, by the way. Απλώς η Χαμάς τα κλέβει και τα πουλάει για να μπορεί να βγάζει λεφτά και να στρατολογεί καινούριους.
0: Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Γάζα και τη Χαμάς. Έχετε όμως και μια πληγή βόρεια, που είναι σιητική και όχι σουνητική, που είναι η Χαμάς, την Hezbollah, ένα κράτος εν κράτη στο Λίβανο.
1: Βεβαίως.
0: Θα μπορούσε.
1: Είναι πολιτικό, Έχει κόμμα πολιτικό.
0: Έχει κόμμα πολιτικό. Ναι, βεβαίως. Συμμετέχει στην κυβέρνηση, ακριβώς. Έχεις εσύ, ελπίζεις ότι αυτή η συμφωνία που διαφαίνεται ή που προσπαθούν οι κυβέρνησεις του Λιβάνου και του Ισραήλ να κάνουν, έχει δυνατότητες, θα μπορέσει να μακρομερεύσει?
1: Θέλω να ελπίζω πως ναι, διότι ο τωρινός ηγέτης της Χεζμπολάχ δεν ήταν σαν τον Ασράλα. Ο Ασράλα, εκτός από το να λέει ναι στο Ιράν, είχε και υπόψη του και τα εσωτερικά, πώς φαίνεται η Χεζμπολάχ εσωτερικά.
0: Ενώ ο τωρινός πώς λέγεται?
1: Ο τωρινός, ο οποίος πώς λέγεται,
0: καλά δεν πειράζει.
1: Ο τάδε, μπάση περιπτώσει. Βλέψει ηλικία, αρχίζει, ξεχνάω.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Οπότε αυτός είναι πάπετ στην κυριολεξία, Μαριονέτα. Ναι. Δουλειές πήγα και ρωτάει πόσο ψηλά θες να πηδήξω. Κατάλαβες, οπότε έχει αρχίσει και γίνεται μέσα στο Λίβανο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πια με την Εσβολά. Τώρα τι γίνεται? Με τη συμφωνία αυτή έρθει η Αμερική να εξοπλίσει το στρατό, να τον εκπαιδεύσει και με τη βοήθεια και των Ισραηλινών που θα παραμείνουν στη Εσβολά θα παραμείνουν εκεί. Θέλω να πιστεύω με όλη μου την καρδιά θα τελειώσει αυτό το πράγμα, όπως θέλω να πιστεύω ότι πριν πεθάνω θα δω και ένα παλαιστινιακό κράτος. Δεν είμαστε εξηγημένοι. Διότι δεν μπορείς να γεννιέσαι, να παντρεύεσαι, να πεθαίνεις, να κάνεις παιδιά κάτω από κατοχή. Εγώ αν ήμουν στο Παλαιστίνιο θα ήμουν σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ανήθικο.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό που λες και σε τιμάει, γιατί περιγράφεις τις ευθύνες, η βαθύτητα της ευθύνης των ίδιων Παλαιστινίων, ευχόμενος να αποκτήσουν παλαιστινικό κράτος. Να κρατήσω αυτό και να κρατήσω και την αισιοδοξία σου, αγαπητέ Ζαν Κοέν, ο φίλος και καλός συνάδελφος, Έλληνας Εβραίος, ας το πούμε έτσι, και Αμερικάνος μαζί.
1: Όχι, δεν είμαι Αμερικανός καθόλου, απλώς έτυχε να μεγαλώσω εκεί.
0: Μεγάλος,
1: συμμετέχει. Και όχι, μακριά από
0: αυτό. Αλλά Έλληνας πολίτης και φαντάρος και μας είπες ότι επιστρατεύθηκες κιόλας 6 χρόνια μετά την αποστράτευσή σου. 6 μήνες, συγγνώμη, το 1974.
1: Μετά από 6 χρόνια πολίτης, επιστρατεύτηκα για 6 μήνες. Είχα ξεχάσει ότι ήμουν πολίτης.
0: Ευχαριστούμε, Ζαν. Ο Ζαν Κοέν. Νομίζω ότι έχουμε πολλές φορές δει από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία και προσπαθήσει να αναλύσει το πρόβλημα εκεί, νομίζω ότι ήταν υποχρέωση μας δημοκρατική να δούμε και από την άλλη οπτική γωνία, με τα μάτια, με την ανάλυση δηλαδή του Ζαν Κοέν. Ζαν, ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
1: Εγώ νο, τι, να σε καλά, για χαρά.
0: Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με... Δεν βλέπουμε ποιον ή πια. Και σε άμεσο μετά θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα. Έρχομαι στο Radio 105,8. Κυρία Γημισμένη.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Ένας θαμώνας διεκομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με εγκάβματα, ενώ οι υπόλοιποι ένικοι απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως την οδό Βερατζέρου, καθώς και στην οδό Βερατζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3η Σεπτεμβρίου. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 ως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει σε ανάρτησή του. Όπως λέει, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας ότι οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μια σειρά από προβλήματα που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Κρυονέρ και την κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. 10.000 άνθρωποι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.330, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλονίζει την κατάπαυση του πυρός. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέι και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο ΕΡΤ News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε, όμως ότι το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμα 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν, δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους και πρόσθεσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν επίσημα τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Από αύριο Δευτέρα ξεκινά σταδιακή άνοδο τη θερμοκρασία, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ζέστη και μελτέμια σήμερα. Τοπικέ μπόρε στα βορειοδυτικά, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 33 βαθμού η θερμοκρασία στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σα ενημέρωση στι 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μα. Όλε οι ειδήσει και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μα. Μικρόφωνο και πάλι στο Νότια Νανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε Κυριακή μεσημέρι, Earthings Radio 105,8, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, Μάρια Κόντου όλη τη βδομάδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στην παραγωγή, στην οργάνωση της δίωρης αυτής εκπομπής που παρουσιάζει και για όλα στείνεται ο Όμιλον Νότης Ανανιάδης. Να πούμε καταρχάς ότι η φωτιά φυσικά έχει σβήσει στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο κοντά στην Ομόνοια τελικά. Έχουμε τρεις στο νοσοκομείο, έχουν διακομιστεί, ένας με εγκάβματα και δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ οι υπόλοιποι ενίκοι απομακρύνθηκαν αμέσως μέσω του κλιμακού στασίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάναν και κάνουν έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση κάποιου τέτοιου γεγονότος. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν φτάσει στην πυροσβεστική, η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Τώρα βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι κίνδυνος θάνατος στην κυκλοφορία για αυτούς που τα οδηγούν, αλλά και για αυτούς που περπατούν, διότι έναν γέροντα 64 ετών, εμένα δηλαδή, κόντεψε να με χτυπήσει ένα ηλεκτρικό πατίνι γιατί δεν μπορούσε να φρενάρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Σοφία Ορφανού, τη συνάδελφο που βρίσκεται στο ξενοδοχείο, βρίσκεται στο σημείο που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι η φωτιά, να μας πει από πρώτο χέρι τις πληροφορίες. Σοφία.
1: Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 λοιπόν το μεσημέρι στη συναδελφή εδώ στο τέλειο της Αθήνας. Σύμφωνα με την επίσημη πλέον ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ένα ειδικό γραβιχιονοφόρο όχημα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση. Ένας αλλοδαπός περίπου 40 ετών φέρεται να έχει τραυματιστεί με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό, στο νοσοκομείο, είναι και ο πρώτος τραυματίας. Έχουμε ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι έχουν επιφανειακά τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ένας εκ των οποίων έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό και ο δεύτερος στο Σωτηρία. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όσο μας μεταφέρουν αυτές μάρτυρες, φέρεται να ξεκίνησε από πατίνι που φόρτισε στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία από την πυροσβεστική, καθώς το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο κτίριο και ερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Όπως μαθαίνουμε επίσημα, η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε διάστημα μισής ώρας, χωρίς να επικρατεί σε άλλους ορόφους. Ωστόσο, ο πυκνός σταθμός ουσιαστικά είχε καταφέρει να βρει τρόπο να μπει μέσα στο κτίριο, δημιούργησε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, προκαλώντας δυσφορία και φυσικά προκαλώντας και κίνδυνα ακόμη και στους εργαζόμενους και στον υπόλοιπο κόσμο και στους ένικους που βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
0: Ναι. Σοφία, από την εμπειρία σου, εκτιμάς ότι η αντίδραση της πυροσβεστικής, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ, ήταν άμεση και μάλιστα με ισχυρές δυνάμεις.
1: Πάρα πολύ άμεση και της αστυνομίας, των δικών ρόλων, καθώς μπήκανε του κτηρίου, χώρισαν όλες τις δυνάμεις στο ρόλο τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την άμεση κατάσβεση και η αστυνομική της ομάδας βίας, τις άμεσες δράσεις και άλλα κλιμάκια που έφτασαν εδώ πρώτοι, μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, όπου υπήρχε η φωτιά και από το κλιμακοστάσιο, από μια δηλαδή άλλη είσοδο. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την είσοδο του ξενοδοχείου, οπότε δεν θα μπορούσαν να βγουν από εδώ. Από το κλιμακοστάσιο κατάφεραν να εκκοινώσουν το κτίριο, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω τραυματισμοί πέρα από τα τρία άτομα που αυτή τη στιγμή έχουν διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο. Παραχέθηκαν φυσικά και πρώτες βοήθειες και σε άλλο κόσμο, οι οποίοι δεν κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο νοσοκομείο, γιατί τους έδωσαν οξυγόνο, τους περιέφερσαν τα τραύματα τα οποία ήταν επιφανειακά και φυσικά τους ενημέρωσαν ότι στην περίπτωση που αισθανθούν δυσφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, διαβάζω εδώ στο δελτίο ειδήσεων. Έχει γίνει.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας. κυκλοφορία στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως και την οδό Βεραντζέρου, καθώς και στην οδό Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Παπηφίων έως την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι για προληπτικούς λόγους, καθώς στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, προκειμένου να έτσι διευκολυνθεί το έργο όλη της κατάστασης αλλά και γενικότερα της έρευνας που γίνεται εδώ. Μπορώ να σας πω ότι έχουν έρθει και συγγενείς ανθρώπων που ήταν μέσα στο ξενοδοχείο, οι οποίοι κλείστηκαν από τα ίδια τα άτομα, οι οποίοι τους μετέφεραν συγκλονιστικά πράγματα. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, μας είπαν ότι είναι γυναίκα χαρακτηριστικά που εισέπνευσε τους καπνούς, μας είπε συγκλονιστικά πράγματα, ότι είδε τη φωτιά μπροστά στα μάτια της, τηλεφώνησε στο σύζυγό της, της είπε βοήθεια, κάλεσε κάποιον και εγώ με. Είναι απίστευτα όσο έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν στον ύπνο, τους έρχεσαι στον ύπνο. Στη φωτιά, αυτή η τυφλή καπνή που τους έφνηξαν.
0: Στον ύπνο 12 η ώρα τώρα, τέλος πάντων.
1: Κι όμως, πολλοί αυτό μας μετέφεραν, ότι ήταν στα κρεβάτια τους.
0: Μπορεί να είχαν εξενυχθήσει, να είχαν διασκεδάσει οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Έχει τη σημασία του αυτή η εικόνα που μας μεταδίδεις, ότι δεν ήταν κάτι πολύ απλό. Ήταν πολύ σοκαριστικό για κάποιους που είδαν ξαφνικά φλόγες μπροστά τους. Και φυσικά ευχόμαστε οι τραυματίες, ο εγκαυματίας και οι δύο με τα αναπνευστικά προβλήματα να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν γρήγορα οι άνθρωποι. Κρατάμε, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κρατάμε ότι δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα και εντάξει, από εκεί έπειτα αυτό με το πατίνι που ανέφερα εγώ είναι ένα στοιχείο, ας το κρατάμε στο μυαλό μας. Ένα ηλεκτρικό πατίνι πιθανότατα οδήγησε μια παραλίγου μεγάλη πυρκαγιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλημέρα. Καλή συνέχεια μάλλον στη δουλειά, Σοφία, πρέπει να πω. Ήταν η Σοφία Ορφανού από την Ομόνια, εκεί μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και Βεραντζέρου, και Πατησίων μέχρι την 3 Σεπτεμβρίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, να το έχουν και υπόψη τους όσοι κινούνται εκεί, για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε την ώρα που ξεκινούσαμε την εκπομπή δηλαδή. Γι' αυτό και το είχαμε πρώτη είδηση, όπως μου λένε εδώ, τυχαία. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας όμως, να γυρίσουμε στην κανονική ροή, έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει όλη τη εβδομάδα. Διάβαζα, διαβάζουμε παντού για το τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα που χρηματοδοτούνται, θα χαθούν χρήματα, δεν θα χαθούν χρήματα, θα προλάβουμε να τα εισπράξουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται νομίζω το Σεπτέμβριο, και οπωσδήποτε τα χρήματα τα οποία εξ αρχής είχαν προγραμματιστεί να απορροφηθούν για συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες δράσεις στην Ελλάδα, είναι πολλά, και αν δεν απορροφηθούν όλα υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Λοιπόν, κάνοντας έτσι ένα σχετικό homework και ψάχνοντας, ανακαλύψα ότι ένα χαρτοφυλάκιο, μία γραμματεία θα μπορούσε να είναι υπερήφανη εκτός των άλλων, εκτός της δουλειάς που κάνει, και για το ότι είναι πρωταθλητές. 73, αν δεν κάνω, 72 έργα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν απορροφηθεί τα χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί και δεσμευτεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο χαρτοφυλάκιο που αφορά υποδομές, αφορά λίμματα και αφορά και αποβλήτα. Γι' αυτό λοιπόν έψαξα και βρήκα τον Γενικό Γραμματέα Αποβλήτων και Λίμματων, μάλλον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για τα αποβλήτα και τα λίμματα, τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, και τον παρακάλεσα να τον έχουμε μαζί μας να μας περιγράψει τι ακριβώς γίνεται, πώς δούλεψε και πώς τα κατάφερε. Καλημέρα, κύριε Γραφάκο.
2: Κύριε Ανανιάδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους.
0: Να σας πω συγχαρητήρια καταρχήν, γιατί αν τα στοιχεία που έχω και αυτά που διάβαζα μες τη βδομάδα είναι ακριβή, σας αξίζουν τα συγχαρητήρια.
2: Κοιτάξτε, η συγχαρητήρια νομίζω πρέπει αρχικά να δώσουμε σε όλη τη δομή του Ταμείου Ανάκαμψης, στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Καβαλάκη, το διοικητή του Ταμείου. Οπωσδήποτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Σταύρο τον Παπασταύρου και στον προηγούμενο υπουργό μας, τον Θοδωρή τον Σκυλακάκη, διότι εσείς πολύ απλά έτσι μεταφέρατε μια ατμόσφαιρα ότι μπορεί να χαθούν πόροι. Σας λέω λοιπόν με τα βεβαιότητας και θα το τεκμηριώσω ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα σεντ. Αντιθέτως, χρήματα θα συμπληρώσει και ο εθνικός προϋπολογισμός προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Και γιατί
0: όχι,
2: το αυτό,
0: είπα ότι αν κάποια έργα καθυστερούσαν, αν κάποιο έργο καθυστερεί και έχει υπάρξει ένας προϋπολογισμός, υπάρχει κίνδυνος.
2: Πολύ σωστά, υπάρχει κίνδυνος. Όχι, λέω πολύ σωστά το λέτε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα σεντ και εσάς και στους ακροατές μας. Και γιατί θα γίνει αυτό? Διότι κάποια έργα τα οποία για τον ΑΒ τρόπο λόγο δεν προχωράνε, υπάρχουν άλλα έργα όπως τα δικά μας, τα οποία μπορέσαμε και σηκώσαμε περισσότερα χρήματα. Τώρα θα έρθω στα δικά μας, γιατί ναι, είναι σημαντικά αυτά τα έργα. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, 72 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν διαχείριση αστικών λιμάτων. Είναι τριών κατηγοριών. Προσέξτε να δείτε πόσο σημαντικά. Το πρώτο είναι η διαχείριση της λιματολάσπης. Η χώρα, η λιματολάσπη τι είναι? Είναι αυτό το οποίο μένει μετά από την επεξεργασία των λιμάτων μέσα στους περίφημους βιολογικούς καθαρισμούς που λέμε. Η λιματολάσπη αυτή, αν εξαιρέσουμε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά και τη Χαλκίδα, δεν είχαμε άλλη υποδομή στη χώρα. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν δημιουργούμε άλλες 18 τέτοιες υποδομές σε όλη την Ελλάδα που δεν καλύπτουν το σύνολο της χώρας, αλλά καλύπτουν συντριπτικά το μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ένα δεύτερο κομμάτι έργων αφορά έργα τα οποία παράγουν νερό για άρδευση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του Ηρακλείου, το σύνολο του εξερχόμενου νερού μετά την αναβάθμιση που έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης πηγαίνει για αρδευτικές ανάγκες στο νησί, αντιμετωπίζοντας και το πρόβλημα της λειψιδρίας. Και μια τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία έργων είναι έργα τα οποία γίνονται σε οικισμούς κάτω των 2.000. Γιατί κάτω των 2.000? Γιατί για οικισμούς άνω των 2.000 υπάρχουν πόροι από το ΕΣΠΑ κάτω των 2.000, που καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας είναι μια κάτω των 2.000 κατοίκων, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας είναι μια τουριστική χώρα, γίνονται σε περιοχές που έχουν μεγάλο πληθυσμό επισκέψεων και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να παραμένουν χωρίς υποδομές. Είναι λοιπόν έργα τα οποία γίνανε γρήγορα. Ένα πράγμα επίσης θα σας πω για να δείτε την ταχύτητα που καταφέραμε να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους όλη η κυβέρνηση. Τα δικά μας ενδεικτικά τα έργα συμβασιοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2023. Ελάχιστα ήταν στις αρχές του 24 και τώρα τον 8 του 26 θα έχουν ολοκληρωθεί 72 έργα, 72 στα 72. Μιλάμε για μεγάλες επιδόσεις.
0: 100% απορρόφηση.
2: 100% απορρόφηση. Ναι. Ακριβώς.
0: Γι' αυτό καλά σας είπα πρωταθλητή λοιπόν στο συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω αν είμαστε πρωταθλητές. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι να έχουν καλύτερες επιδόσεις.
0: 105 δεν γίνεται.
2: Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μαζί για να τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε έναν διαρκή συντονισμό με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, με όλες τις υπηρεσίες άλλων φορέων. Καταλαβαίνετε, ένα έργο το οποίο γίνεται στα αστικά λίμματα και βρίσκεται για αρχαιολογία, είμαστε ένας χώρος ο οποίος έχει αρχαία μια χώρα, έρχονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, συνδράμουν γρήγορα, αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις. Γι' αυτό και αισθάνομαι ότι η προσπάθεια αυτή που κάναμε είναι συλλογική. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι, και εγώ προσωπικά είμαι περήφανος, διότι θα αφήσουμε σε λίγες εβδομάδες στη χώρα 72 λειτουργικά έργα, τα οποία 3,5 χρόνια πριν ενδεχομένως να μην ήταν καν στην προσδοκία ότι θα είχαν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και εγώ θα προσθέσω ότι σας αξίζει ο δημόσιος έπαινος, διότι τα έργα αυτά δεν είναι έργα βιτρίνας που λέμε. Είναι έργα υποδομών. Είναι έργα τα οποία μπορεί να και βεβαίως βοηθήσουν σε βάθος τη λειτουργία, την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά δεν τα βλέπει ο πολίτης μπροστά του.
2: Να πω, δεν τα βλέπει,
0: αλλά τι ωραίο είναι αυτό, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία. Είναι έργα όμως τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το περιβάλλον, αναβαθμίζουν τη χώρα. Καταλαβαίνετε, να μπορείς με νερό από τη διαχείριση λιμάτων να ποτίζεις βρώσιμες εκτάσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι η μεγαλύτερη υποδομή που αποκτά η χώρα πλέον. Είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις αυτές. Είναι ο ορισμός κυκλικής οικονομίας και δείχνει ότι η Ελλάδα με πολύ γρήγορους ρυθμούς πηγαίνει εμπρός, με πολύ γρήγορους ρυθμούς προσαρμόζεται στις απαιτήσεις εποχής και με πολύ γρήγορους ρυθμούς πετυχαίνει και όρους ανθεκτικότητας, γιατί όλα αυτά τα έργα είναι ανθεκτικά και στην κλιματική κρίση και στην κλιματική αλλαγή. Είναι έργα τα οποία θα αντέξουν στον χρόνο και θα πραγματικά θα αφήσουν ένα καλύτερο περιβάλλον στην επόμενη γενιά.
0: Κύριε Γραφάκο, τώρα μια που το συζητάμε, μιλάμε πάντα με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για έργα υποδομής που αφορούν λίμματα και απόβλητα και υδρεύσεις.
2: Όχι υδρεύσεις, όχι... λίμματα και απόβλητα.
0: Ναι, αλλά με έργα που αρδεύεται μάλλον, αρδεύονται περιοχές.
2: Με έργα που μπορεί να δώσουν και νερό.
0: Μπορεί να δώσουν και νερό. Εσάς λοιπόν δεν έχει το χαρτοφυλάκιό σας κάποια σχέση με την Ψιτάλια, έχει?
2: Κοιτάξτε, έχει. Βεβαίως και
0: ωραία,
2: έχει.
0: Τότε να σας θέσω ένα
2: υποδομή διαχείριση λιμάτων.
0: Να σας βάλω λοιπόν ένα δύσκολο που έχω πληροφορηθεί. Ότι αν δεν κάνω λάθος, 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερού χύνεται στη θάλασσα από την Ψιτάλια και δεν κατευθύνεται, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη να κατευθύνεται για άδρευση Φερρυππίν του ημιτού που είναι του όρου Σεγάλεο που είναι δίπλα πάνω από το πέρα.
2: Λοιπόν, η πληροφορία σας είναι σωστή. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και τι γίνεται με αυτό? Πετάμε δηλαδή 1,5 εκατομμύριο κυβικό 1,5 εκατομμύριο κυβικά νερού στη θάλασσα που δεν τα έχει ανάγκη?
2: Ναι, ούτως ή άλλως οι περισσότερες εγκαταστάσεις από τις εργασίες λιμάτων το νερό το ρίχναν ή στα ποτάμια ή στις θάλασσες. Η Ψιτάλια πραγματικά είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Ας αντιληφθούμε πού βρίσκεται η Ψιτάλια. Η Ψιτάλια είναι ένα νησάκι στο Σαρονικό.
0: Είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μου, Δήμου Πειραιώς, παρακαλώ πολύ.
2: Στον Πειραιά, φυσικά. Είναι ένα νησάκι λοιπόν.
0: Αλλά είναι πολύ
2: Σαρονικό,
0: πιο κοντά το Πέραμα.
2: Είναι μόνο για αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Ψιτάλια. Είναι μια ωραία εγκατάσταση που διαχειρίζεται τα λίμματα του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Εκεί λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος φόρτος, είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού. Αυτή τη στιγμή με την ΕΙΔΑΠ υπάρχει μια συνεργασία η οποία προχωρά σε μελέτη, γιατί καταλαβαίνετε το να γυρίσει πίσω αυτό το νερό από το νησί, ξανά στην υπηρετική, στο υπηρετικό κομμάτι της Αττικής και να πάει στο όρο Σεγάλο που είναι το πιο κοντινό, αλλά και αλλού, πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή μελέτη του κόστους, των υποδομών, της λειτουργίας, το λειτουργικό κόστος πόσο είναι αυτό το πράγμα, των αναγκών της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο σήμερα πραγματικά η ΕΙΔΑΠ μετά από τις απαιτήσεις αυτές που υπάρχουν στην εποχή μας το κάνει. Είναι όμως, το λέω και πάλι, μια δύσκολη εξίσωση. Μάλιστα. Διότι όταν χωροθετήθηκε εκεί η Ψιτάλια, αν δεν απαντώ με αυτή η χωροθέτηση, είχε γίνει πάρα πολύ παλιά, τότε οι ανάγκες ήταν να λυθεί το πρόβλημα της επεξεργασίας Αττικής.
0: Δεκαετία του 80 και άρχισε να λειτουργεί το 90.
2: Το 80 του 90, εκεί ήταν. Λοιπόν, τότε λοιπόν η ανάγκη ήταν να λύσουμε την επεξεργασία του λιμάτου της Αττικής. Δεν χωροθετήθηκε βάζοντας στο μυαλό τους οι άνθρωποι εκείνης εποχής ότι θα υπήρχε και τέτοια ανάγκη διαχείρισης νερού.
0: Δύσκολη εξίσωση.
2: Εμπάσχε χωροθετήθηκε βάζοντας στο μυαλό τους οι άνθρωποι εκείνης εποχής ότι θα υπήρχε και τέτοια ανάγκη διαχείρισης.

0: μικρές μονάδες επεξεργασίας λιμάτων, ώστε τα λίματα δεν φτάνουν στην Ψιτάλια, επεξεργάζονται σε ένα πάρκο με ένα πολύ μικρό κοντέινερ υψηλών προδιαγραφών και το νερό παραμένει εκεί. Άρα δεν πηγαίνει το λίμα κάτω στην Ψιτάλια για να γυρίσει πάλι πίσω. Ενδεικτικό είναι ότι η άρδευση των, των εγκαταστάσεων στο Ελληνικό θα γίνει με τέτοιο τρόπο. Υπάρχει τώρα που μιλάμε στο Μαρκόπουλο, στο Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής, ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο που εγκαινιάστηκε πριν από, η εγκατάσταση εγκαινιάστηκε πριν από 4-5 μήνες, που ακριβώς επιτυγχάνει αυτό. Αυτό λοιπόν θα επεκταθεί. Θα επεκταθούν οι μονάδες, μικρές τέτοιες μονάδες, επειδή... που μπορούν να αντλήσουν σημαντικό αριθμό νερού πριν πάει στην Ψιτάλια, και θα είναι τοποθετημένες δίπλα σε εκτάσεις που έχουν αρδευτικές ανάγκες.
1: Μπράβο. Επειδή φτάσαμε στη 1:30 και έχουμε διαφήμιση, υποχρέωση διαφημιστική, να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ. Σας αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση.
1: 72/72 έργα. Μιλήσαμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Συγχαρητήρια είναι σε όλη την ομάδα.
1: Σε όλη την ομάδα. Μιλήσαμε, ευχαριστούμε κύριε Γραφάκο. Μιλήσαμε
0: με τον κύριο
1: Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για την επεξεργασία, για τα λίμματα και τα απόβλητα. Έτσι θα το πούμε, δύο κουβέντες λαϊκά. Και του βάλαμε και μια δύσκολη εξίσωση. Αφού πέτυχε το 100% των έργων που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης να ολοκληρώνονται στις επόμενες εβδομάδες, το 100% βάλαμε και μια δύσκολη εξίσωση, τη χαρακτήρισε αυτός, να μην χάνεται 1,5 εκατομμύριο κυβικού νερού, να μην ρίχνεται πίσω στη θάλασσα 1,5 εκατομμύριο κυβικά νερού κάθε μέρα από την επεξεργασία των λιμάτων που γίνεται στο νησάκι της Ψιτάλιας έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Εδώ, πάντα έρθει η Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: είμαστε πάντα. 13 και 36 και 37 λέει το ρολόι. Μπαίνουμε στο μεγάλο, στο τελευταίο βιράζ. Όπως θα έλεγε αν ήταν κοντά μας ο μεγάλος Γιάννης Γιακογιάννης. Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Και εντάξει, μιλήσαμε για την Πιστάλια, μιλήσαμε για λίματα, για απόβλητα, για. Μιλήσαμε κυρίως για την επιτυχία του Μανώλη Γραφάκου, δηλαδή της δομής που εποπτεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος να απορροφήσει το 100% των κονδυλίων, 72 έργα από τα 72 που είχαν σχεδιαστεί, ολοκληρώνονται ή ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μια μεγάλη επιτυχία οπωσδήποτε. Μιλήσαμε πιο νωρίς με τον Ζαν Κοέν για την κατάσταση στο Ισραήλ, τις θήκες, τις σχέσεις. Θα τα συνοψίσω. Αλλά εκεί θέλω να πάμε, στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στις σχέσεις ΙΠΑ-ΕΡΑΝ. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς μας ξημερώνει, γιατί τη μια ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να πανηγυρίζει για μια επιτυχία, για μια ειρήνη, για μια συμφωνία μάλλον. Την άλλη συμφωνία να παρουσιάζει τριγμούς, αλλιώς να διαβάζει μια πλευρά, αλλιώς να διαβάζει η άλλη. Και σήμερα μάλιστα είχαμε και μια ανάρτηση απειλητική, ότι αν συνεχίσουν έτσι μπορεί και να μην υπάρχει πια το Ιράν. Είχε πει και χειρότερα, το βράδυ ίσως καταστρέψουμε έναν πολιτισμό. Τα έχει πει όλα και τα αντίθετα ο πρόεδρος Τραμπ, οπότε δικαίως μπερδευόμαστε και μάλλον ευλόγως απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που εξ επαγγέλματος, άλλωστε προσπαθούμε να δίνουμε χώρο και χρόνο να μιλούν εδώ σε αυτήν την εκπομπή άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως. Έτσι. Ζητήσαμε από τον καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, όσο μπορεί και αυτός, άνθρωπος είναι, να μας διαφωτίσει για το τι ακριβώς γίνεται μεταξύ ΙΠΑ και ΕΡΑΝ. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλησπέρα και καλησπέρα στην Αθήνα.
0: Καλησπέρα πια, ναι. Εσείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε?
1: Όχι, στην Κύπρο βρίσκομαι.
0: Α, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Έχω κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες 25 χρόνια, εντάξει.
0: Έχετε κάνει 25 χρόνια. Λοιπόν, καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν η εισαγωγή μου σωστή? Δηλαδή, καλά δεν τα είπα? Απλοποιημένα μεν, ναι. Εκλαϊκευμένα, ναι. Αλλά νομίζω αυτό καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε. Ότι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία βασικά, ας πούμε, συστατικά κατανόησης του κόλπου. Καταρχήν, κάποιος πρέπει να έχει την εμπειρική γνώση της περιοχής. Και το λέω αυτό με τα γνώσεις, γιατί και στην συνέντευξη που δίνω και στην ΕΡΑ και στην ΕΡΤ γενικότερα, θυμάστε και στην αρχή, ας πούμε, των διαπραγματεύσεων, ήταν ακόμα και εξακολουθεί να είναι η άποψή μου ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αντιθέτως, τώρα αρχίζουν τα πράγματα όσο αφορά την διπλωματική διαπραγμάτευση. Το οποίο βέβαια ήταν κάτι το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δεν το επιθυμούσε στην πραγματικότητα. Και δεν το επιθυμούσε, και θα σας πω γιατί. Θυμάστε ότι αποσύρθηκαν τότε οι Ιρανοί από τις διαπραγματεύσεις διαμέσου ΟΗΕ για τα πυρηνικά όπλα, και αργότερα είχε τραβηχτεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε με εντολή του πρόεδρου Τραμπ ότι αυτό το πράγμα δεν βολεύει. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, δεν ήθελε να μπει σε διαπραγματεύσεις. Όμως, επιχειρησιακά αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι ότι όταν άρχισαν αυτές οι εχθροπραξίες, γιατί πόλεμος ανοιχτός δεν είναι, είναι εχθροπραξίες. Οι εχθροπραξίες αυτές λοιπόν είχαν τρία βασικά συστατικά. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλανε να αλλάξουν το καθεστώς, αλλά όχι όπως το ίδιο όπως φαντάζει από το Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ ήθελε να τους εξολοθρεύσει και να τους αλλάξει. Οι Αμερικανοί θέλαν την αλλαγή εκ των έσω, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να επαναστατήσει, καθώς είναι ένα ακραίο καθεστώς, το οποίο διατηρείται εδώ και 40 χρόνια και έχει δημιουργήσει πολλά δεινά, όχι μόνο στη χώρα την ίδια τη δικιά του, αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με Χεζβολά, Χαμάς, Χούτης και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι ότι δεν ήθελαν, πάνω σε αυτό βέβαια, δεν ήθελαν να φέρουν ένα χάος όπως ήρθε στο Αφγανιστάν ή πήγε στο Ιράκ. Άρα λοιπόν δεν θέλαν ένα άλλο Ιράκ. Γι' αυτό το λόγο θα υποστήριζαν και την οποιαδήποτε ηγεσία πιθανώς να πήγαινε εκεί. Και μάλιστα τότε έπαιζε και το όνομα του Παχλαβή, ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά στην όλη συμφωνία. Τώρα, το δεύτερο σημαντικό.
0: Κάτι δεν πήγε καλά ή δεν μπορούν.
1: Όχι.
0: Αν συμφωνούσαν δηλαδή με τον Παχλαβή, θα μπορούσε να άλλαζε το καθεστώς έτσι όπως Άλλαξε στη Βενεζουέλα.
1: Ο Παχλαβή, να σου πω, ο Παχλαβή, επειδή έχει την ιστορία και το ιστορικό του πατέρα του, που ήταν ο προσάχης του Ιράν μέχρι την πτώση του 1979, έχει μια ιστορία η οποία πρέπει να απαντήσει και δεν απαντάει απαραίτητος έτσι όπως πρέπει. Απλά λέω ότι εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να έχω την ισχύ της χώρας. Βέβαια δεν είναι μες στη χώρα. Μεγάλος και γαλουχήθηκε σε δυτική χώρα. Άρα λοιπόν για να μπορέσει να πάρει την εξουσία, κάποιος πρέπει να πάει εκεί να παρουσιαστεί. Και μάλιστα το έλεγα στις αρχές του πολέμου ότι πρέπει να είναι εκεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φτάσει εκεί. Πρέπει να τον προστατεύσουν. Πρέπει ο κόσμος να βγει στους δρόμους. Δεν είναι έτσι απλό. Συν επίσης ότι η ανθρωπομορφία γενικότερα και οι ομάδες που υπάρχουν στο Ιράν γενικότερα δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή έχει και Αζερούς, έχει και Αρμένιους, έχει και Πέρσες, έχει και Εβραίους, έχει διάφορους ας πούμε. Πρέπει οι ομάδες αυτές να ενωθούν συν τις τοπικές ομάδες του Ιράν. Δεν είναι μόνο οι Πέρσες λοιπόν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η όλη κατάσταση, ας πούμε ότι το καθεστώς βρίσκαμε μια λύση ας πούμε, η οποία μεσοβέζικη λύση είναι να ανοιχτεί το Ιράν προς τη Δύση, κάτι το οποίο υποτίθεται ότι αυτό κάνουν για να τους δελεάσουν αυτή τη στιγμή για να μπουν σε μια πιο εμπορική κατάσταση. Το μεγάλο όμως το αγκάθι είναι το πυρηνικό, το οποίο το πυρηνικό που σας είπα στην αρχή δεν πρόκειται να λυθεί έτσι απλά. Εάν το Ιράν δώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα έτσι όπως οι ίδιοι επιθυμούν της Δύσης και διαμέσου του ΟΗΕ ας πούμε και της ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ, τότε μάλλον το Ιράν δεν έχει κάτι το διαπραγματεύσιμο για να παίξει από τη δικιά του την πλευρά. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν δεν είναι συγκρίσιμα στοιχεία σε επίπεδο ούτε στρατού, ούτε στρατιωτικής ικανότητας, ούτε επάρκειας, ούτε οικονομίας, ούτε.
0: Υπάρχει. Κοιτάξτε κύριε καθηγητά, μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα, εκτιμάτε εσείς, είτε να δοθεί, να βρεθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, να μην έχει δυνατότητα πυρηνικών όπλων ποτέ το Ιράν, είτε αλλαγής καθεστώτος, ή πώς αλλιώς μπορεί να υπάρξει κάποια...
1: Να σας πω τι θα γίνει. Και θα είμαι έτσι πολύ ψυχρός αυτό που θα σας πω, γιατί έτσι μόνο πρόκειται να γίνει. Υπάρχει κάποια συμφωνία. Η οποία όμως συμφωνία θα φαντάζομαι να είναι κάπου τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δηλαδή αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες. Από εκεί πέρα όμως μπαίνει το τεχνικό κομμάτι. Το τεχνικό κομμάτι θα πάρει 5 χρόνια. Και το τεχνικό κομμάτι έχει το πυρηνικό, τα στενά του ορμού, τα οποία οι ΗΠΑ επιθυμούν να μπουν σε μια διεθνή σύμβαση όπου θα μπουν και οι αραβικές χώρες μαζί με το Ομάν και το Ιράν, το οποίο ήταν από την αρχή εκεί. Και βεβαίως αντιστοίχως, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα κινηθούν και στα στενά του Μάλακα και στα στενά της Ταϊβάν, το οποίο εκεί πέρα μπαίνει και η Κίνα στο παιχνίδι, κάτι το οποίο είχε προηγηθεί μια συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε σχέση με τα στενά της Ταϊβάν κατά την επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν να εξασφαλίσουν οι Αμερικανοί είναι ότι πρώτον το εμπορικό ισοζύγιο να είναι πλήρως ελεγχόμενο στη διαδικασία, στη μεταφορά και στην υλοποίηση. Και το δεύτερο είναι η πλήρη ασφάλεια των περιοχών τα οποία θέλουν να δεσμεύσουν. Από εκεί πέρα οι ΗΠΑ θέλουν να επενδύσουν στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και κάνανε το fund αυτό που κάνανε με το Ιράν, το οποίο αντίστοιχο fund έχει γίνει με το Ιράν και με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Ναι. Αντίστοιχο έγινε με το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει βρει μια εξίσωση με την οποία προωθεί κάποιες πολιτικές. Όμως δεν έχουν κατανοήσει ότι οι Ιρανοί γενικότερα είναι μια ηγεσία, μιλάμε πάντοτε για την ηγεσία, η οποία όταν φτάνει η ώρα της υπογραφής τραβιούνται πίσω. Άρα λοιπόν θα δείτε αυτού του είδους την πίεση και τη στρατιωτική διπλωματία, το λέω εγώ, όπου υπάρχει ένας απόλυτος πολιτικός εγωισμός. Τα χτυπήματα που κάνανε χθες, προχθές δεν είναι λίγα, απλά πιθανώς να μην καλύφθηκαν αρκετά από την Ελλάδα. Αλλά αυτό που γίνεται κάθε μέρα είναι μια πολιτική τρέλα η οποία δεν φέρνει σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό δεν ευνοεί την σταθερότητα των αραβικών κρατών, κυρίως των χωρών του κόλπου. Και βεβαίως θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως για να το καταλάβει κάποιος, ότι ενώ οι Άραβες θέλουν την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν για να μπορέσει να ανοιχτεί το Ιράν στο εμπορικό ισοζύγιο, παρόλα αυτά δεν θέλουν μια πλήρη δυτικοτραφή κοινωνία, γιατί φοβούνται ότι όλες οι επενδύσεις θα πάνε εκεί σε μια χώρα η οποία είναι τεράστια, γεωγραφικά εννοώντας, 100 εκατομμύρια κόσμος, με πλειονότητα νέων ανθρώπων, πολύ καλά μορφωμένων και επιμορφωμένων. Άρα λοιπόν θέλουν να υπάρχει μια μια κλιμακωτή κατάσταση σταθερή, η οποία να ευνοήσει μεν τη σταθερότητα του Ιράν, αλλά να μην γίνει εις βάρος των αραβικών κρατών του κόλπου. Και αυτό είναι ίσως το αποκορύφωμα της πολιτικής, το οποίο θα πάρει τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια για την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης της περιοχής γύρω από τον αραβικό παύλο περσικό κόλπο. Και το άλλο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο θα στηθεί η διαπραγμάτευση στο τεχνικό του κομμάτι θα φέρει μέσα στο παιχνίδι και τον ΟΗΕ, το οποίο ήταν καλός ιονός που βάλαν οι Αμερικανοί τον ΟΗΕ και την ατομική ενέργεια, αλλά και βεβαίως το πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς συμμαχίες, γιατί για λόγω αυτής της κατάστασης θα γίνουν πολλές πολλές μεγάλες αλλαγές σε συμμαχίες, στο εμπορικό ισοζύγιο, σε στρατιωτικά ισοζύγια, στο οικονομικό εμπόριο και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν θέλω να σας κάνω μάγο, η Μάντι. Πάντως η προσέγγιση σας, η επιστημονική, αφήνει περιθώρια αισιοδοξία, έτσι δεν είναι, για να κλείσουμε.
1: Ναι, προφανώς,
0: να
1: προφανώς,
0: κλείσουμε αισιόδοξα δηλαδή αυτή την.
1: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση, δεν είναι τώρα, δεν είναι τωρινό το ζήτημα, όπου δεν γίνονται ανοιχτοί πόλεμοι, γίνονται σειράξεις. Οι σειράξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας πιεστικής διαπραγμάτευσης για την ανοικοδόμηση νέων περιοχών και νέων συμμαχιών. Αυτή είναι ιστορικά, δηλαδή ως καθηγητής, πώς μπορείς να το περιγράψεις μια αίθουσα, αυτό μπορεί να σου πει κάποιος. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι αυτό επηρεάζει την οικονομία, γιατί θα υπάρχει μια οικονομική ανισότητα, θα υπάρχει μια ελεγχόμενη οικονομική αστάθεια της περίοδου η οποία έρχεται, και μετά αυτό θα σταθεροποιηθεί και θα ξανανεύει πάνω όσο αφορά τις επενδύσεις και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και ούτω καθεξής, αλλά βεβαίως με νέα γεγονότα, νέα καθεστώτα και πολύ μεγάλο κόστος γενικότερα, γιατί θα πρέπει να καλυφθεί η ζημιά η οποία έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε με τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής Μάριο Ευθυμιόπουλο, ειδικά για τα θέματα ΗΠΑ-Ιράν. Είναι και εξειδικευμένος άλλωστε.

0: Και καθώς φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, έλεγα ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, γιατί μαζόμουν να κάνω ανακεφαλαίωση με ποιους έχουμε μιλήσει και τι έχει γίνει σήμερα. Με διασχοληθήκαμε αυτό το δίωρο. Δεν μας αφήνουν φωτιές. Το λέγαμε από την αρχή. Πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την Peggy Μπρούσελη, η οποία να μας ενημερώσει για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Αμόνι ή Πευκάλι.
1: Αμόνι Κορινθίας, είναι μια περιοχή όπου βρίσκεται προς το Σοφικό. Έχει δισταλεί μήνυμα το 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Αμόνι, προκειμένου να είναι σε εξέλιξη, να είναι σε ετοιμότητα. Καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή της Κορίνθου Επιδάβουρου προς Σοφικό. Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
0: Είναι κατάφυτη αυτή η περιοχή, έτσι.
1: Είναι πευκόφυτο, ναι. Εκεί πεύκα. Είναι αρκετά. Οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν, 62 πυροσβέστες, είναι 3 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Φαντάζομαι φυσάει πολύ στην περιοχή.
1: Ναι, έχει δυνατό άνεμο.
0: Άλλωστε, χτες και σήμερα ήταν οι χειρότερες μέρες, πιο επικίνδυνες μέρες κατά την.
1: Πραγματικά ήταν οι χειρότερες μέρες και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το περιμέναμε. Το είχαν προβλέψει και οι αρχές, γι' αυτό και ήταν σε ετοιμότητα και η πολιτική.
0: Όχι, το περιμέναμε, το φοβόμαστε. Θα σε διορθώνα, αγαπητή Πέγγι, διορθώνα. Θα παρατηρούσα ότι το φοβόμασταν, αλλά έγινε. Μπορεί να μιλήσει κανείς και για προαναγγελθέντες πυρκαγιές, γιατί όταν κάνεις κουταμάρες, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Όταν είπα το περιμέναμε, εννοώ όταν σε ετοιμότητα η περιφέρεια Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία περίμενε, όχι περιμέναμε να ξεσπάσει.
0: Εντάξει,
1: η πολιτική προστασία.
0: Σωστά. Και ελπίζαμε να μην ξεσπάσουν πυρκαγιές, αλλά ξεσπάσαν πυρκαγιές από χαζομάρες, από ένα μπάρμπεκιου, από ένα. Δεν ξέρω αν ξέρεις για την σημερινή στο Αμόνι Κορινθίας, αν έχουμε βρει τα αίτια της πυρκαγιάς, είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν έχω εικόνα, όχι, παρακαλώ και με συγχωρείτε, επειδή είμαστε καθοδόν, για να προλάβουμε να έχουμε και εικόνα, οι πληροφορίες που έχω είναι αυτές που σου έδωσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω εικόνα από τι προκλήθηκε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και τα αρμόδια, τελέχη θα το ερευνήσουν.
0: Ναι, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι Μπρούσελη, η καλή συνάδελφος από την ΕΡΤ Τρίπολης, που μας ενημέρωσε αμέσως για αυτή τη μεγάλη, ως φαίνεται, πυρκαγιά. Γιατί για να έχει χύσει, να έχει σταλεί μήνυμα από τα 112, υπάρχουν κατοικημένες περιοχές εκεί γύρω, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Και χερσαίες δυνάμεις πυροσβεστικές φυσικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τα προλάβουν όσο γίνεται. Να έχουμε τη μικρότερη δυνατή καταστροφή σε αυτό το πραγματικά πευκόφυτο δάσος, σε εκείνη την περιοχή, την πολύ ωραία περιοχή κοντά στο Σοφικό. Γυρνάω πίσω λοιπόν. Πάμε να δούμε τι είχαμε σήμερα και τι δεν είχαμε δηλαδή. Είχαμε τη Σοφία Ρουφανού και για την φωτιά στο ξενοδοχείο. Είπαμε ένας εγκαυματίας, 2 μεταναστευτικά προβλήματα στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς κίνδυνο βεβαίως, και από ένα ηλεκτρικό πατίνι μάλλον, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ξέσπασε μια φωτιά σε αποθηκευτικό ισόγειο χώρο ενός ξενοδοχείου εκεί στο κέντρο της Ομόνιας, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ομόνια, με αποτέλεσμα να εκκαινωθεί φυσικά προληπτικά το ξενοδοχείο. Δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορία και σε ρυθμίσεις εκεί στην περιοχή, έχουν κοπεί κάποιοι δρόμοι για προληπτικούς λόγους, οπότε καλό να το έχει κανείς στο νου του αν οδηγήσει προς την Ομόνια. Για να μείνω στα μέτωπα της φωτιάς, ακούσαμε μόλις πριν την Peggy Μπρούσελη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καθοδόν είναι η καλή συνάδελφος, πηγαίνει προς την περιοχή του Σοφικού. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα έχουμε το όσο γίνεται μικρότερη ζημιά, μικρότερες καμένες εκτάσεις, και φυσικά να μην κινδυνεύσει καμία ζωή, καμία ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς έχουμε το 112, να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος. Να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος, θα πρόσθετα εγώ, να έχει και λίγο μυαλό ο κόσμος. Δεν ξέρουμε από τι ξεσπάσει. άνοιξε. Αυτή η φωτιά μένεται αυτή την ώρα στο Αμόνι Κορινθίας, αλλά χτες από το πρωί λέγανε οι πάντες και από προχθές καμία εργασία στο Ήπεθρο, στην Ήπεθρο, καμία δραστηριότητα που μπορεί να έχει φωτιά. Έπιασε μια φωτιά λόγω μπάρμπεκιου και ένας άλλος με μια θεριζοαλντονιστική μηχανή από κάποια σπίθα προκάλεσε άλλη μια. Νομίζω ότι και μια γυναίκα στην Κρήτη, δεν κάνω λάθος, δεν έχω ολόκληρο το αστυνομικό δελτίο μπροστά μου, νομίζω ότι υπάρχει και όρια στην ανθρώπινη πλακία. Ο καθηγητής Μάριος Ευθυμιόπουλος που ακούσαμε νωρίτερα και υποχρεωτικά τον κόψαμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για να πάμε στην Κορυθία και στη Φωτιά, μας μίλαγε με τα λόγου γνώσεως, ο άνθρωπος είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, για τις σχέσεις ΙΠΑ-ΕΡΑΝ, για τη δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν και οι δύο πλευρές με τη δυσπιστία που τις χαρακτηρίζει, με το εργαλείο αυτό το οποίο στην Ουκρανία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ιράν, η Αμερική, οι ΗΠΑ, δηλαδή χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης μετά από πολέμους των χωρών αυτών. Το ίδιο με την ίδια λογική, αν και δεν έχουμε πόλεμο, αλλά σειράξεις, το επιγράμμισε σε 2-3 φορές ο άνθρωπος, προσπαθούν να, χωρίς να αλλάξουν το καθεστώς, να το κάνουν λίγο πιο φιλοευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, ώστε να παραιτηθεί από το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν και να επανέλθουμε στην τουλάχιστον στο status quo, άντε στην προτέρα κατάσταση. Πήγαμε στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης με αφορμή το εντυπωσιακό 72 στα 72 έργα ολοκληρώθηκαν και ολοκληρώνονται από 100% η επιτυχία των στόχων δηλαδή και την απορρόφηση χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, που στο χαρτοφυλάκιό του έχει κυρίως έργα αποβλήτων και λιμάτων. Του βάλαμε και ένα δύσκολο χωρίς να τον έχουμε ειδοποιήσει, που αφορά το 1,5 εκατομμύριο κυβικού νερού που χύνεται, χάνεται και πετιέται στη θάλασσα κάθε μέρα από το μεγαλύτερο έργο του χαρτοφυλακίου του, που είναι φυσικά το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων εδώ κάτω έξω από την Γρία, στην Ψιτάλια. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, μας είπε ακριβώς έτσι, αυτό τον όρο χρησιμοποίησε για αυτός, αλλά θα ελπίζει ότι θα μπορέσει να λυθεί. Και νωρίτερα, σχεδόν μια μισή ώρα πιο πριν, κατά τις 12.30, μιλήσαμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Ζαν Κοέ, Έλληνα Ισραηλινό, και ο οποίος περιέγραψε θεωρητικά και με ιστορικό βάθος το πρόβλημα. Το απλοϊκό ερώτημα είναι, με καλά, γιατί δεν μπορούν να τα βρουν. Έριξε τις ευθύνες από την δική του πλευρά, ότι η γωνία στους Παλαιστίνους, και μας περιέγραψε τις ευκαιρίες που έχουν χαθεί και τις παναχωρήσεις, αλλά και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Είπε βεβαίως ότι αισιοδοξεί ότι θα βρεθεί συμφωνία στο Λίβανο, ειδικά ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ μπορεί να είναι εφεκτικό σε μια τέτοια συμφωνία, αλλά εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι πριν πεθάνει χαρακτηριστικά θα δω Παλαιστινιακό κράτος που αυτά τα παιδιά το δικαιούνται. Και με αυτά, να παραχωρήσω την ο χώρο, το στούντιο, στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται και θα μας δείρει η Ευρυδίκη Γκάτζιο, έλα Ευρυδίκη, μέσα, γιατί καθυστερήσαμε. Να είστε καλά, θα τα λέμε κάθε μέρα στο ρεπορτάζ και την άλλη Κυριακή εδώ είμαστε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Γιώργος Θηλυκός Τίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earth.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Υπόλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Ένα 40χρονος θαμώνας του ξενοδοχείου υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η φωτιά ενδέχεται να προήλθε από φόρτιση σε ηλεκτρικό πατίνι. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική περιοχή στο Πευκάλι Κορινθίας. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Αμμώνη προς το Σοφικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο, Αιγαίο, Αχαία και Ηλία. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τα μελτέμια και την άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα, προέβη ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση, προτάσσοντας, όπως είπε, τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και για ώρα για πολιτική αλλαγή, έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Απόγνωση και άφατος πόνος στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω το φωνικό σεισμός. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 69.000. Ζωντανό να σύρθηκε ένα 11χρονο αγόρι από τα Ερείπια. Νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή για καθυστέρηση στην πλήρη αποκατάσταση των στενών του Ορμούς αν υπάρξει οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη διαχείρισή τους. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 40 βαθμών σε Γερμανία και Ιταλία. Αφόρητη ζέστη και στα Βαλκάνια, στη Γαλλία δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν στη χώρα, υψηλές και στο πολιτικό γίγνεσθε, με τον Πρωθυπουργό να κάνει σήμερα στην ανάρτησή του το απολογισμό του κυβερνητικού έργου, επιλέγοντας την σύγκριση και όχι την σύγκρουση, και με το 2030 να αποτελεί, όπως επεσήμανε, ορίζοντα ολοκλήρωσης της προσπάθειας αλλαγής της χώρας. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την επταετία Μητσοτάκη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα, ώρα για πολιτική αλλαγή, όπως επισημαίνει. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάννο που έχει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για μένα. Μια ανάλυση λοιπόν που ξεχωρίζει από το καθιερωμένο δομαδιαίο ενημερωτικό σύστημα και κυρίως αποκτά σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει ένα συνολικό απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας παράλληλα, όπως είπες και εσύ, μήνυμα για την επόμενη μέρα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τις εκλογές του 23 και 7 ετών από την ανάληψη διακυβέρνησης το 19, η καταγραφή με δεδομένα ποσοστά και αριθμούς υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για τον απολογισμό της επταετίας οδηγεί και ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε, και στη διαμόρφωση του πολιτικού αφηγήματος που θα οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η συνέπεια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφονται από τον Πρωθυπουργό στο βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, σημειώντας πως 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης και με κεντρικό πολιτικό σύνθημα σύγκριση αντί της σύγκρουσης, καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν την πορεία της χώρας από το 19 μέχρι σήμερα με βάση, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, τα αποτελέσματα και όχι την πολιτική. πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, ο απολογισμός αυτός δεν αποτελεί προσκόλληση στο παρελθόν, αλλά διστέρει η βάση για τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με ορίζοντα το ορόσημο του 2030. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη και επενδύει κυρίως σε μια λογική διαρκούς σύγκρουσης και αντιπαραθέτει την κυβέρνηση ως δύναμη αποτελέσματος απέναντι σε μια αντιπολίτευση που, όπως υποστηρίζει, αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε πως έχουμε μια επιχείρηση να μεταφερθεί δημόσια πλέον από τη συγκυρία στην αποτίμηση της συνολικής κυβερνητικής πορείας, προβάλλοντας την εικόνα μιας κυβέρνησης που υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και διεκδικεί ουσιαστικά να κριθεί στις εκλογές για το έργο της, ενώ ορφώνεται, όπως αναφέραμε, και το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περίοδου, υποστηρίζοντας πως οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με ορίζοντα το 2030, παρουσιάζοντας έτσι τη σταθερότητα ως τη βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός σε διαφορετικό κείμενο παρουσιάζει ουσιαστικά μια αλληλουχία μεταρρυθμίσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, αλλάξαν ουσιαστικά την εικόνα της χώρας. Στο επίκεντρο του απολογισμού βρίσκονται οι επιδόσεις της οικονομίας με αναφορές στους υψηλούς δεσμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αυξήσεις του κατώτατου και του μέσου μισθού, στην επαναφορά των αυξήσεων στις συντάξεις αλλά και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Το ψηφιακό κράτος καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση σε αυτή την αναφορά ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις επαιτίας, ενώ αντίστοιχα γίνεται αναφορά για τις παρεμβάσεις στην υγεία, την αναβάθμιση των νοσοκομείων, την ενίσχυση της πρόληψης και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, αλλά και για την παιδεία, τις αλλαγές που έχουμε εκεί και τη δικαιοσύνη που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, στοχεύουν στον εξυγχρονισμό του κράτους. Να τελειώσουμε λέγοντας πως ιδιαίτερα προβάλλονται ακόμα κυβερνητικές επιλογές στους τομείς της εθνικής άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, της διαχείρισης του μεταναστευτικού, αλλά και των μεγάλων υποδομών και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ως στοιχεία που κατά τον Πρωθυπουργό ενισχύουν τη θέση της χώρας και δημιουργούν προϋποθέσεις για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.
3: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για προσπάθεια ωρεοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη και επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό της κυβέρνησης. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμήλικτη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια, δημογραφική κρίση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς και σημείωσε μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ασαφής τα φθηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνυχτη για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για την χώρα. Κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτζούμπας αναφέρει στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής: πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει η ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει: ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, ενώ η νίκη, αναφέρει, το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές επιτυχίες, καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολλών.
3: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και πάμε να δούμε σήμερα, γιατί είναι μέρα υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Να πάμε στην Κορινθία. Έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική περιοχή κοντά στο Αμμόνι προς το Σοφικό. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πέγκη Προύσαλη? Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε, προσπαθώντας και εμείς να βρούμε την Πέγκη Προύσαλη, είναι ότι η φωτιά είναι αρκετά έντονη. Πέγκη, μας ακούς τώρα?
6: Τώρα σας ακούω. Είναι μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει από τη μία περίπου το μεσημέρι.
3: Ναι.
6: Επιχειρούν πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές δυνάμεις. και εναέριες αλλά και αρκετά οχήματα, πυροσβέστες και ομάδες εθελοντικές.
3: Να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη, είναι περιοχή αμμώνη προς το Σοφικό.
6: Είναι περιοχή αμμώνη Κορινθίας, είναι εκεί στην περιοχή του Σοφικού, γι' αυτό και έχει σταλεί μήνυμα 112 σε κατοίκους και επισκέπτες να μετακινηθούν προς Σοφικό. Είναι πεθπόφητη περιοχή.
3: Ένας παραθαλάσσιος οικισμός εκεί πέρα, πάρα πολύ όμορφος, και το μικρό και το μεγάλο αμμώνη. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αρκετά σπίτια διάσπαρτα, έτσι δεν είναι?
6: Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γι' αυτό και έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Φαίνεται πως υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για την ώρα, αλλά είναι αρκετά δυνατός ο άνεμος. Πνέει στην περιοχή, όπως επίσης και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους εχθές, τόσο εχθές όσο και σήμερα. Και να πω ότι είναι μια περιοχή βεβαίως που και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί εκεί πυρκαγιές και έχουν καεί εκτάσεις. Η περιοχή, που σημαίνει ότι είναι ακόμα και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, Ευρυδίκη.
3: Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιο σπίτι, έτσι δεν είναι?
6: Για την ώρα δεν απειλείται κάποιο σπίτι, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, Πέγγι, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα συνδεθούμε και πάλι. Τώρα, να σας πούμε ότι νωρίτερα είχαμε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Είναι υπό έλεγχο. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση άμεσα απεγκλωβισμού ενίκων του ξενοδοχείου, ενώ 3 άτομα, 1 συγκαυματία σε σοβαρή κατάσταση και 2 με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από φόρτιση ηλεκτρικού πατρινιού. Πάμε όμως στην Σοφία Ορφανού που έχει περισσότερες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στο ισόγειο του ξενοδοχείου, εκεί όπου, όπως μας ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης, φέρεται να φόρτιζε κάποιο ηλεκτρικό πατήρι το οποίο εξεράγει. Έχουμε 3 τραυματίες, όπως σωστά είπε. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός είναι ένας 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας. Φέρει εγκαύματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχύλου, ενώ έχει και εισπνευστικό έγκαυμα και διασωληνώθηκε και αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στο θριάσιο στην μονάδα εγκαυμάτων. Υπάρχει ένας ακόμη τραυματίας, ένας 50χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρει ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι. Στην προσπάθειά του ουσιαστικά να σώσει τον εαυτό του από τη φωτιά, χτύπησε το κεφάλι του σε μία γλάστρα. Ενώ στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με ήπια αναπνευστικά ουσιαστικά προβλήματα, ένας ακόμη ένικος. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 3 τραυματίες, ο ένας πιο σοβαρά. Η φωτιά λοιπόν, ενώ εκδηλώθηκε στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου και παρότι δεν επεκτάθηκε στους παραπάνω ρόφους, ο πυκνός καπνός κατάφερε να φτάσει και στα δωμάτια όλων των ενίκων, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να εισπνεύσει τον πυκνό καπνό.
3: Και να έχει αναπνευστικά προβλήματα.
7: Αναπνευστικά προβλήματα, τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ήταν πολύ σημαντική η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά μέσα σε μισή ώρα κατάφερε να σβηστεί, να γίνει η κατάσβεση, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επέκταση.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδυνού πυρκαγιάς για σήμερα κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων την Αττική, στην κατηγορία πολύ ψηλού κινδύνου λόγω των θηλωδών ανέμων. Να ακούσουμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
8: Σύμφωνα μάλιστα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Αττική και ακόμη 16 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, σε πολύ ψηλό επίπεδο επικινδυνότητας παραμένουν η Αττική και τα Κύθυρα, περιοχές της Βιωτίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Εύβοιας και της Κύρου, καθώς και η Λέσβος, η Χίος, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αχαΐα και η Ηλία. Την ίδια ώρα, πρέπει να σου πω πως αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 3, που σημαίνει υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει, αυτό που επισημαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και σε περίπτωση που δουν καπνό ή φωτιά, να επικοινωνήσουν, να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199.
3: Τώρα, στο Έθνιος Radio 105,8, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πογλιάτο και τον Ανδρούτσα, μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια.
9: Δυστυχώς, στις 6,5 με 7,000 αγροτοδασικών πυρκαγιών που ξεσπούν κατά μέσο στη χώρα μας, η γεννησιουργός αιτία, η πρώτη αιτία είναι η αμέλεια. Το 85 και πλέον της 100 των αιτιών αυτών των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι η αμέλεια. Θέλω να σας πω ένα στοιχείο.
10: Το 85%.
9: Ναι. Από την αρχή του χρόνου έχουμε προβεί σε συλλήψεις 128 πολιτών. 120 από αυτές τις συλλήψεις στα όρια της αυτόφερος διαδικασίας είναι από αμέλεια, είναι από εμπρισμό από αμέλεια, και 8 από πρόθεση. Καλούμε όλους τους πολίτες, ειδικά σήμερα, να μην προβούν σε κανενός είδους καύση, να απέχουν αυστηρότατα από την πραγματοποίηση κάθε καύσης, κάθε ανεξέλεγκτης καύσης θερμών εργασιών στην Ήπεθρο.
3: Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, έπειτα από απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα.
11: Καλό μεσημέρι, Βρετίκη, κυρίες και κύριοι. 12ωρος αποκλεισμός και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής σε σχέση με χθες που είχαμε μόνο στο τρίτο πόδι. Από τις 8 το πρωί ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους. Στο πρώτο πόδι, στη κεσόνη της Κασάνδρας από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγία Παρασκευή και πιο κάτω στο Παλιούρι, απαγορεύεται η κυκλοφορία τόσο πεζών όσο και τροχοφόρων οχημάτων. Στο δεύτερο πόδι, στη κεσόνη της Ιθονίας από το Μεσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά. Και στο τρίτο πόδι από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, μέχρι κάτω δηλαδή πάλι, τη Στρατονίκη και το σκοπευτήριο στη Στρατόνη. Τώρα, εκτός από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαγορεύεται η καύση κλαδιών και ξερών φόρτων, κάθε είδους εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως εργασίες κοπής και συγκόλησης. Θα υπάρχουν αρκετοί εθελοντές δασοπυροσβέστες σε επιφυλακή σε όλες τις διόδους και εισόδους των δασικών δρόμων. Θα κάνουν περιπολίες και τους παραβάτες σε περιμένουν αυστηρά πρόστιμα, ξεκινούν από 300 ευρώ και 6 μήνες φυλάκιση.
3: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Παραμένει ισχυρό το μελιτέμιο ως αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτουν λίγο τα μελιτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, θα μας δώσει τώρα περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα πολύ ενισχυμένο το μελτέμι. Φτάνει και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι άνεμοι αυτοί επηρεάζουν και τα ανατολικά υπηρωτικά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ενισχυμένο ρεύμα κυρίως μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, στο βορειοανατολικό, στο νοτιοδυτικό. Είναι μια ζώνη αυτή. Και επίσης στην περιοχή, στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ενισχυμένο σχετικά άνεμο έχουμε και σε άλλες περιοχές, όπως γενικά η Στερεά και γενικά η Πελοπόννησος, αλλά και το υπόλοιπο Αιγαίο. Και εκεί είναι ενισχυμένη άνεμη. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα. Η θερμοκρασία στα ανεκτά επίπεδα των 36 βαθμών περίπου στα υπηρωτικά θα φτάσει. Και τώρα αύριο όντως περιμένουμε λίγο χαμηλότερες εντάσεις του ανέμου. Το μελτέμι θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ αύριο. Αλλά αρχίζει πλέον έτσι μια άνοδος της θερμοκρασίας από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, που περιμένουμε να φτάσει και τους 37 βαθμούς αύριο Δευτέρα, και μετά Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη λίγο ακόμα θα ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή περιμένουμε να έχουμε 38 άρια και εξασθένιση βέβαια του μελτεμιού, αλλά περιμένουμε και κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες από την Τρίτη στις υπηρετικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Επομένως, ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών με τοπικές μπόρες θα έχουμε στα μέσα της εβδομάδας, και αυτό θα είναι ό,τι θα επηρεάσει τη χώρα μας ουσιαστικά από τον καύσωνα της κεντρικής Ευρώπης, καθώς θα φτάσουν τότε οι θερμές αέριες μάζες στη χώρα μας, αλλά εξασθενημένο το κύμα αυτό σαφώς.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η διαδικασία ρημούλκησης του Δεξαμενόπουλου με σημαίο μάλτας που παρέμεινε κυβέρνητο επί ώρας λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόνισο. Το Δεξαμενόπουλο θα ρημούλκηθεί σε λιμάνι της Τουρκίας, ενώ και οι 17 επιβαίνοντες, όλοι οι Τούρκοι πήκο, είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Καλό μεσημέρι, Χαρά.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ρημούλκησης του δεξαμενόφλου σημαίας Μάλτας και πραγματοποιείται από το ελληνικό ναυαγοσωστικό σκάφος Αιγαίων Πέλαγος. Η ρημούλκηση ξεκίνησε ξημερώματα σήμερα, κατάφερε το πλοίο να προσδέσει. Να πούμε ότι η μηχανική βλάβη ξεκίνησε ήδη από χθες το πρωί. Παρουσιάστηκε από χθες το πρωί και έπλε τουλάχιστον για ένα 24ωρο ακυβέρνητο το πλοίο. 17 μέλη, όπως ανέφερες, πληρώματος, όλοι υπήκοοι Τουρκίας καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν από κοντά σε αυτήν την εξέλιξη της ενδυνάμει πήγουσας συνθήκης με το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικών κυρώσεων κατά του πλοιάρχου, του δεξαμενόπλου, καθώς δεν ενημέρωσε εγκαίρως όσο οφείλε τη λιμενική αρχή, την οικία λιμενική αρχή, προκειμένου Θεσσαλονίσου. Η διαδικασία αυτή λοιπόν έχει κινηθεί και επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η μεταφορά του σε ασφαλές λιμάνι της Τουρκίας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, χαρά Γιαννοπούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα στοιχεία για τα κριτήρια και τον τρόπο καταβολής. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
13: Καλό μεσημέρι. Το βασικό κριτήριο είναι εισοδηματικό. Είναι γεγονός ότι είναι θέμα χρόνου πλέον για να αρχίσει η καταβολή του, καθώς εκδόθηκε και η σχετική υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κανονικά η καταβολή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη, 30 του μηνός. Η πρώτη δόση της καταβολής σε περισσότερες από 970.000 οικογένειες και θα εξηγήσουμε γιατί. Διότι ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις τις περσινές. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει ένα διάστημα που είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και το τέλος Ιουλίου του 2026 που κάποιοι έχουν αποκτήσει παιδιά ή πρόκειται να αποκτήσουν μέχρι εκείνη την περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2025 θα έχουν δηλωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής, ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουλίου. Και τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2026 μέχρι και τέλος Ιουλίου του 2026 επίσης θα πρέπει να έχει ζητηθεί από τους γονείς να εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, επειδή θα έχει προστεθεί κάποιο ακόμα μέλος στην οικογένεια, θα γίνει μία ακόμα καταβολή σε δικαιούχους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πάντα όμως ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, από τα οποία είναι μέχρι 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος πέραν του πρώτου παιδιού. Ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι όταν είναι κοινή η φορολογική δήλωση που υποβάλλεται από την πλευρά του ζευγαριού, το ποσό καταβάλλεται σε εκείνο το μέρος της οικογένειας που υποχρεώνεται και υποβάλλει τη δήλωση. Όταν έχουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων για τα τέκνα. Και βέβαια να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια δημοσίου ή τρίτων, όπως επίσης δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και γενικότερα στο δημόσιο.
3: Ραλού Αλεξοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Ατέρμονο δράμα αλλά και μικρά θαύματα, όπως η διάσωση ενός 11χρονου, καταγράφονται στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, η οποία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Είναι τραγικές οι εικόνες. Περνώντας και οι ώρες, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για επιζώντες.
14: Λειτουργούν, λειτουργούν σε βάρος των όποιων επιζώντων Ευρυδίκη. 200 τουλάχιστον 50 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 68.900. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Οι κάτοικοι και οι οικογένειές τους ψάχνουν απεγνωσμένα στα ερείπια για τους αγαπημένους τους και πολλές φορές κάβουν με τα χέρια, μια και τα μηχανήματα βαρέως έργου είναι ελάχιστα. Ακούουν προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορέσει να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός, παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμια από μπετόν και μεταλλικά σύρματα. Είπαμε ότι οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 1.430, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας Ευρυδίκη αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 με 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και κυρίως σε νερό. Πάντως, ένα ακόμη μικρό θαύμα είναι σήμερα, καθώς ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας 3-24 ώρα μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή Ευρυδίκη.
3: Συγκλονιστικές οι εικόνες, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες που παρουσιάζονται και παρακολουθούμε. Οι γονείς να ακούνε τα παιδιά τους από μέσα από τα χαλάσματα και να μπορούν να τα βοηθήσουν.
14: Εφιαλτικό κυριολεκτικά.
3: Είναι εφιαλτικό κυριολεκτικά. Τώρα να πάμε στην Μέση Ανατολή. Εκεί μάλλον μπορούμε να πούμε ότι κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση με κατέρωθεν αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο και είχαμε και πριν από λίγο νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αραχτσί. Νομίζω ότι έδωσε μια συνέντευξη τύπου.
14: Ακριβώς. Και είπε ότι το στενό του Ορμούς παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επανλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας εμπορικής οδού. Ειδικότερα τώρα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς ξημερώματα σήμερα, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρονται σε ραντάρ. Πριν από λίγο.
3: Τα πλήγματα που έγιναν ακριβώς στα δίπλα στα στενά, έτσι.
14: Ακριβώς.
3: Στο παράλληλο.
14: Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρονται σε ραντάρ. Πριν από λίγο.
3: Τα πλήγματα που έγιναν ακριβώς στα δίπλα στα στενά, έτσι.
14: Ακριβώς.
3: Στο παράλληλο.

0: απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσεται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν συνεγερμό, καθώς καταγράφει και επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς που αποδίδεται στο Ιράν. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατηγικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ. Στο Νότιο Λίβανο, τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του. Ένας, ωστόσο, έχασε τη ζωή του. Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας 7 χιλιόμετρων στην Νότια Συρία χθες Σάββατο. Συμπλήρωσε δε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει τις όποιες απειλές για τον Ισραηλινό στρατό αλλά και τους αμάχους. Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, κλείνοντας, ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέχει από τα τέλη του 24 μια ζώνη ασφαλείας και στη Νότια Συρία, εκτός από τον Νότιο Λίβανο, την οποία έχει δημιουργήσει εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Και την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ υπολογίζει να διατηρήσει τα στρατεύματά του εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί, όπως και στο Λίβανο και στη Γάζα.
1: Επομένως, αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει με αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία πλαίσιο, από τη στιγμή που θα παραμένει εκεί ο Ισραηλινός στρατός, η Χεζμπολά αντιδρά σε αυτό.
0: Και η παράταση της εκεχηρίας πάει περίπατο, ναι, να το πούμε έτσι λίγο απλά και λαϊκά, γιατί...
1: Και όλο αυτό είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο πριν πάνε σε διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, είναι συμφωνίες πλαίσιο, είναι προκαταρκτικές συμφωνίες. Είναι συμφωνίες με τις οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα οδικό χάρτη, τον οποίο θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Εγώ.
1: Τώρα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης. Έχει μαζί της εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό για να συνδράμει στον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Πάμε στον Δήμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ομάδα ξεκίνησε χθες το απόγευμα με προορισμό την αρχικά την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, ακυρώθηκαν οι πτήσεις απευθείας για Καράκας από την Κωνσταντινούπολη, ναι, και πλέον το ταξίδι θα γίνει από Αθήνα μέσω Μαδρίτης από εκεί στην Ποκοτά σήμερα, και έτσι μετά την Ποκοτά 2 ώρες με αυτοκίνητα ή λεωφορεία θα φτάσουν στο Καράκας. Είναι 15 άτομα από την Θεσσαλονίκη με 2 σκύλους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να βρουν ανθρώπους μέσα σε συντρίμια, σόναρ σε τελευταίες τεχνολογίες για ήχους που θα ακούν οι διασώστες, αλλά και 3 ντρόουν με θερμικές κάμερες. Είναι, η συγκεκριμένη ομάδα έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές αποστολές από την εποχή των σεισμών της Ρικομέξ, τόσο αυτήν στην Ράκουλα της Ιταλίας, αλλά και στον Αυρώνα της Αλβανίας, καθώς και στον τελευταίο σεισμό της Τουρκίας, που ήταν και αυτός δίδυμος όπως αυτός στη Βενεζουέλα.
1: Μου επιτρέπεις να πω κάτι? Θέλω να πω κάτι για τα σκυλιά τα εκπαιδευμένα. Μπαίνουν στα ερείπια, ρισκάρουν φυσικά για να σώσουν ανθρώπους τους οποίους ποτέ δεν γνώρισαν.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό είναι το μεγαλείο των ζώων. Το λέω γιατί κάποιοι τα ταλαιπωρούν.
2: Ακριβώς, λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, πως υπογράφω.
1: Να είσαι καλά, Τιμό μου, καλή συνέχεια. Ανατολικά προς την Πολωνία και τη Ρουμανία μετακινείται ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη, ένας από τους πιο ακραίους στην σύγχρονη ιστορία. Εν τω μεταξύ έχουμε και πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Δήμητρη Φαναγιώτη.
0: Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στον καύσωνα, ο οποίος κινείται ανατολικά προς την Πολωνία και την Ρουμανία. Ο πιο ακραίος που έχει πλήξει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και η Δανία, που βρίσκεται βόρεια στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και ήταν 36,6 βαθμοί βόρεια του Όντενσε. Η Σλοβακία επιβεβαίωσε επίσης ότι η Παρασκευή το βράδυ ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Βρετανία, Γαλλία,

0: Σουηδία και η Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστη τον Ιούνιο και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά, μαζί με ένα θάνατο την Παρασκευή και άλλον ένα την Τετάρτη της περασμένης. Ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται σε 6. Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους συνολικά σε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως, Ευρυδίκη, Γερμανία και Βέλγιο. Η Γερμανία θα έχει αύριο καταιγίδες και πτώσεις του υδραργύρου κατά 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο, το οποίο επλήγει ήδη από καταιγίδες, ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, καταγράφηκε γερμανικό ρεκόρ κοντά στην πόλη Σαρμπρούκεν, 41,3 βαθμοί Κελσίου. Στη Γαλλία, δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, κατά πληροφορίες πάνω από 70, έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του καύσωνα. Τέλος, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία, Μπολόνια, για την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.
1: Και να πάμε και στην πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία.
0: Ακριβώς, όπου την παρέτησή του από τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ανήγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Ειδικότερα τώρα, Ευρυδίκη, σε συγκέντρωση του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος στο Βελιγράδι, χθες ο Βούτσιτς, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, δήλωσε ότι έμειναν λίγες μόνο εβδομάδες ακόμη που θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τότε θα παραιτηθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι επικεφαλής του συνασπισμού που θα ονομάζεται Ενωμένη Σερβία. Διευκρίνησε ακόμη ότι το συνασπισμό αυτό θα συνθέτουν πατριωτικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, όπως είπε, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, και θα εκφράζει την ενότητα του σερβικού λαού. Πάντως, απέφυγε να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών και πιθανολογείται, σύμφωνα με αναλυτές, ότι θα προκηρυχθούν για το φθινόπωρο. Να σημειώσουμε ότι ο Βούτσιτς αντιμετωπίζει από τον Νοέμβριο του 2024 αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τις οποίες πρωτοστατεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και απαιτεί πρόωρες εκλογές. Είναι γνωστή ιστορία με την κατάρρευση του στέγαστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, από τον οποίο σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι. Απίθυνε τέλος έκκληση για διάλογο στους πολιτικούς του αντιπάλους και λίγα λεπτά αργότερα επιτέθηκε στους φοιτητές και όλους τους διαδηλώνουν, κατηγορώντας τους ότι επιθυμούν το κακό της χώρας και ότι υποκινούνται από κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Εγώ.
1: Και σήμερα να είσαι καλά. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης τουρίστριας, η οποία πέθανε σε εστιοφόρο σκάφτος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλέμου Λευκάδας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από τον οριζόντιο ιστό που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό. Πάμε στον Γιάννη Ανδριώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Η 50χρονη Ιταλίδα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της όταν η μάτσα του σκάφους, το οποίο έπλυνε εκείνη την ώρα ανοιχτά του Μεγαντισίου, κοντά στη Λευκάδα, λόγω προφανώς κάποιας ρηπής αέρα που άλλαξε και την κατεύθυνσή του, μετακινήθηκε με βίαιο τρόπο, πέφτοντας με σφοδρότητα πάνω στο κεφάλι της άτυχης Ιταλίδας. Αμέσως έσπευσε και σκάφος του λιμενικού στο σημείο. Το ισοπλοϊκό βγήκε στην στεριά, στην περιοχή του Νιδρίου, όπου περίμενε στον χώρο. Ήταν όμως ευρυδίκη δυστυχώς αργά και την 50χρονη Ιταλίδα.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 15χρονος. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
3: Καλό μεσημέρι. Και φυσικά δίνει και μια άλλη εκδοχή για όσα εκτελήχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης πριν από την φωνική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στο μαχαίρεμα του 15χρονου, του 17χρονου, παθολογία δράστη, μέσα από την κατάθεση πάνω στον εκδοχή. Λοιπόν, αυτό που λέει είναι Επιδέχτηκε μια επίθεση από μια ομάδα περίπου 20-25 ατόμων, τα οποία φορούσαν διακριτικά και φανέλες συγκεκριμένης μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, προσπάθησε να διαφύγει και κάποια στιγμή, μετά από καυγά με το θύμα, το 15χρονο, άρπαξε το στιλέτο από το πάτωμα, το είχε πέσει δηλαδή στο πεζοδρόμιο του θύματος, το πήρε και το κάρφο στο στήθος, χωρίς αυτό με πρόθεση να τον τραυματίσει.
4: Υποστηρίζει ότι επειδή φοβήθηκε ότι θα το καρφώσει με το μαχαίρι, πήρε το στιλέτο, το κράτησε στο χέρι του, τέντωσε το χέρι του με το μαχαίρι, στο κειμένο να τον εκφοβήσει και όχι να τον τραυματίσει.
1: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε το χρονικό της φωνικής συμπλοκής που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
5: Με ένα μόλις χτύπημα κοντά στην καρδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 17χρονος φερόμενος δράστης αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου στην αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Στα χέρια του δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις πάλης, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.
6: Από τη γέφυρα του Μοσχάτου στην Καλλιθέα ήρθαν προς το μέρος μας 15 με 20 άτομα με φανέλες αθλητικής ομάδας. Ένας από τους φίλους μου τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν φίλο μας που μας είχε καλέσει, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα, είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι φίλαθλος αντίπαλης ομάδας». Αυτός τους απάντησε ότι δεν ασχολούμαι και τότε ο μακριμάλης δράστης του έστειλε την πέτρα για να το χτυπήσει χωρίς να το πετύχει.
5: Ακολούθησε κυνηγητό στα στενά. Ο 15χρονος με ένα φίλο του, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, τους επιτέθηκαν πρώτοι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι:
6: «Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με τον γκλομπ με αποτέλεσμα να πέσω κάτω. Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλομπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να τη φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε γιατί δεν είμαι οπαδός». Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε.
5: Μετά τη δολοφονία, ο 17χρονος γύρισε σπίτι του, κοιμήθηκε και όταν το επόμενο πρωί τον ξύπνησε η μητέρα του, γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του. Κίνητρο, εκτός από την κυριαρχία της περιοχής και προγενέστερα οπαδικά περιστατικά με αθλητικό υπόβαθρο σύμφωνα με τις αρχές. 18χρονος από την παρέα του θύματος φέρεται να δήλωσε πως η συμπλοκή ξεκίνησε μεταξύ δύο ομάδων σε πάρκο στην Καλλιθέα και η δική του παρέα κλήθηκε για να βοηθήσει.
7: «Μας ενημέρωσαν ότι είχαν επιτεθεί σε ένα παιδί και πήγαμε να τους βρούμε. Στο Μοσχάτο συναντηθήκαμε με ακόμα τρία άτομα, όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας. Κατευθυνθήκαμε προς την Παναγή Τσαλδάρη, όπου αρχικά υπήρξαν ύβρις και στη συνέχεια συμπλοκή. Λίγο πιο πέρα, ένας από την παρέα μας μαχαιρώθηκε».
5: Στη φωνική συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, γκλοπ, κατσαβίδια και πέτρες.
4: Στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, στην πλατεία, όπου εκτελήχθηκε η άγρια συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης, η οποία κατέληξε στη στιγερή δολοφονία με θύμα τον 15χρονο, φίλοι του ανήλικου βρέθηκαν εδώ χθες το βράδυ για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του θύματος.
5: Ένας από τους 10 που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές, το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην εισαγγελία συνοδευόμενος από το δικηγόρο του.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ο Δημήτρης Φαναριώτης πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, γιατί Δημήτρη έχουμε δύο αεροπορικά δυστυχήματα στην Σαουδική Αραβία και στη Γαλλία, μου είπες.
0: Ακριβώς. Το πρώτο είναι πτώση ελικοπτέρου της γνωστής πετρελαϊκής Αράμκο κοντά στη Ρας Τανούρα στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, 14 είναι οι νεκροί από αυτή την πτώση του ελικοπτέρου. Ήταν μεγάλο ελικόπτερο για να μεταφέρει βέβαια τόσους επιβάτες και πλήρωμα. Ενώ έχουμε και 11 νεκρούς σε συντριβή αεροσκάφους κοντά στην πόλη Νανσί, όπως επιβεβαίωσαν ακριβώς, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, ο περιφερειάρχης της συγκεκριμένης περιοχής. Περισσότερα στοιχεία βέβαια για τις δύο πτώσεις δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τα alert, τα περίφημα που δίνουν 10 λέξεις, απλώς για να μας ενημερώσουν για την είδηση.
1: Σε επόμενα μας δελτία σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ.
1: Ευθύνη στην κυβέρνηση για την πολιτική στην αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και του εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα επέριψε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ημερίδας της ΚΝΕ στην ΕΣΥΑ. Να τον ακούσουμε.
8: Τη στιγμή που η χρήση ουσιών αυξάνεται στη χώρα μας, που ένας στους 4 εφήβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση ουσιών, η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στο ΚΕΘΕΑ, στο 18 Άνω, στο Αργό, στο Ιανός, στο Διάπλους, σε δημόσια και δωρεάν στεγνά θεραπευτικά προγράμματα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
1: Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές Θεοφανίων του 26 στις Σέρες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
9: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, επέβαλε στον 16χρονο ποινή φυλάκισης 10 ετών, η οποία αποτελεί την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για ανήλικο δράστη. Σύμφωνα με την απόφαση, το θύμα δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα και έφυγε μαρτυρικά.
10: Ο Άγγελος έφυγε. Εμείς καταδικαστήκαμε να ζούμε για πάντα με την απώλειά του. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Θα τιμωρηθούν όσοι τον βοήθησαν να γίνει δολοφόνος.
9: Ο 17χρονος τότε Άγγελος είχε βρει τραγικό θάνατο παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες από πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε. Για μια δικαίωση που δεν θα έρθει ποτέ, καθώς κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί τους, έκανε λόγο ο πατέρας του 17χρονου. Όπως τόνισε, η πλευρά του δράστη δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, ούτε ζήτησε ποτέ μία συγγνώμη.
11: Ο Άγγελος έφυγε μαρτυρικά. Αυτό ακούστηκε μέσα από τον πρόεδρο της. Το δικαστήριο έφυγε μαρτυρικά και με πολλαπλά χτυπήματα από το δολοφόνο.
12: Το ίδιο δικαστήριο δήλωσε ότι η ποινή θα είναι ανώτατη γιατί ο νεκρός βασανίστηκε. Οπότε δεν μπορούσε να υπάρξει διαφορετική μειωμένη, θέλω να πω, διάρκειας κράτηση.
13: Η υπόθεση της δολοφονίας του Άγγελου δεν σταματά με την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη του 16χρονου θα διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και μπλοκή άλλων προσώπων.
12: Στο δικαστήριο δέχτηκε την ανθρωποκτονία θεωρώντας το δόλος ενδεχόμενος. Θεωρούμε ότι στο εφετείο, και το θεωρούμε βασίμως γιατί αυτά λέμε πάντα οι αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι αυτό θα γίνει από αμέλεια.
9: Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων.

0: Αρκετό suspense είχαμε στο φινάλε της φάσης των ομιλίων, καθώς το puzzle των 32 διαμορφώθηκε στην κυριολεξία στην τελευταία στιγμή των αγώνων. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, που έχει αρκετά να μας πει. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά όμως και η φάση αυτή των ομίλων, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει, γιατί από τους 104 αγώνες που συνολικά θα διεξαχθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 48 ομάδες και 12 γκρουπ στη φάση των ομίλων, ήταν η διαδικασία των 72 αγώνων, αυτή όλη η διαδικασία των ομίλων, η οποία χθες ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής και τελευταίας φυσικά στη φάση των ομίλων 10, 11 και 12. Ήταν μια αρκετά έντονη βραδιά. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Κολομβία-Πορτογαλία για τον 11ο όμιλο 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκού Ουσμπεκιστάν 3-1 και στην τελική βαθμολογία του 11ου όμιλου, για να πούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα ουσιαστικά. Mm-hmm. Στην πρώτη θέση τερμάτισε η Κολομβία με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 5 βαθμούς η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, στη τρίτη θέση 4 βαθμούς το Κονγκό, ενώ τέταρτο τερμάτισε το Ουσμπεκιστάν σε αυτή την παρθενική του εμφάνιση, χωρίς όμως κανένα βαθμό. Για το 12ο όμιλο, Αγγλία Παναμάς 2-0, Κροατία Γκάνα 2-1 και τελική βαθμολογία του 12ου ομίλου. Πρώτη θέση η Αγγλία με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 6 βαθμούς η Κροατία, στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Γκάνα, ενώ τέταρτος χωρίς βαθμό τερμάτισε ο Παναμάς. Αλγερία-Αυστρία 3-3 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά έβγαλε νοκάουτ το Ιράν, αυτό το αποτέλεσμα από άλλο όμιλο, ως καλύτερη τρίτη δηλαδή, καλύτερες τρίτες αυτές οι ομάδες. Η Ορδανία-Αργεντινή 1-3 χωρίς το Μέση, ο οποίος Μέση μπήκε το τελευταίο μισάωρο δηλαδή μόνο για να αγωνιστεί, θα πούμε αμέσως μετά και για το Λιονέλ Μέση. Έτσι τελική βαθμολογία του 10ου ομίλου, την πρώτη θέση πήρε η Αργεντινή με 9 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αυστρία με 4 βαθμούς, στην τρίτη θέση επίσης με 4 βαθμούς η Αλγερία και τελευταία αποκλεισμένη χωρίς βαθμό η πρωτοεμφανιζόμενη επίσης σε Μουντιάλ η Ορδανία. Αυτή είναι η εικόνα των χθεσινών αγώνων. Σήμερα όμως ξεκινάει και η διαδικασία, Ευηδίκη και φίλες και φίλοι, για την φάση των 32. Ξεκινάνε τα νοκάουτ. Για κάποιους.
0: Με τα 16 ζευγάρια. Με το πρώτο από τα 16 ζευγάρια.
1: Ακριβώς. Το πρώτο από τα 16 ζευγάρια. Και για κάποιους, Ευηδίκη, λένε ότι τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι. Γιατί είναι οι καλύτερες ομάδες. Έχουν αποκλειστεί αυτοί που αποκλείστηκαν και συνεχίζουν νοκάουτ παιχνίδια οι υπόλοιπες 32 ομάδες. Σήμερα Κυριακή λοιπόν στις 10 η ώρα στο Ίγκλουντ, εκεί όπου θα αγωνιστούν η Νότια Αφρική με τον Καναδά για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής, θα θυμίσω, του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή άλλου ζευγαριού, όπως το Ολλανδία-Μαρόκο, που θα παίξουν όμως την Τρίτη στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Υπάρχουν πολλά σενάρια με διασταυρώσεις, γιατί έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά δύο μονοπάτια. Στο μυαλό μας θα βάλουμε ένα μονοπάτι από αριστερά και ένα μονοπάτι από δεξιά και συγκλίνουν μέχρι η καλύτερη ομάδα από κάθε μονοπάτι να συναντηθεί με την αντίστοιχη από το άλλο μονοπάτι στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι και ψυχοφθόρα αλλά και πολύ, με πολύ suspense, έτσι. Mm-hmm. Από τις ομάδες που αγωνίστηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η Ευρώπη συνεχίζουν 13 ευρωπαϊκές από την ευρωπαϊκή ζώνη, 9 αφρικανικές που αποτελεί και πολύ μεγάλο επίτευγμα και ρεκόρ, από τη Βόρεια Αμερική 3, από τη Λατινική Αμερική 5 και από την Ασία 2 ομάδες, αυτές απαρτίζουν και τη φάση των 32. Να πω τα ζευγάρια, αν μου επιτρέπεις, από τα 16 ζευγάρια που τα αναφέραμε, δεν θα σας βάλω στη διαδικασία των ημερομηνίων γιατί θα σας μπερδέψω, απλά να αναφέρω τα ζευγάρια. Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Πορτογαλία, Κροατία, ένα ντέρμπι ευρωπαϊκό εδώ, Ισπανία, Αυστρία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα είναι τα ζευγάρια αυτής της φάσης των 32, τα 16 δηλαδή ζευγάρια. Πρώτο παιχνίδι είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς, και να πω μόνο ότι αύριο έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια, αύριο Δευτέρα δηλαδή, στις 8 η ώρα Βραζιλία Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη. Αυτά όσο αφορά το πρόγραμμα και το πόσο...
0: Μην μου ξεχάσεις το Μέση, έτσι, που είναι ασταμάτητος.
1: Ο Μέση, ναι. Ο οποίος ακόμα και όταν βαριέται γράφει ρεκόρ.
0: Διάβασα κάπου 6 γκολ έχει ήδη σκοράρει.
1: Έχει φτάσει, ναι, έχει σημειώσει 6 γκολ, αλλά δεν είναι τα 6 γκολ, είναι ότι έχει σημειώσει γκολ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Θα τα πούμε τώρα αμέσως, αν έχω λίγο χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί αποφάσισε ο Σκαλόνι, ο κότς Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, να τον ξεκουράσει σε αυτό το παιχνίδι, καθώς η Αργεντινή έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλίσει ως πρώτη μάλιστα την πρόκρισή της. Και επί της ουσίας τον έριξε το παιχνίδι στο 60 λεπτό. Δεν ξεκίνησε λοιπόν βασικός απέναντι στην Ιορδανία. Το σκορ ήταν 2-1. Χρειάστηκε 20 λεπτά στο παιχνίδι για να εκτελέσει ένα φάουλ απευθείας, στο 80 δηλαδή, και ταυτόχρονα να καταρρύψει ακόμη ένα ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Το ρεκόρ λοιπόν είναι ότι κατάφερε να σκοράρει σε 7 συνεχόμενες αναμετρήσεις διοργάνωσης.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Διαβασμένη μου αρέσει πάντα, γιατί είσαι διαβασμένη και ενημερωμένη για τα αθλητικά.
0: Γενικά, όχι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
1: Ναι,
0: αυτά τα ξέρεις εσύ αναλυτικά.
1: Σημαντικά όμως.
0: Για πες μας.
1: Χάρη σε αυτό το τέρμα λοιπόν έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, παιχνίδια δηλαδή της Αργεντινής στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Να θυμίσω, εκεί αναδείχθηκε η Αλμπισελέστε και πρωταθλήτρια κόσμου. Και πλέον έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης φάσης των ομίλων. Δηλαδή 3 και 4, 7 παιχνίδια. Και στα υπόψη συνεχίζει. Ισοφάρισε τους David Beckham και Rivellino, το σπουδαίο Rivellino, στα γκολ με εκτελέσεις, απευθείας εκτελέσεις φάουλ στα παγκόσμια κύπελα. Δύο γκολ από απευθείας χτύπηματα φάουλ. Και έχει τα περισσότερα γκολ με σουτ εκτός περιοχής 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ 19 στο σύνολο. Και είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 1994 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει τις περισσότερες νίκες με 19 σε παγκοσμίο κύπελα, τα περισσότερα παιχνίδια 14 που έχει σκοράρει, δηλαδή έχει σκοράρει σε 14 παιχνίδια, δεν το κάνει κανείς άλλος, και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει αυτός ο τεράστιος, αυτή η τεράστια μορφή, και είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να τον παρακολουθούμε από κοντά, από το ξεκίνημά του μέχρι και όσο τραβήξει. Και το λέω αυτό διότι έχουν περάσει πολύ μεγάλες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά, οι οποίες λόγω ηλικίας, αν θέλετε, παλαιότερα, και γιατί δεν υπήρχε και το διαδίκτυο να είναι διαδεδομένο η εικόνα τόσο πολύ, έχουμε χάσει την ευκαιρία να δούμε πολύ σπουδαία πράγματα από τον μεγάλο Μαραντόνα, τον Κρόιφ, τον Πελέ, τον Τι Στέφανο και όλες αυτές τις τεράστιες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε.
0: Όχι. Αν εσύ κρίνεις ότι θέλεις να προσθέσεις κάτι, αλλιώς να προχωρήσουμε στο δελτίο.
1: Μιας και αναφέρθηκα στο Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, έγινε ένα περιστατικό πριν από την έναρξη του αγώνα. Υπήρχε συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα. Και ο τεχνικός των πρωταθλητών κόσμου, επαναλαμβάνω, Λιονέλ και αυτός, όπως και ο Μέση, Σκαλόνι, πολύ καλή φίλη, ρωτήθηκε από τον 92 ετών Αργεντινό δημοσιογράφο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, αν ο Λιονέλ Μέση θα αγωνιστεί απέναντι στην Ιορδανία. Η ερώτηση ήταν εκ του πονηρού, διότι ποτέ ο Σκαλόνι δεν λέει τα πλάνα του, ο προπονητής της Αργεντινής, αλλά η απάντηση του Σκαλόνι ήταν συγκλονιστική και καταχειροκροτήθηκε φυσικά μετά την απάντηση που έδωσε στον Ενρίκε Μακάγια Μάρκες. Ειλικρινά του λέει, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας σας ερώτηση. Έχετε καλύψει, ακούσατε, ναι. 18 παγκόσμια κύπελα.
0: 18.
1: Είναι εξωπραγματικό αυτό που έχετε κάνει. Θυμάμαι πως όταν έπαιζα, γιατί ήταν ποδοσφαιριστής στην Εθνική Αργεντινή, στο Σκαλόνι, στην Αργεντινή, ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και σήμερα είστε ακόμη περισσότερο, πιο σπουδαίος. Αν με ρωτούσε κάποιος άλλος πιθανότητα, δεν θα απαντούσα. Ήταν, ναι. Γι' αυτό ήταν σε σκευωρία η ερώτηση που το έθεσα. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Ο Μέση θα μείνει στον πάγκο αύριο, ήταν πριν από τον αγώνα, ναι. Και συγχαρητήρια δηλαδή και του είπε για να απολαύσετε ακόμη ένα μουντιάλ. Έδειξε το θαυμασμό του για τον κύριο με κάπα κεφαλαίο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, μια τεράστια μορφή της παγκόσμιας αθλητικής δημοσιογραφίας, είναι Αργεντινός. Και μάλιστα στη συνέχεια, αφού τελείωσε η συνέντευξη, πήγε κοντά του και του ζήτησε να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο Σκαλόνι πήγε στον δημοσιογράφο και όχι ο δημοσιογράφος του Σκαλόνι.
0: Λοιπόν, Τάσο,
1: μια διαφορετική νότα, πολύ διαφορετική.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ετοίμασες για μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή
0: να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Κορινθία, στην περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Μάλιστα είχε πάρει και διαστάσεις και είχε σταλεί και μήνυμα από το 112. Πάμε πάλι στην Πέγγι Προύσαλη να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, αν είναι καλύτερη. Πέγγι, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούει η Πέγγι Προύσαλη? Ναι, μάλλον έκλεισε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε σε λίγο. Όταν είχαμε κάνει τη σύνδεση προηγουμένως στην αρχή του δελτίου, η φωτιά η οποία είχε αρχικά πάρει διαστάσεις και είχε σταλεί το μήνυμα, όπως σας είπαμε, από το 112, λίγο αργότερα μας έλεγε η Πέγγι Προύσαλη ότι μάλλον η εικόνα ήταν καλύτερη, γιατί ενώ η περιοχή αυτή έχει πάρα πολλά πεύκα, είναι δασόδη, το πρόβλημα είναι ότι έχει πολλά σπίτια διάσπαρτα και οπότε υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αν προλάβουμε να βρούμε την Πέγγι Προύσαλη, θα είναι καλό να δούμε αν παραμένει η δεύτερη καλύτερη εικόνα που μας είχε δώσει. Τώρα. Σε σχετίθενται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκης, συγκεκριμένα κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη σταθμή Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός, Εθνική Άμυνα Δουκής Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Τώρα, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21, στάση Μετρό Ευαγγελισμός και Μετρό Εθνική Άμυνα, η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από Κυριακή ως Πέμπτη καθημερινά από τις 10 παρα 20 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του μετρό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθά. Από μας, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή σε όλους. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνου πάλι και σήμερα στο μικρόφωνο. Αρχισύνταξη εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου. Φυσικά στις καταπληκτικές μουσικές επιλογές ο Βασίλης Νικολόπουλος. Μείνετε μαζί μας να μας ακούσετε και στο AirTeco και περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Στέλνετε στο Earth News Radio το μήνυμά σας, γράφετε το μήνυμα, το στέλνετε στο Earth News Radio, πατάτε αποστολή και αμέσως το λάβαμε και το διαβάζουμε στον αέρα. Οι άνεμοι δεν λένε να υποχωρήσουν ούτε σήμερα. Ευτυχώς από αύριο εξασθενούν λιγάκι. Μας το είπε και η μετεωρολόγος μας αυτό, η Αναστασία Τυράς, και εδώ στο Egg News Radio και στο Νότι Ανανιάδη. Έρχεται ένα τριήμερο με λίγο πιο ανεβασμένη τη θερμοκρασία, που ουσιαστικά θεωρείται η ουρά του θερμικού κύματος που ταλαιπώρησε τόσο πολύ χώρες της Ευρώπης. Όσον αφορά τώρα τα δικά μας εδώ δεδομένα, δεν λείπουν ούτε σήμερα οι φωτιές. Στην Κορινθία ήχησε το 112. Υπάρχει χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για 17 περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Όσον αφορά τη χώρα μας, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε συνέχεια, το λένε οι ειδικοί πάντα. Και εδώ σε εμάς σήμερα το πρωί μας έλεγε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, στην εκπομπή Ραντάρ συγκεκριμένα με το Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσα, ότι από τις 6-7.000 αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώνονται στη χώρα μας, η πρώτη αιτία, παιδιά, είναι η αμέλεια. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, από τις 128 συλλήψεις συγκεκριμένα που έγιναν από την αρχή του χρόνου από την πυροσβεστική, οι 100 συλλήψεις έγιναν στα όρια της αυτόφορης διαδικασίας και φυσικά είναι αμέλεια, ανθρώπινη αμέλεια. Αμέλεια εμπρισμός και μόλις 8 από πρόθεση. Είναι πολύ μεγάλη ατομική ευθύνη, ειδικά όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, όταν φυσάει πάρα πολύ, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και να σας θυμίσω, χθες στο Μαρκόπουλο Αττική συνελήφθη ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μπάρμπεκιου έξω στην αυλή του. Εντάξει, δηλαδή από τη μία λέμε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και από την άλλη ωραίο είναι το φαγοπότι, αλλά όχι σε εξωτερικό χώρο. Συνελήφθη, θα πληρώσει διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ για αυτή την πράξη. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί όταν ξεκινάει μια φωτιά δεν ξέρεις τι εξέλιξη θα έχει. Άλλο ένα σοκαριστικό γεγονός που είναι σε εξέλιξη, μια τεράστια τραγωδία ανθρώπινη, δεν έχει τέλος όλο αυτό που ζουν στη Βενεζουέλα. Είναι σοκαριστικό για τέταρτη μέρα. Οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν αυτή την τραγωδία, αυτό το πένθος. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Είναι αδιανόητοι οι αριθμοί. 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Δράμα, ένα δράμα, ένα δράμα ζουν στη Βενεζουέλα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημες οι συνθήκες. Λοιπόν, εμείς όπως κάθε Κυριακή θα κάνουμε το ταξίδι μας στην περιφέρεια. Και εννοείται ότι οποιοδήποτε θέμα επικαιρότητας προκύψει εδώ στο Earth News Radio 105,8 θα σας ενημερώσουμε και φυσικά και στο earthnews.gr μπορείτε να διαβάσετε όλες τις εξελίξεις. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε με την περιφέρεια.

0: λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως είπαμε το ταξίδι μας από την περιφέρεια και θα πάμε στη Λέσβο. Εκεί θα μας μιλήσει η συνάδελφος της ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, η Δήμητρα Λαχουρή, και θα μας πει τι γίνεται τώρα εκεί και με τον τουρισμό και αν έχουν τουρισμό από την Τουρκία. Καλησπέρα Δήμητρα.
1: Καλησπέρα Έλενα, κυρίες και κύριοι. Ο τουρισμός από την Τουρκία θα έλεγα ότι είναι μια σταθερά. Αποτελεί μια σταθερά για αυτό το νησί της Λέσβου, και όχι μόνο για τη Λέσβου αλλά την Χίο και την Σάμο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Λέσβο, έχουμε καθημερινές συνδέσεις με λιμάνια των απέναντι παραλίων, όπως του Αϊβαλιού, το λιμάνι Δικελή και του Αλίαγα, αλλά και το Ατσάι. Είναι μια νέα γραμμή η οποία μπαίνει προκειμένου να φέρει τουρίστες
0: από διαφορετικά μέρη, δηλαδή της άλλης πλευράς.
1: Ακριβώς, από διαφορετικά μέρη. Αντιθέτως, δεν θα εκτελείται το δρομολόγιο Μυτιλίνη-Σμύρνη, αλλά όμως όταν κάποιος θέλει να επισκεφθεί την Σμύρνη μπορεί και μέσω του δρομολογίου που συνδέει με το λιμάνι του Αλιάκα. Θα έλεγα ότι οι Τούρκοι τουρίστες αποτελούν μια σημαντική ενίσχυση, και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι τουρίστες που κάνουν διακοπές στην Τουρκία και που μπορεί να θέλουν να δούνε και τα νησιά μας εδώ στο Βόρειο Αιγαίο
0: και να το κάνουν μονοήμερο, λες, το ταξιδάκι.
1: Μονοήμερο και τριήμερο. Και βέβαια αποτελεί μια σημαντική ανάσα για την οικονομία του νησιού.
0: Φαντάζομαι πιο πολύ είναι οι Τούρκοι που έρχονται παρά από την χώρια αγορά.
1: Φυσικά περισσότεροι είναι οι Τούρκοι, αλλά και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι για μια οικογένεια το να κάνει διακοπές σε ένα νησί όπως είναι η Λέσβος, μα και η Ικαρία και η Σάμος, τα εισιτήρια είναι ιδιαίτερα ακριβά.
0: Ακριβώς. Και είναι και ο χρόνος για να έρθει, οπότε θα το αποφύγει η οικογένεια, αλλού, να φύγει μια οικογένεια από Αθήνα, για παράδειγμα.
1: Αλλού ο χρόνος συντομεύεται, εμείς θέλουμε 12 ώρες στο ταξίδι μας για Πειραιά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν. Ας πούμε, είχα πάει στην Λίμνο προκαιρού, το δρομολόγιο έκανε 4 ώρες με το πλοίο, ξαφνιάστηκα, γιατί είχα συνηθίσει τις 5 ώρες. Ξαφνιάστηκα ευχάριστα, βέβαια, καταλαβαίνετε. Οι Τούρκοι λοιπόν τουρίστες είναι μια σταθερή πηγή χρημάτων για την Λέσβο.
0: Τα καταλήμματα είναι αρκετά για όλους αυτούς που έρχονται τώρα.
1: Θα έλεγα ότι είναι ακριβά, ωστόσο σήμερα, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων έχοντας μια συνέντευξη μαζί του, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα με την παρουσία πάρα πολλών χιλιάδων, θα έλεγα, Airbnb. Συγκεκριμένα είναι 2.800 λειτουργούν.
0: 2.800 σε όλο το νησί.
1: Σε όλο το νησί, ναι.
0: Είναι αρκετά σε συνδυασμό με τα ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς, ναι, σε μια ξενοδοχεία που παρέχουν υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, που απασχολούν προσωπικό, που έχουν κάνει επενδύσεις στον τομέα αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν επεσήμανε αυτό το ζήτημα, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ότι δεν θα ζητήσει, είπε με έγγραφό του από τους δήμους, να μην δώσουν περαιτέρω άδειες λειτουργίας τέτοιων καταλυμάτων, δηλαδή να λειτουργήσουν τόσο όσες μπορεί να σηκώσει η εσωτερική αγορά χωρίς να δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ό,τι δώσανε δηλαδή.
1: Ό,τι δώσανε είναι αυτό θα ζητήσουμε. Σήμερα επίσης ήμουνα και στο Μόλυβο για ένα άλλο ρεπορτάζ. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια ο Μόλυβος, ο πανέμορφος κατά τα άλλα γραφικός Μόλυβος, αναπτύσσει και μία άλλη μορφή τουρισμού. Είναι ο γαμήλιος τουρισμός. Είναι πάρα πολλοί οι ξένοι, αλλά και κυρίως οι ξένοι από όλες τις χώρες, από όλο τον κόσμο, που ζητούν είτε να κάνουν το γάμο τους στο Μόλυβο και στην Πέτρα, είτε να ανανεώσουν τους όρκους τους.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Yeah. Είναι σύνηθες σε πολλά νησιά, όλο και περισσότερα νησιά το κάνουν αυτό. Εντάξει, είναι μοναδική ομορφιά στα νησιά μας.
1: Mm-hmm. Και βέβαια είναι και λιγότερα τα κόστη, γιατί στην Ρόδο, μας είπε για παράδειγμα, ο γαμήλιος, ο γάμος μπορεί να στοιχήσει πάνω από 90.000. Στη Λέσβο είναι τα μισά. Βέβαια θα μου πείτε ότι κάποιος πρέπει να διαθέτει, ναι, να έχει αρκετό εισόδημα.
0: Απευθύνεται σε άλλο κόσμο.
1: Την επιθυμία του να κάνει τον γάμο του, η ανανέωση είναι πιο φθηνή. Η ανανέωση είναι πιο φθηνή. Την έχει πληρώσει στο γάμο, οπότε εντάξει, η ανανέωση έρχεται πιο φθηνά. Αλλά γίνεται σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.
0: Τους θέλουμε αυτούς τους τουρίστες πάντως. Τους θέλουμε αυτούς τους τουρίστες.
1: Ναι, τους θέλουμε και φυσικά τους θέλουμε.
0: Γιατί στηρίζουν πάρα πολύ την οικονομία. Την τοπική οικονομία της χώρας.
1: Και σε μια οικονομία που στηρίζεται στη χτινοτροφία και η οποία επλήγει πάρα πολύ από τον αυθόδη πυρετό, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι οι υπόλοιπες πηγές εισοδήματος για τους συμπολίτες μου εδώ, για τους συμπολίτες μας, για τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Να έρθετε, να τα δείτε και...
0: Από κοντά.
1: Από κοντά, ναι. Να δείτε τις ονοχές μας. Να σκεφτείτε τα φαγητά μας, το οποίο είναι καταπληκτικά. Να δημιουργήσετε αναμνήσεις, τη Λέσβο.
0: Έτσι ακριβώς. Να δημιουργήσουμε αναμνήσεις, γιατί το καλοκαίρι αυτό είναι. Δήμητρά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και από τη Δήμητρα Λαχουρή, τη συνάδελφο της ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, θα πάμε στην Καστοριά, γιατί εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Μάριος Κωνσταντινίδης, είναι της ΕΡΤ Κοζάνης, αλλά θα μας μιλήσει για την Καστοριά. Γιατί εκεί, ωραία, τα ακούσαμε προηγουμένως για τον τουρισμό, τώρα όμως έχουμε ένα άλλο θέμα εκεί. Καλησπέρα Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Έλληνα.
0: Για οικολογική καταστροφή βλέπω να μας μιλάς με όλη αυτή τη ζημιά που έχει γίνει στα πλατάνια από έναν μύκητα.
2: Δυστυχώς, αν δεν λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ειδικοί, αν προλάβουμε, δηλαδή θα μιλάμε για οικολογική καταστροφή, μιλάμε για τα εμβληματικά και ονόβια πλατάνια της Καστοριάς που κινδυνεύουν με πλήρη εξαφάνιση από μια θανατηφόρα ασθένεια που λέγεται μεταχρωματικό έλκος, προκαλείται από τον μύκητα κερατοσύστης πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, Έλενα, το εμποδίζει να τραφεί και να αποκτηθεί, με αποτέλεσμα να ξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες.
0: Διπλή ζημιά, και γιατί είναι καλή περίοδος τώρα που όλο και περισσότεροι ταξιδεύουμε, και απ' την άλλη είναι μια φυσική ομορφιά που μπορεί να καταστραφεί, που δεν το θέλουμε.
2: Άκουγα νωρίτερα την καλή συνάδελφο του Δήμητρα Λαχουρή για τον γαμήλιο προορισμό και στη Λέσβο, ότι πολλοί επιλέγουν να παντρευτούν εκεί πέρα, επιλέγουν και πάρα πολλοί επίσης, πάρα πολλά ζευγάρια να παντρευτούν στην Καστοριά, να φωτογραφηθούν δίπλα στα πλατάνια της λίμνης, στην πανέμορφη εικόνα που προσδίδουν τα πλατάνια στο γύρο της λίμνης της Καστοριάς και σε όλη την Καστοριά. Ξέρουμε, αιωνόβια πλατάνια έκαναν τόσους αιώνες να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Πρόκειται τώρα για μια εξαιρετικά επιθετική για θανατηφόρα ασθένεια, δυστυχώς, η οποία προκαλείται από αυτό το μύκητα που προανέφερα.
0: Δεν υπάρχει φάρμακο γι' αυτό, Μάριε.
2: Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει φάρμακο. Ήδη 4 μεγάλα πλατάνια έχουν προσβληθεί στην παραλίμνη ζώνη, ξεράθηκαν και οι υπηρεσίες του Δασαρχείου με την βοήθεια του Δήμου αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην εσφρεσμένη κοπή και απομάκρυνσή τους ώστε να περιοριστεί η μόνησή τους. Αυτό γιατί συμβαίνει, Έλενα? Διότι μεταδίδεται ο μύκητας από τον άνθρωπο, δυστυχώς. Μεταφέρεται κυρίως μέσω. Ναι, από τον άνθρωπο, από μολυσμένα και μη από λιμασμένα εργαλεία, λισοπερίωνα, τσάπες, εξκαφείς που κάνουν εργασίες κοντά στα πλατάνια. Δεν χρειάζεται πολύ. Ένα μικρό φυλαράκι, μας είπαν οι δίκοι του Δασαρχείου, να είναι.
0: Να μεταφερθεί
2: πάνω,
0: από τον άνεμο. Έτσι. Κάτι πολύ απλό, έτσι, δηλαδή. Μάλιστα.
2: Χρησιμοποιούνται λοιπόν από εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα. Έτσι, αλλά μεταδίδεται δυστυχώς αυτός ο μύκητας και μέσω των ρυζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως. Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που να τα προστατεύει. Ευτυχώς δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτό το μεταχρωματικό έλκος από δέντρο σε δέντρο, από σε άλλα είδη δέντρων, μάλλον, να το πω σωστά. Οι ειδικοί τονίζουν με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία θεραπεία και το συγκεκριμένο μύκητα. Αν ένα δέντρο νοσήσει, η μοίρα του είναι προδιαγεγραμμένη δυστυχώς.
0: Δεν μου λες.
2: Πραγματικώς δεν φιάλτησε το σύστημα της Καστοριάς.
0: Ναι. Πώς γνωρίζουμε ότι δεν έχει ήδη μεταφερθεί και σε άλλα πλατάνια ο μύκητας αυτός και δεν θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα να κοπεί.
2: Το Γασαρχείο Καστοριάς έχει ήδη πάρει κάποια δείγματα από τουλάχιστον κοντινά πλατάνια δίπλα από τον.
0: Ό,τι υπάρχει στον περίγυρο δηλαδή, γιατί προφανώς τα ίσως επόμενα είναι που θα έχουν κολλήσει.
2: Ακριβώς. Τα μέσα επόμενα. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουν με ένα αντιμικροτιοκτόνο, με ένα ζυζανιοκτόνο για την ακρίβεια, το οποίο δεν είναι αγωγή, το ξαναλέμε, δεν υπάρχει φάρμακο. Θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την διασπορά, αν έχει αυτή τη συμβεί. Παίρνει ένα. Υπάρχει, δηλαδή, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να φανεί ότι ένα δέντρο έχει προσβληθεί. Δυστυχώς. Ευελπιστούμε όλοι να το προλάβουμε, να το πω έτσι. Όλοι μαζί και με τους κάτοικους της Καστοριάς. Παρατηρούμε καθημερινώς εάν υπάρχουν αλλαγές στους κλειούς των δέντρων, στη συμπεριφορά τους, αν ποτίζονται, δηλαδή, σωστά, αν ξεραίνονται.
0: Έτσι ώστε να το αναφέρετε για να το προλάβουν, να μην επεκταθεί, να μην εξαπλωθεί.
2: Ακριβώς.
0: Ας ελπίσουμε ότι όντως, δηλαδή, το πρόλαβαν οι επιστήμονες εκεί το πρόβλημα να μην επεκταθεί, γιατί μιλάμε τώρα για μια καταπληκτική φυσική ομορφιά. Είναι κρίμα να χαθεί και πάλι από ανθρώπινο λάθος,
2: παράγοντα,
0: να το πούμε έτσι, παράγοντα. Μάλιστα. Ωραία, Μάρια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο.
2: Επίσης σε όλους.
0: Ήταν ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Thank you.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Λοιπόν, στείλτε μας στο Viber τα μηνύματά σας, στο Earth News Radio ουσιαστικά. Γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο Earth News Radio, όπως έκανε ο Γιάννης από την Αρκαδία, ο οποίος μας λέει ότι τον Ιούλιο ξεκινάνε με κέφι και χορό πανέμορφα πανηγύρια εκεί στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στο Σουλάρι, και όχι μόνο με κέφι και χορό πανέμορφα πανηγύρια εκεί στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στο Σουλάρι.

0: Πάω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί έχουμε την συνάδελφο, την Νεκταρία Μανουσουδάκη. Καλησπέρα, Νεκταρία.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από το Ηράκλειο.
0: Τι έγινε εκεί πέρα με τον... Τι γίνεται με το Μουντιάλ τώρα που είναι και στην επικαιρότητα? Έχει επηρεάσει τόσο πολύ τον τουρισμό?
1: Έχει επηρεάσει σε ένα βαθμό, από ό,τι φαίνεται. Έτσι τουλάχιστον λένε οι ξενοδόχοι, οι οποίοι βλέπουν να έχουν αρκετά κρεβάτια κενά Ιούνιο μήνα. Κάτι που προκαλεί έναν προβληματισμό, είναι η αλήθεια, και γι' αυτό οδηγεί και σε εκπτώσεις για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Και το αποδίδουν και στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Έτσι. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης, μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις σε τοπική εφημερίδα σχετικές. Και είπε ότι οι αγώνες του Μουντιάλ φαίνεται να έχουν προκαλέσει μια μικρή αλλά υπολογίσιμη ζημιά, καθώς κράτησαν ένα μέρος των ταξιδιωτών στις χώρες τους προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από τον καναπέ του σαλονιού τους. Μάλιστα. Από την άλλη, βέβαια, φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει, Έλενα, και οι αυξημένες τιμές. Ο πόλεμος έχει αυξήσει τις τιμές, έχει αυξήσει το κόστος. Υπάρχει και ένα, τέλος πάντων, και οι δυνατότητες οι αγοραστικές των Ευρωπαίων πολιτών είναι συγκεκριμένες. Και φαίνεται ότι έχουν αυτά, όλα αυτά, αυτοί οι παράγοντες έχουν επιδράσει στο να αλλάξουν τα σχέδια των διακοπών για κάποιους τουλάχιστον από αυτούς, αν και πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία της αφίξης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ή και αυτό είναι ένα παράδοξο για το οποίο υπάρχουν ερμηνείες, αν και κανείς θα πρέπει να το ψάξει πολύ το πράγμα για να τεκμηριώσει τις ερμηνείες.
0: Μπορεί να έρχονται και να φεύγουν.
1: Μπορεί και αυτό. Υπάρχει πολλής κόσμος. Να πούμε ότι η αύξηση στις αφίξεις με διεθνείς πτήσεις το μήνα που μας πέρασε, το Μάιο, γιατί και τον Ιούνιο δεν έχουμε ακόμη επίσημα στοιχεία.
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει να κλείσει ο μήνας.
1: Δείχνουν μια αύξηση που είναι ελάχιστα κάτω από το 10% σε σχέση με τον περσινό Μάιο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο. Είναι μια μεγάλη αύξηση. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Και για την έναρξη τη σεζόν, έτσι. Δηλαδή, ο Μάιος είναι ουσιαστικά στην αρχή.
1: Είναι
0: σε άλλα νησιά που το Μάιο δεν έχουν κάνει τουρισμό.
1: Ναι. Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι αφήξεις εξωτερικού το Μάιο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Πού πήγαν τώρα όλοι αυτοί? Προφανώς κάποιοι πήγαν στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας μεγάλος, αυτό το μεγαλύτερο όγκος προφανώς πήγε στα ξενοδοχεία. Ένα ερώτημα είναι τι αύξηση στις κλίνες των ξενοδοχείων είχαμε από πέρσι. Που πρέπει να απαντηθεί για να δούμε και πώς διαχέονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ή πήγαν σε Airbnb ενδεχομένως. Όχι στους ξενοδόχους που τους περιμένουν.
1: Ακριβώς. Και πόσα Airbnb έχουμε και πόσο έχουν αυξηθεί τα Airbnb από πέρσι? Είναι επίσης ένα ερώτημα. Θέλω να πω ότι είναι ένα πολυδιάστατο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και πόσο μένουν, έτσι. Και πόσο μένουν, γιατί είπες και εσύ, έρχονται και φεύγουν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πόσο μένουν, γιατί μπορεί να έχουν μειωθεί και οι διανυκτερεύσεις. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό.
0: Καλά, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν μειωθεί οι διανυκτερεύσεις, όχι μόνο και από εμάς φυσικά, αλλά και από τους ξένους. Δηλαδή, και που θυμάσαι κάποτε 15 μέρες διακοπές, τώρα αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θα κάνουν λίγες μέρες. Και σε ένα μεγάλο νησί όπως είναι η Κρήτη, δεν θα έρθει ο άλλος 3 μέρες, αλλά δεν θα καθίσει και 15. Φαντάζομαι γύρω στις 7 μέρες μέσος όρος. Πόσο είναι περίπου, αν έχεις εικόνα?
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Συμβαίνει και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πολλοί έρχονται και έρχονται και κάθονται αρκετές μέρες, αλλά δεν κάθονται σε ένα σημείο.
0: Να μετακινούνται, λες. Σωστά.
1: Μετακινούνται από νομό σε νομό. Πηγαίνουν ή από τα βόρεια στα νότια για να γνωρίσουν το νησί.
0: Βέβαια. Αν ο άλλος έρθει από το εξωτερικό, θέλει να το δει όλο το νησί. Δεν θα έρθει μόνο για το Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Ή αν θα μένει στα Χανιά, από τα Χανιά να πάει μέχρι το Ρέθυμνο. Για να πάει μέχρι το Λασίθι πρέπει να μετακινηθεί, να πάει να μείνει αλλού. Να πάει να μείνει στην Ανατολική Κρήτη και όχι στη Δυτική.
0: Ναι,
1: είναι
0: γιατί
1: ένα μεγάλο νησί, έτσι.
0: Ακριβώς. Δεν θα πάει μια μέρα, μια μόνο ημέρη στο Ρέθυμνο. Θέλει να δει και τις παραλίες της. Θέλει να είναι κοντά στο κατάλημα, δηλαδή. Οπότε αναγκαστικά θα αλλάξει νομό, όπως λες και εσύ.
1: Έτσι. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται στους ανθρώπους που μένουν περισσότερες μέρες, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν πακέτα, έρχονται, μένουν συγκεκριμένοι, και είναι ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού αυτό.

0: αυτό, έρχονται με τα βραχιολάκια τους, μένουν στο στα ξενοδοχεία.
1: Αυτοί πλήττουν. Ναι.
0: Κούραστες διακοπές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ναι, των διακοπών στην Κρήτη. Έτσι.
1: Και τα, τα έχουν όλα μέσα σε ένα ξενοδοχείο, έτσι, και ενδεχομένως να μην χρειαστεί να βγουν καθόλου ή να μετακινηθούν πολύ λίγο με τα πόδια. Και πλήττουν την οικονομία, την τοπική οικονομία όσον αφορά τα καταστήματα που έχουν σουβενίρ, εστίαση.
0: Και τα σουβενίρ και όλα αυτά φυσικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αφήνουν χρήμα στην τοπική αγορά και γι' αυτό και υπάρχει και η αντίστοιχη γκρίνια από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις τουριστικές περιοχές.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή πας σε ένα μέρος ενδεχομένως για πρώτη φορά, άλλο τώρα αν έρχεσαι δεύτερη φορά στην Κρήτη, έτσι. Πας πρώτη φορά σε ένα μέρος και μένεις σε ένα ξενοδοχείο και πηγαίνεις στην ίδια παραλία. Δηλαδή δεν έχεις την περιέργεια να δεις τις φυσικές ομορφιές αυτού του νησιού, σε αυτό το μέρος.
0: Και καλά να πας και σε παραλία, γιατί πολλοί κάθονται στις πισίνες των ξενοδοχείων και να πίνουν τα ποτά τους, γιατί ξέρεις, εκείνη και μπορείς να φας και να πιεις όσο θέλεις.
1: Ναι, χωρίς είναι όλο στο πακέτο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είναι φθηνές διακοπές, φθηνό πακέτο διακοπών, ξεκουράζονται.
1: Έχεις ανάγκη μια ωραία παραλία, ακριβώς, μαυρίζουν και δεν θέλουν τίποτα άλλο.
0: Και δεν θέλουν τίποτα άλλο. Υπάρχουν και αυτοί, αν με ρωτάς, και εγώ είμαι της ίδιας άποψης με σένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει και αυτή η μερίδα των τουριστών, η οποία δεν είναι και καθόλου μικρή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όμως όσοι έρθουν τελικά στην Κρήτη εκεί έχουν τη δυνατότητα να δουν και κάτι πολύ ωραίο στο Μουσείο Φυσικής Ομορφιάς που έχετε,
0: Φυσικής Ιστορίας
1: που είναι εξαιρετική.
0: Να το πούμε έτσι. Είναι του Πανεπιστημίου Κρήτη. Ναι, γιατί στην Κρήτη θα δει κανείς και τις παραλίες τις ωραίες, θα κάνει το μπάνιο του κάτω από τον ήλιο, τον λαμπερό που έχουμε, θα πάει και στην Θεστό, θα πάει και στην Κνωσό, θα πάει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είναι εξαιρετικό, αλλά δεν είναι μονάχα το Αρχαιολογικό Μουσείο ή το Ιστορικό Μουσείο, είναι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο ανακαινίστηκε και εδώ είναι η είδηση.
1: Είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Για όλες τις ηλικίες είναι το μόνο σίγουρο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Έχω πάει πολλές φορές και κάθε φορά βρίσκεις διάφορα πράγματα και να δεις και να κάνεις. Τώρα είναι ένα καινούριο μουσείο.
1: Ένα άλλο μουσείο.
0: Ακριβώς, ένα άλλο μουσείο, ένας νέος μαγικός κόσμος, διότι το μουσείο έχει αναπλαστεί, έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της ανάπλασής του, και ολοκληρώνεται για την ακρίβεια την ερχόμενη εβδομάδα. Θα κάνουν, όπως μας έλεγε η υπεύθυνη του έργου συνεργάτηδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του έργου μαζί με τον διευθυντή του μουσείου, τον κύριο Νίκο Πουλακάκη, κυρία Λένα Μπορμπουδάκη, ότι γίνονται τα καθαρίσματα και θα έχουμε επί της ουσίας την αντίστροφη μέτρηση για την επίσημα εγγένεια. Για το επίσημα εγγένεια μέσα στον Ιούλιο του μουσείου.
1: Για να προλάβουν ουσιαστικά να το ανοίξουν και για τους τουρίστες, όχι μόνο για τους ντόπιους.
0: Καλά, είναι ανοιχτό. Το μουσείο δεν έχει κλείσει. Το μουσείο ήταν ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, πρέπει να σου πω. Και απλά ο κόσμος μπορούσε να παρακολουθεί, και αυτό ήταν και έτσι ιδιαίτερο κάπως, να παρακολουθεί την πορεία της ανακαίνησης.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπορούσε να το κάνει. Λοιπόν, τώρα όμως είναι πλέον ολοκληρωμένο, μπορεί να δει κανείς ολοκληρωμένο.
1: Και παραδίδεται στο μουσείο. Κοινό.
0: Ακριβώς. Και τι καινούργια τώρα θα μπορεί κανείς να δει πέραν της ενεργειακής αναβάθμισης, που είναι πολύ σημαντική γιατί μειώνει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτηρίου, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων θερμομόνωσης. Έχουμε και καινούργια πράγματα.
1: Πες μας μερικά.
0: Στο έργο θα σας πω. Στο έργο που κόστισε 5,7 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπουμε και ανανέωση των εκθεσιακών χώρων και νέες θεματικές ενότητες και την ανάπτυξη διαδραστικών εκθεμάτων, για να έχουν και αυτή τη μοναδική εμπειρία που μπορεί να παρέχει το μουσείο στους επισκέπτες του. Τι θα δουν? καταρχάς θα μπορούν να δουν, και δεν θα ήταν κατανοητό να μην συνέβαινε αυτό, να δουν τη σχέση των μηνοητών με το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κρήτη είμαστε, θα μπορούν λοιπόν να δουν τι σχέση είχαν οι μηνοήτες με τα ζώα και τα φυτά και πώς αυτή η σχέση αποτυπώθηκε στην μηνοϊκή τέχνη.
1: Πολύ
0: να γνωρίσουν
1: αυτό.
0: Τα πετρώματα έτσι που χρησιμοποιούσαν για τις κατασκευές αυτών των αγγείων που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους οι μηνοήτες, καθώς και τα φυτά που χρησιμοποιούσαν για την διατροφή τους.
1: Νομίζω μόνο σε αυτό το μουσείο θα μπορούσαν να
0: ακριβώς.
1: το δουν, έτσι.
0: ακριβώς,
1: και
0: ακριβώς.
1: να γνωρίσουν ακριβώς όλο αυτό που είπες εσύ
0: έτσι,
1: για εκείνη την εποχή.
0: Και είναι και μια διαλεκτική σχέση, αν θέλεις, και με τα ευρήματα που τα εξέματα του καταπληκτικού και πολύ σημαντικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και μια γεωλογική έκθεση φυσικά, μέσα από την οποία μπορεί κανείς να γνωρίσει τη γεωλογική ιστορία όλης της Μεσογείου. Υπάρχει, και πρέπει να σας το πω και αυτό, ναι. Έχει αναπτυχθεί ένα βουνό το οποίο καλύπτει 4 όροφους, είναι τετραόροφο.
1: Μέσα στο μουσείο είναι αυτό.
0: Μέσα στο μουσείο ακριβώς. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Μπορεί κανείς να δει τα φυτά, τα πετρώματα, ό,τι μπορεί κανείς να δει σε ένα φαράγγι της Κρήτης.
1: Α, τι ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο
0: φυσικά.
1: Είναι.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο, όπως επίσης είναι πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο επίσης μπορεί να συναντήσει κανείς πλέον, ένα ολόγραμμα του Νταρβίνου, με τον οποίο θα μπορεί κανείς να συνομιλεί, δηλαδή οι επισκέπτες θα μπορούν να του κάνουν ερωτήσεις και εκείνος να απαντά και με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουν και την εξέλιξη, τη θεωρία της εξέλιξης και το πώς έχουν προσαρμοστεί εξελικτικά οι οργανισμοί της Μεσογείου. Θα μπορεί κανείς να δει αναπαραστάσεις προϊστορικών ανθρώπων, μια οικογένεια Νεάντερταλ θα είναι εκεί για να τους υποδεχτεί, μεταξύ άλλων. Και μην ξεχνάμε και την
1: Εμένα με έπεισες πάντως, αν έρθω στην Κρήτη θα επισκεφτώ οπωσδήποτε το μουσείο.
0: Αξίζει, είναι πολύ.
1: Πες μας για το τελευταίο, γιατί σε διέκοψα.
0: Είναι η Σεισμική Τράπεζα, την οποία νομίζω ότι ξέρουν όσοι έχουν έρθει στο μουσείο, και όσοι δεν έχουν έρθει σίγουρα την έχουν παρακολουθήσει μέσα από ρεπορτάζ συναδέλφων τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η Σεισμική Τράπεζα όμως έχει εξελιχθεί και μπορεί κανείς να βιώσει με ασφάλεια φυσικά έναν σεισμό της τάξης μέχρι και των 6,7 ρίχτερ. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτεί
1: κανείς. Είναι.
0: Έτσι, με πολύ πιο ρεαλιστικό τρόπο.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ένα από τα πολλά που μπορεί κανείς να κάνει στο μουσείο. Μην ξεχνάμε και τα προγράμματα, τα camp, τα καλοκαιρινά που απευθύνονται στα παιδιά, κυρίως του δημοτικού,
1: ναι.
0: Τα οποία μπορούν να πηγαίνουν και να γνωρίζουν από τους δεινόσαυρους μέχρι...
1: Ωραίες εμπειρίες και για τα παιδιά.
0: Τα δηλητηρία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκταρία.
0: Είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφο, την Πέκη, την Προύσαλη, από την ΕΡΤ Τρίπολης, να μας δώσει την τελευταία εικόνα όσον αφορά την φωτιά στην Κορυθία που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Καλησπέρα, Πέγγι.
2: Καλησπέρα, Ελένα. Είναι σε ύφεση πλέον. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Γι' αυτό και ήταν και δύσκολη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Εξελίχθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί υπάρχουν αρκετά σπίτια τα οποία βρίσκονται, αρκετές κατοικίες, εκδοχικές κυρίως που βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο, χάρη στην άμεση αντιμετώπιση και την διαχείριση των δυνάμεων, μέσα σε 45 λεπτά έσβησε η πυρκαγιά. Τώρα, λόγω του ότι είναι κοντά στην κατοικημένη περιοχή και υπήρχαν εκείνη την ώρα και επισκέπτες αλλά και κάτοικοι και λουόμενοι στην κοντινή παραλία, έλαβαν μήνυμα 112 στο κινητό τους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Αμόνη προς το Σωθικό. Τώρα, να πω ότι χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, με 9 συνολικά, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 62 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος και 18 οχήματα και εθελοντές, όπως επίσης και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορυνθίας διερευνά ήδη τα αίτια της πυρκαγιάς, Έλενα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Πέγγι Μπρούσαλη, ΕΡΤ Τρίπολης, για τη φωτιά στην Κορυνθία.

0: You are simply the best, Βασίλη Νικολόπουλε. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό που έβαλες. Τίνα Τέρνερ, αγαπημένη. Καταπληκτική. Βέβαια, δεν θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Τίνα Τέρνερ, αλλά με τη Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή, η οποία. Άλλη καταπληκτική ακριβώς, η οποία δεν θα μας τραγουδήσει, αλλά θα μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται εκεί στη λίμνη Βιστονίδα. Δηλαδή, όποιος θέλει να ταξιδέψει σε αυτές τις περιοχές, νομίζω πως εμένα με έπεισες νωρίτερα. Αξίζει πραγματικά να έρθουμε.
1: Έλενα μου αγαπημένη, καλό μεσημέρι Κυριακής.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Η λίμνη Βιστονίδα είναι στα σύνορα της Ροδόπης και της Ξάνθης. Και φέτος που είχαμε αρκετά νερά, θέλω να σου πω ότι είναι γεμάτη με νερό. Mm-hmm. Και κάτι, η Ροδόπη έχει συμπλέγματα λιμνών. Μαζί με τη λίμνη Βιστονίδα είναι και άλλες τέσσερις λίμνες, νομίζω, πέντε λίμνες συγκεκριμένα, που έχουν γεμίσει φέτος με νεράκι και τις χαιρόμαστε και τις απολαμβάνουμε.
0: Τώρα, πολύ ωραία.
1: Η Βιστονίδα από φέτος ξεκίνησαν να γίνονται κάποιες πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Εννοείται ότι είναι ένας μεγάλος υδροβιότοπος, προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ. Και το θέμα είναι ότι ξεκίνησαν να γίνονται από φέτος κάποιες δραστηριότητες, γιατί γίνονται ανάλογες προσπάθειες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που είναι προστατευόμενες περιοχές. Γιατί λοιπόν όχι και στη Βιστονίδα.
0: Βέβαια, αργήσατε κιόλας, αφού έχετε και τουρίστες από το εξωτερικό.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, νέα παιδιά όπως. Άνθρωποι, επαγγελματίες που έχουν κάποια δωμάτια στην περιοχή του Πορτολάγους. Ξεκίνησε λοιπόν φέτος και συγκεκριμένα αυτό και το όνομά του, γιατί είναι ο Αργύρης ο Προμήρας που μόνος του έκανε μια πολύ μεγάλη δουλειά για να προβάλλει τον τόπο του. Έκανε κάποια πολύ ωραία βιντεάκια στο Facebook που έλεγε, ας πούμε, τύπου έτσι χιουμοριστικά. Τι να τα κάνετε τα κανάλια της Βενετίας, ελάτε στο Πορτολάγος. Δεν χρειάζεται να πάτε στο Ντουμπάι, μπορείτε να έρθετε στο Πορτολάγος.
0: Ακόμα πιο κοντά και πιο οικονομικά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Με το χιούμορ του, αλλά κυρίως την καρδιά και το μεράκι που έβαλε για να δείξει τον τόπο του. Γιατί το Πορτολάγος είναι ένα πολύ όμορφο γραφικό ψαροχώρι, ένα ιστορικά μεγάλο λιμάνι από αρχαιοτά των χρόνων που λέμε. Λοιπόν, είχε και ένα μικρό ανεμοστρόβιλο τώρα, εντάξει, ωραία. Ζήσαμε. Λοιπόν,
0: ακούγεται ο αέρας πάντως, να ξέρεις λιγάκι.
1: Παραμένει ένα εμπορικό λιμάνι, οπότε θα ήταν κρίμα να μην έχει τη ζωή που του έπρεπε. Βέβαια, βλέπω ότι έχουν αρχίσει να έρχονται σκάφη, έτσι, μαρίνες και τα λοιπά, σκιοφόρα, οπότε κάτι έχει ξεκινήσει να γίνεται. Αυτός ο κόσμος όμως κάπου πρέπει να πάει. Και ξεκίνησαν λοιπόν φέτος για πρώτη φορά να γίνονται πολύ ωραίες βόλτες μέσα στη λίμνη Βιστονίδα, εννοείται ελεγχόμενα, όπου έχει υποδείξει ο ΦΥΠΕΚΑ. Και σήμερα λοιπόν κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία ποδηλατοβόλτα στα κανάλια της λίμνης Βιστονίδας, διότι ως λιμνοθάλασσα έχει εννοείται τα ψάρια της, που έχει τα κανάλια που επικοινωνούν και φέρνουν τα ψάρια προς τα κανάλια για να τα πιάνουν οι άλλοι του λιμενικού.
0: Επιτρέπεται δηλαδή η αλία εκεί, επιτρέπεται. Α, μάλιστα.
1: Λιμνοθάλασσας. Δεν μιλάω για τη θάλασσα, για την λιμνοθάλασσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε μια, και αυτό το ποδήλατο είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι είναι τύπου καταμαράν. Δεν ζαλίζεστε, εγώ που ζαλίζομαι.
0: Και εγώ ζαλίζομαι.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν κουνιέσαι, δεν έχει θόρυβο, δεν ενοχλεί τα πουλιά, δεν ενοχλεί την πανίδα, ούτε τα ψαράκια από κάτω κάνουν τη διαδρομή τους προς τα εκεί που πρέπει να πάνε.
0: Άρα έχουν ληφθεί και τα απαραίτητα μέτρα.
1: Έχουν τα απαραίτητα μέτρα και έχει μία ώρα και ένα τέταρτο επισκέπτης που μπορεί να απολαύσει αυτή τη βόλτα στα κανάλια της Βιστονίδας. Είναι πολύ όμορφη η διαδρομή και σήμερα ζήσαμε.
0: Και είναι ένας τρόπος να δεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
1: Και ζήσαμε ένα πολύ ωραίο φαινόμενο, γιατί λόγω του βοριά είχαν κάτι λίγο τα νερά του καναλιού, αλλά μας είπαν εκεί οι τέσσερις ότι θα δείτε, λέει, ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα νερά και όντως έτσι και έγινε. Βέβαια, να σου πω ότι υπάρχει και ο πολιτιστικός σύλλογος Γλύκο Νερίου, που γιατί είπαμε ότι η Βιστονίδα είναι στα όρια Ξάνθης Ροδόπης. Ο οικισμός του Γλυκονερίου ανήκει στο όνομά της Ροδόπης και εκεί ο σύλλογος κάνει τα Βιστονίδια. Τα Βιστονίδια τα οποία έχουν ξεκινούν από σήμερα και θα διαρκέσουν περίπου μια εβδομάδα, 8 μέρες πάνω κάτω. Την Τρίτη έχει βαρκάδα στη λίμνη Βιστονίδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πρόσφατα δόθηκε μία άδεια από την Αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης, η κυρία Βασιλική Παπλακάκη. Υπήρχε ένα πυρηγητικό σκάφος 8 άτομα, δόθηκε μια δεύτερη άδεια για 6 άτομα. Οπότε γίνονται πράγματα, γίνονται κάποιες δίπλες δραστηριότητες, γιατί υπάρχει εκείνο το ρεύμα των τουριστών και μάλιστα από το εξωτερικό.
0: Από πού έρχονται κυρίως, από Βουλγαρία?
1: Και από Βουλγαρία και από Ρουμανία, αλλά αυτοί που παρατηρούν τα πουλιά έρχονται από την Αγγλία. Και μάλιστα πρόσφατα ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, συμμετείχε σε ένα φόρουμ που έκανε η αεροπορική εταιρεία Jet2 στην Αθήνα και ενέταξε την περιοχή της Βιστονίδας σε αυτού του τύπου του τουρισμού, που η Jet2 βέβαια προωθεί κόσμο εκεί που μπορούν κάποιοι να απολαύσουν τα τοπία, να απολαύσουν, να κάνουν τις παρατηρήσεις των πουλιών. Και η Βιστονίδα λοιπόν εντάχθηκε στον κατάλογο των επισκέψεων και θα γίνει σύνδεση βέβαια μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με τρεις πτήσεις από του χρόνου. Παράλληλα, αυτό που πρέπει να γίνει στη λίμνη Βιστονίδα είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες, να τοποθετηθούν κάποιες φυλάχτρες. Δηλαδή, θα έρχεται επισκέπτης που θα έρθει από μακριά να κάνει την παρατήρηση των πουλιών, να απολαύσει αυτό που αγαπάει, αλλά πρέπει να είναι και καλυμμένος. Διότι αν τον δουν τα πουλιά την ώρα που τα πλησιάζει, θα φύγουν. Οπότε, θα πρέπει να μπουν κάποιες φυλάχτρες μέσα στην λίμνη Βιστονίδα, να είναι καλυμμένος και να κάνει την παρατήρησή του με την ησυχία του. Πολλά και όμορφα πράγματα λοιπόν γίνονται ξεκίνησαν να γίνονται στην λίμνη Βιστονίδα.
0: Και εύχομαι να τα ολοκληρώσετε σύντομα, και εγώ θα κρατήσω, πέρα από τον τουρισμό και όλη αυτή την ανάπτυξη που λες, θα κρατήσω ένα πράγμα που είναι πολύ ωραίο και αισιόδοξο, ότι ένας νέος άνθρωπος είπε στην εισαγωγή σου. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι αναζητούν λύσεις ώστε να μείνουν στον τόπο τους και να εργαστούν και να κάνουν κάτι δικό τους, και παράλληλα να δώσουν και εργασία σε κάποιους άλλους, γιατί φαντάζομαι όλοι αυτοί, όλο αυτό το έργο δεν μπορεί να στηρίχθει από έναν άνθρωπο. Έτσι, θα εργαστούν και κάποιοι άλλοι.
1: Έχει πολύ καρδιά αυτός ο άνθρωπος και δες λίγο και το όνομά του, Αργύρης Προμήρας. Δηλαδή γράφει από μόνος του πριν τη μοίρα του, δεν είναι μοιρολάτρης. Αν μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μπράβο του πάντου, γιατί έχει κάνει τεράστια δουλειά και δέχεται τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα για να έρθουν από κοντά να μείνουν στην περιοχή και να απολαύσουν τις ομορφιές. Αυτά, Ελένα, μου ελπίζω να σε έπεισα τώρα ακόμα περισσότερο.
0: Εννοείται, καλέ, με έπεισες, αφού το είπα και πριν. Βασιλική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ήταν η Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη, έτσι να μας δώσει και τις τελευταίες εξελίξεις και με τις φωτιές και με όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, και θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί ΕΣΕ στη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσα λεξιπτωτισμού συνετρίβει, με το μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 11 νεκρούς. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο, συνετρίβει σε 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή στην οδό Σαλβαδόρ Αγιέν, σύμφωνα με το δίκτυο France 3. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον 3 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή, φορώντας ήδη αλεξίπτωτα. Στην περιοχή της τραγωδίας πέβδει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολόσο Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, που προσθέτει πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστη στην οδό Μιλτιάδου Θέση, οι κουκουναριές στη Σταμάτα έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και πολλούς εθελοντές. Από τη φωτιά δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθία, σε επιτόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, σε οσότου τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από τη μία το μεσημέρι κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Είχε εκδοθεί και 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο Δευτέρα Αττική, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Έτωλο, Καρνανία, Λάρισα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Εύρος, Αμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος και Ψαρά, καθώς και περιοχές Αχαΐας και της Ηλίας. Τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι μαύροι καπνοί επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα στους ορόφους του κτηρίου, όπου διέμεναν δεκάδες ένικοι, μεταξύ αυτών οικογένειες με παιδιά. Ένας 40χρονος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά εγκάβματα, άλλοι 2 με χτύπημα στο κεφάλι και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ οι υπόλοιποι ένικοι απομακρύνθηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι που φόρτιζε. Στη Βενεζουέλα, αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότερο από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.330, πάνω από 3.000 τραυματίες. Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα, δηλώνει Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας, ενώ ανέφερε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, πάνω από 2.700 διασώστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής ένας 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής αερογής. Ο ναυαγοσώστης της ΠΛΑΣ κατάφερε να επαναφέρει το σφιγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από το ασθενοφόρο. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Τρίτη συνεχόμενη μέρα έντασης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτη, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στην Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε άλλη μία ώρα, σχεδόν άλλη μία ώρα μπροστά μας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πω ότι ακούτε Ed News Radio 105,8. Η εκπομπή είναι 2 στις 3. Στο μικρόφωνο σήμερα η Έλενα Καραθάνου, άρχη συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου. Και φυσικά τις ωραίες μουσικές επιλογές, ποιος άλλος θα μπορούσε να τις κάνει, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τώρα περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber. Θα ήθελα να μου πείτε, αν φαντάζομαι κάποιοι από εσάς έχετε ήδη πάει διακοπές, αλλά οι περισσότεροι αποκλείεται να πήγατε. Πώς σκοπεύετε να ταξιδέψετε, οδικός, ακτοπλοϊκός, αεροπορικός, θα πάτε στα χωριά σας, με ιστιοπλοϊκό που θα νοικιάσετε μια μεγάλη παρέα ή 2-3 οικογένειες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κύριος Γιώργος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμυγών, μας λέει ότι οι Έλληνες είναι ένας πολύ σταθερός αριθμός, με μια μικρή αύξηση Ελλήνων, που επιλέγει πλέον να ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκά για 2 λόγους. Πρώτον, για να ανακαλύψουν μοναδικές, καταπληκτικές, υπέροχες παραλίες, και δεύτερον, για οικονομικούς λόγους. Για ακούστε τον.
1: Είναι πολύ πιο οικονομικό πλέον, όπως έχουν γίνει και με τα εισιτήρια και με το κομμάτι της αύξησης των καυσίμων, 2 οικογένειες να νοικιάσουν ένα ιστιοπλοϊκό και ένα καταμαράν για μια εβδομαδιαία κουραζιέρα και να πάνε να δουν 7 νησιά, 7 διαφορετικές παραλίες και να δουν και τα ωραία φαγητά που μπορεί να έχει το ξεχωριστό νησί και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία πολύ πιο οικονομικά από το να έπαιρναν το αυτοκίνητό τους με ένα καράβι και να γύριζαν 7 νησιά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, φαγητά, εισιτήρια. Άρα είναι και η εμπειρία και είναι και ότι είναι και value for money.
0: Και μπορείς να δεις και παραλίες που δύσκολο θα μπορούσες να εξερευνήσεις ή να ανακαλύψεις.
1: Που δεν έχει πρόσβαση ούτε αυτοκίνητο, ούτε μηχανάκι, ακόμα ούτε και δρόμος. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος για να κολυμπήσει ηλιόμενη. Είναι μόνο που μπορείς να προσεγγίσεις μόνο με σκάφος. Άρα είναι μια εμπειρία που μπορείς να ζήσεις πριβέ, όπως λέμε, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κάποιου να έρθει σε αυτή την παραλία. Άρα είναι μοναδική εμπειρία. Αυτό το δεδομένο ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις πριβέ μια παραλία μόνο για σέναν.
0: Πόσο στοιχίζει η ενοικίαση ενός ιστιοπλοϊκού για μια εβδομάδα?
1: Το πιο οικονομικό ιστιοπλοϊκό μπορεί να ξεκινάει από 1500 μέχρι 1800 και το πιο φτηνό καταμαράν μπορεί να ξεκινάει από τις 5000.
0: Και τι περιλαμβάνει, ας πάμε στα 1800 που ενδεχομένως να θέλουν 2 οικογένειες.
1: Ουσιαστικά περιλαμβάνει μόνο το σκάφος και από εκεί και πέρα, αν έχει κάποιος δίπλωμα, μπορεί να το οδηγήσει και εκείνος. Αλλιώς μετά έχει μια επιβάρυνση με ένα σκίπερ 2-2,5 εκατοστάρικα τη μέρα για να έχουν κάποιο κυβερνήτη. Από εκεί και πέρα, ό,τι καύσιμα κάψουν, ό,τι τροφοδοσία αγοράσουν, την πληρώνουν οι ίδιοι. Είναι ανάλογα με το τι θέλει να κάνει ο καθένας και το πού θέλει να πάει. Άρα, ανάλογα με το ταξίδι, πληρώνουν τα κάψιμα και ανάλογα με το τι θέλουν να φάνε, πληρώνουν ανάλογα ή έξω στα νησιά ή την τροφοδοσία όταν αυτοί θέλουν και επιθυμούν να μαγειρεύουν μέσα.
0: Έχει αυξηθεί η ζήτηση?
1: Από Έλληνες είναι σταθερή. Συνήθως είναι στα ιστιοπλοϊκά και στα καταμαράν. Για το κομμάτι του motor yachting απευθύνεται πιο πολύ στους ξένους. Αλλά αυτό που έχει αυξηθεί είναι ότι στα νησιά έχει αυξηθεί πολύ από τους Έλληνες τα τοπικά, τα daily cruises. Δηλαδή που νοικιάζουν σκάφη όλοι μαζί και κάνουν ημερήσιες εκδρομές ή κρουαζιέρες. Αυτό έχει λίγο μια άνοδο τοπικά σε κάθε νησί ξεχωριστά. Αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το κομμάτι κρουαζιέρα είναι μια εμπειρία που όποιος τη ζήσει πραγματικά δεν μπορεί να τη ζήσει από στεριά. Ναι. Ούτε με τα αυτοκίνητα, ούτε με τα πόδια, ούτε με τη θάλασσα. Είναι ένα δεδομένο που είναι πραγματική εμπειρία και θεωρώ ότι είναι και οι διακοπές αξέχαστες. Αν σκεφτείτε ότι έρχονται από το εξωτερικό για να ζήσουν αυτή την εμπειρία στην Ελλάδα με τα νησιά μας, τη γαστρονομία μας, τις παραλίες μας και δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να ζήσουν αυτή την εμπειρία, καταλαβαίνετε εμείς που την έχουμε μέσα στα πόδια μας σε πιο οικονομικό budget πάντα. Δεν χρειάζεται να νοικιάσεις ένα κότερο να το ζήσεις. Mm-hmm. Μπορείς και με ένα εστιοπλοϊκό και με ένα καταμαράν. Είναι εξίσου ίδια η εμπειρία και πολύ ωραία σαν δεδομένα να ευχαριστηθείς με την οικογένειά σου τη θάλασσα, τον ήλιο, πριβέ, χωρίς να σε ενοχλεί κανείς και να είσαι κάπου μόνος σου και να είναι η παραλία για σένα, να μαγειρέψεις, να κολυμπήσεις, είναι πραγματικά κάτι μοναδικό και σπάνιο.
0: Και όσον αφορά το πρόγραμμα της ημέρας ή της εβδομάδας, αυτό γίνεται σε συνεργασία με εσάς, με την εταιρεία όπου θα νοικιαστεί το ιστιοπλοϊκό?
1: Συνήθως γίνεται σε συνεργασία με τον καπετάνιο ή με τον άνθρωπο που το έχει νοικιάσει, που έχει δίπλωμα, βάσει του καιρού, για να μπορείς να κάνεις με ασφάλεια την κουραζιέρα. Κοιτάς τον καιρό και ανάλογα πώς είναι ο καιρός, ανάλογα με τις ώρες, τους καιρούς, τις μέρες, επιλέγεις και την ανάλογη ώρα που πρέπει να ταξιδέψεις, το ανάλογο νησί, για να μπορεί ο άλλος με ασφάλεια να ταξιδέψει και να έχει μία άνεση στο ταξίδι. Άρα όλα πάνε καθαρά βάση καιρού.
0: Προτείνετε εσείς κάποια μέρη, γιατί μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μην γνωρίζει.
1: Να μην γνωρίζει. Ναι, ανάλογα με το εκεί που θέλει να πάει, του προτείνεις και τα ωραία μέρη. Βέβαια, οι άνθρωποι, οι καπετάνοι, οι κυβερνήτες γνωρίζουν, γιατί κάνουν χρόνια τις κουραζιέρες και αυτές τις δουλειές. Αλλά εύκολα μπορεί και ένας άνθρωπος, αν πει ότι θέλω να πάω σε αυτά τα μέρη, να του στείλει τις τοποθεσίες ή τις πινέζες από αυτά τα μέρη και να μπορεί να τα επισκεφτεί. Άρα τον κατευθύνεις που είναι τα πιο ωραία δεδομένα σε κάθε μέρος.
0: Συνήθως έρχονται ζευγαράκια, οικογένειες που ζητούν.
1: Οικογένειες
0: με παιδιά.
1: Αυτό που θα έπρεπε να αναφέρουμε παράλληλα με αυτό, αν μου επιτρέπετε, θα είναι ότι θα πρέπει να δούμε και τις υποδομές μας στα νησιά και γενικότερα στην Ελλάδα, από λιμάνια, μαρίνες, γιατί βλέπουμε να έχουμε τουρισμό, να έχουμε σκάφη, να έχουμε ξένους και να μην έχουμε τις ανάλογες υποδομές σε μαρίνες και λιμάνια που θα έπρεπε να έχουμε, όπως έχει και όλη άλλη η Ευρώπη, αντίστοιχα όπως είμαστε και εμείς. Εμείς έχουμε την ομορφιά, έχουμε τα νησιά, έχουμε τη γαστρονομία, έχουμε τις παραλίες. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των υποδομών.
0: Ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Βάλη, ο οποίος έλεγε ότι οι διακοπές με ένα ιστιοπλοϊκό όχι μόνο είναι μια μοναδική εμπειρία, αλλά είναι και πιο οικονομικές σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο ο οποίος στο παρελθόν ήθελε να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία κάνοντας διακοπές με ένα ιστιοπλοϊκό με την παρέα του. Να δούμε και πώς πέρασε, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, αλλά και αν είναι πράγματι σήμερα πιο οικονομικές αυτές οι διακοπές. Γεια σας κύριε Ζήση. Εσείς πότε πήγατε διακοπές με ιστιοπλοϊκό και πόσα άτομα ήσασταν?
2: Ήμασταν πριν δύο καλοκαίρια και είχαμε αποφασίσει με την παρέα μου, ήμασταν στα 8 άτομα, να κάνουμε ένα ταξίδι. Θέλαμε να πούμε πάρα πολύ να δούμε την Κρήτη. Θέλαμε να πούμε να δούμε συγκεκριμένα το Μπάλο και τη Γραμπούσα. Μιλάμε τώρα για εξωτική λιμνοθάλασσα. Μιλάμε για άγρια φύση, πολύ unique τυρκουάζ νερά και έχει τρομερή ιστορία, καθώς υπάρχει και ένα κάστρο το οποίο διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, στο οποίο θέλαμε να κάνουμε tour, να περιηγηθούμε. Όλο αυτό το concept, αν το κάναμε με τους συμπατικούς τρόπους τουρισμού, δηλαδή να ξεκινήσουμε από την Αθήνα, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο σίγουρα μαζί μας. Δυστυχώς έτσι όπως είναι οι τιμές, είτε να νοικιάζαμε σε high season εκεί, είτε να το φέρναμε από την Αθήνα, τα πράγματα μας βγάζανε εκτός προϋπολογισμού. Και τα δύο. Οπότε ξεκινήσαμε λόγω του ψηλού κόστους, έτσι, δηλαδή βάλτε τώρα 300 και 250 ευρώ τα ακτοπλοϊκά. Να βάλεις άλλα 150 ευρώ στο νερό σίγουρα, την διαμονή σε ξενοδοχείο, και με 150 ευρώ τώρα high season, δυστυχώς δεν θα έχεις και την καλύτερη ποιότητα του ξενοδοχείου, δεν θα έχεις και την πιο άνετη διαμονή.
0: Ναι.
2: Καθίσαμε και τα βάλαμε κάτω, τα καύσιμα, τις μεταφορές,
0: τα φαγητά, τα ποτά, την ξαπλώστρα.
2: Ναι, τίποτα, ήταν ασύμφορο, δηλαδή ήμασταν στο τσάκ να το ακυρώσουμε. Μέχρι που πετάω την ιδέα να κάνουμε διακοπές με το ιστιοπλοϊκό.
0: Εσείς είχατε ταξιδέψει πάλι με ιστιοπλοϊκό, είχατε κάνει διακοπές έτσι ή όχι, ήταν η πρώτη φορά?
2: Πριν από αυτές τις διακοπές που έκανα με τους φίλους μου, δεν είχα κάνει, αλλά ήξερα άτομα τα οποία έχουν δουλέψει στον χώρο και μου είχαν εξηγήσει το πόσο πιο οικονομικό είναι. Εγώ στην αρχή δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια, το πόσο οικονομικό μπορεί να είναι. Τελικά μας βγήκε 350 ευρώ κοντά την ημέρα. Κοντά δηλαδή στα 2.800 ευρώ.
0: Στο σύνολο.
2: Αλλά για να πάμε σε μέρη τα οποία δεν θα είχαμε διαφορετική πρόσβαση. Πήγαμε με το ιστιοπλοϊκό, είχε και πολύ καλό καιρό, περνάγαμε όμορφα, ήμασταν όλοι παρέα μαζί, είχαμε και ένα σκίπερ μαζί εντός αυτών των εξόδων που σας είπα, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είχαμε και την ασφάλεια την απαραίτητη που χρειαζόμασταν και πήγαμε πριβέ σε μία από τις πιο ωραίες παραλίες της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
2: Περνάγαμε όμορφα, χαλαρώσαμε, σαν πραγματικά ήταν οι πραγματικές διακοπές.
0: Εσείς μείνατε όλη αυτή την εβδομάδα μέσα στο ιστιοπλοϊκό, ήσασταν στη θάλασσα, είχατε και τα φαγητά μαζί σας ή βγαίνατε κιόλας στη στεριά?
2: Είχαμε κάποια μικρογεύματα μέσα στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο εντάξει, μηδαμινό κόστος, δεν ήταν τίποτα. Επιλέξαμε να κάνουμε και κάποιες εξορμήσεις έξω, mm-hmm. για να δούμε λίγο και την νυχτερινή ζωή, ας πούμε, Κρήτης και του Ηρακλείου.
0: Mm-hmm. Ξεκουράζεσαι με αυτόν τον τρόπο, με το ιστιοπλοϊκό?
2: Με την εμπειρία που έχω και με τις τιμές που υπάρχουν πλέον στην αγορά, είναι ο μόνος τρόπος.
0: Άρα το προτείνεις στους ακροατές μας?
2: Ανεπιφύλακτα, και καλό θα ήταν με την πρώτη άδεια να οργανωθείτε με άλλα 5, 6, 7, 8 άτομα δικά σας και να το κάνετε.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας εκδηλώθηκε μια φωτιά σε έναν ισόγειο χώρο ενός κτηρίου. Αυτό που λέγεται είναι ακόμα νωρίς, θα δούμε, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Θα δούμε στην πορεία αν ισχύει ή όχι. Όμως έχουμε μαζί μας τον Πάρη Ποντίκα, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, να δούμε αν όντως αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια, οχήματα κλπ. Μπορεί να προκαλέσουν μια τέτοια έκρηξη, βρε Πάρη μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό ο προβληματισμός σε όλο τον κόσμο. Κάθε καινούργια τεχνολογία δημιουργεί ερωτηματικά. Το που εγώ μπορώ να πω είναι ότι αν τα μηχανήματα...
0: Πάρη, δεν σε ακούμε πολύ καλά, να ξέρεις. Γίνονται διακοπές. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι.
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά, δεν ξέρω. Εάν... Μ' ακούτε?
0: Ναι, φυσικά.
1: Α, ωραία. Καταρχήν να πούμε για τη φωτιά. Ξέσπασε, όπως πολύ σωστά είπες, κοντά στην Ομόνοια, σε ένα ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου, την Ομόνοια. Και από ό,τι φαίνεται, και έχει πει η πυροσβεστική, προκλήθηκε από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Σε έναν αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο.
0: Ναι, και διαβάζω εδώ στο airnews.gr, διασωληνωμένος ο πολυεγκαυματίας, λέει, μετά την έκρηξη. Δηλαδή, όντως ένα ηλεκτρικό πατίνι ή τα ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να προκαλέσουν μια τέτοια έκρηξη?
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν οδηγίες για κάθε μηχάνημα που μπορεί να έχει μια δυσλειτουργία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οδηγίες λοιπόν ασφαλούς χρήσης και φόρτισης.
0: Μπορεί το συγκεκριμένο να ήταν ελαττωματικό?
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα το
1: πούμε εμείς.
0: Ναι. Θέλω να πω, για να μην τρομάξει και ο κόσμος, γιατί και εγώ διαβάζοντας αυτή την είδηση, μου έκανε αίσθηση. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να συμβεί σε όλα, αλλά μπορεί μία φορά, ένα μόνο όπως το συγκεκριμένο, και να σε στείλει και στο νοσοκομείο, όπως βλέπουμε. Μπορεί να είναι ελαττωματικό, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Κάθε καινούργια τεχνολογία, όπως είναι οι μπαταρίες και ο ηλεκτρισμός, προκαλούν ερωτηματικά και φόβο.
0: Ναι. Το φόρτιζε ο άνθρωπος και εξεράγει. Δηλαδή, τι να πω, είναι τρομερό.
1: Υπάρχουν οδηγίες ασφαλούς χρήσης και φόρτισης. Η έκρηξη σε μπαταρίες λιθίου των ηλεκτρικών πατινιών οφείλονται συνήθως σε υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα.
0: Μάλιστα. Άρα, υποψιάζομαι τώρα, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να λέω και... λέω απλώς τη γνώμη μου. Την ώρα που φορτίζεις το ηλεκτρικό πατίνι, μήπως πρέπει να είσαι και εκεί, να είσαι κοντά να βλέπεις, δηλαδή, γιατί μπορεί να βγάλει καπνό, μπορεί να ακούσεις κάτι, αυτό, να το προλάβεις.
1: Σωστό. Πρέπει να το επιτηρείς,
0: ναι.
1: Να μην αφήνεις ποτέ το πατίνι να φορτίζει χωρίς επίβλεψη.
0: Μάλιστα.
1: Ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κοιμάστε.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο, όπως
0: και να το αφήσεις εκεί να φορτίζει και εσύ να πας για ύπνο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και ο χώρος φόρτισης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φορτίζεται η συσκευή σε σκληρές, μη έφλεκτες επιφάνειες και κοντά σε εξόδους κινδύνου ή κλιμακοστάσια.
0: Άρα υπάρχουν οδηγίες. Υπάρχουν οδηγίες.
1: Βέβαια, όπως για όλες τις... για όλα.
0: Οτιδήποτε, όλες τις συσκευές κλπ. Έτσι, σωστά.
1: Όλες τις συσκευές. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυθεντικά αξεσουάρ, αποκλειστικά εργοστασιακό φορτιστή. Και ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής. Είναι πολλοί παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο ατύχημα ή δυστύχημα. Η θερμοκρασία επίσης. Πρέπει να αποφύγετε τη φόρτιση αμέσως μετά τη χρήση. Να αφήσετε την μπαταρία να κρυώσει σε 15 με 20 λεπτά. Να ελέγχετε το πατίνι έτσι για τυχόν φθορές. Αν το πατίνι έχει υποστεί δυνατό χτύπημα ή η μπαταρία έχει βιογκωθεί, πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως σε ένα εξειδικευμένο τεχνικό. Υπάρχουν,
0: να μην αδιαφορήσουμε, λες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν ξέρεις μετά τι σε περιμένει.
1: Έτσι, ακριβώς. Πάντως αυτό, να ξέρετε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί αυτό το προεκτείνεται και αλλού. Αρχίζουμε από... τι να πω, το ηλεκτρικό κόπατι είναι όπως ένα σεσουάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο φορτίζει. Ένα μηχανικό... καθαβίδι, έτσι. Οτιδήποτε έχει λοιπόν μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Έκρηξη σε περίπτωση ακόμα και κινητά. Πόσες φορές έχουμε δει κινητά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Να. Αυτό τώρα σκεφτόμουν ότι το έχουμε δει και σε κινητά. Εντάξει, δεν το συναντάς κάθε μέρα, αλλά τι σου λένε οι ειδικοί. Δεν θα φορτίσεις το κινητό σου το βράδυ και μετά θα πέσεις για ύπνο. Φρόντισε να το κάνεις λίγο πιο νωρίς. Το έχουμε δει και αυτό.
1: Να μην είναι και δίπλα σου.
0: Να μην είναι και δίπλα σου, ναι.
1: Η σημερινή φωτιά, νομίζω γενικότερα, μας κάνει και σκεφτόμαστε. Το έχετε δει. Αν ένα πράγμα παίζει πολύ στα μίντια, αρχίζουμε μετά και βρίσκουμε, αν γίνει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα με ένα γρήγορο αυτοκίνητο, μα είναι καλό, ήταν οδηγός. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι τι είναι, αν γίνει το ατύχημα, το δυστύχημα, έγινε. Το θέμα είναι να μην γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς, επειδή τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν πει δυναμικά στη ζωή μας.
0: Ναι, και δεν έχουμε ακούσει άλλο αντίστοιχο τέτοιο περιστατικό για πατίνι και γι' αυτό το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, σου προκαλεί εντύπωση όλο αυτό.
1: Ναι, η σημερινή φωτιά που είχε να κάνει με τη φόρτιση του ηλεκτρικού πατινιού δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, είναι ασφαλή τα ηλεκτρικά πατίνια,
0: είναι πιστοποιημένη η συγκεκριμένη μπαταρία.
1: Ναι, εγώ περισσότερο θα ανησυχούσα για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρικά πατίνια παρά για την φόρτισή τους. Γιατί η χρήση...
0: Στον δρόμο.
1: Στον δρόμο αυτό που νοικιάζεις μπορείς και πας και τα νοικιάζεις σε δημόσιες υποδομές.
0: Η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής όσες φορές μιλήσαμε για ηλεκτρικά πατίνια, τις περισσότερες φορές όπως σωστά λες και εσύ, μιλήσαμε γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στο δρόμο από τον οδηγό του
1: ή γιατί
0: έχουμε δει βίντεο κάποιος να τρέχει στην αριστερή λωρίδα, να μην υπολογίζει αυτοκίνητα τίποτα, που εκεί είναι επικίνδυνο και για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους, κυρίως για τον ίδιο που είναι πάνω σε ένα πατίνι.
1: Σωστά, το πρώτο δίμηνο του 26.
0: Τα παιδιά, τα ανήλικα. Τα ανήλικα, τα παιδιά. Λες,
1: ναι, προσωπήρωση αυτό που λες, καταγράφηκαν 17 ατυχήματα.
0: Έτσι. Και γι' αυτό απαγορεύτηκε μετά και στα ανήλικα να είναι πάνω σε ένα πατίνι και να τρέχουν στους δρόμους.
1: Σχεδόν ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες. Πάνω από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε ένα χρόνο λόγω ατυχημάτων. Και γενικότερα η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, εγώ θα έλεγα και επικίνδυνη, έτσι. Δηλαδή και για πεζούς και για οδηγούς χρήστες, αφού οδηγούν ανήλικα ακόμα και τώρα, εγώ θα έλεγα ανεξέλεγκτη.
0: Ναι, απαγορεύεται όμως πια.
1: Ναι, απαγορεύεται, ναι, αλλά το θέμα είναι, εγώ ακόμα βλέπω.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει εμείς να προσέχουμε, τουλάχιστον για το κίνδυνο της φόρτισης, είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι μπαταρίες λιθίου μπορούν να φλεγούν μέσα σε δευτερόλεπτα αν έχουν υποστεί κάποια βλάβη ή κακή χρήση. Και η μπαταρία είναι πολύ πιο εκτεθειμένη, ειδικά στα πατίνια, σε χτυπήματα. Αν λοιπόν έχω ένα πατίνι το οποίο είναι κακό στηριαμένο, το κακό μεταχειρίζομαι, έτσι, και του βάλω και ένα διαφορετικό φορτιστή
0: ή έχει πάθει φθορά,
1: φθορά, ναι. Υπάρχει κίνδυνος. Και η ανάλυση των δεδομένων, γιατί να το προτείνουμε αυτό και στα αυτοκίνητα. Γιατί σου λέει η μπαταρία καλά μόνο στο πατίνι. Το αυτοκίνητο τι γίνεται. Η ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα θα έχουν περισσότερο, 100 φορές περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν φωτιά σε σχέση με τα ηλεκτρικά τα βενζινοκίνητα. Προσέξτε, είναι πιο ασφαλή τα ηλεκτρικά. Απλώς τα ηλεκτρικά είναι πιο επικίνδυνα στην κατάσβεση. Δεν σβήνουν δηλαδή τόσο εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Η φωτιά σε μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι δύσκολη στην κατάσβεση και μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Γι' αυτό δίνεται και μεγάλη έμφαση και προσοχή στη φόρτιση. Πρέπει να έχουμε πιστοποιημένους φορτιστές και να είναι τα συστήματα του αυτοκινήτου, αυτό που λέει ο κατασκευαστής, και να είναι προστατευμένα τα συστήματά του. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τη φόρτιση γενικότερα. Και τώρα, μιας και όλος ο κόσμος και η πολιτεία έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη μικροκινητικότητα. Δηλαδή, καλό είναι να χρησιμοποιούμε αυθεντικά και original υλικά, δηλαδή να έχουν πιστοποιημένους φορτιστές, όχι κάποιο φτηνό ανώνυμο.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Εδώ ακόμα και σε απλά παιχνίδια σου το προτείνουν αυτό οι ειδικοί. Πόσο μάλλον σε ένα όχημα, σε ένα ηλεκτρικό πατίνι που το χρησιμοποιείς όλη την ώρα και μπορεί να συμβεί το ατύχημα, όπως τώρα, να πας ώρα και στιγμή. Πιστοποιημένα πάντα να είναι όλα και σύμφωνα με τις οδηγίες, με τους ειδικούς.
1: Πρέπει να αποφεύγουμε την νυχτερινή φόρτιση, ιδίως σε εσωτερικούς χώρους.
0: Σε εσωτερικούς,
1: ναι.
0: Όχι σε εσωτερικούς λοιπόν.
1: να μην το κάνουμε αυτό σε εσωτερικούς, αν μπορούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή αν το κάνουμε, να είμαστε εκεί και να τους επιβλέπουμε.
0: Σε εσωτερικούς,
1: ναι.
0: Όχι σε εσωτερικούς, λοιπόν.
1: Να μην το κάνουμε αυτό σε εσωτερικούς, αν μπορούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή αν το κάνουμε, να είμαστε εκεί και να.

0: ότι κάτι συμβαίνει, να το βγάλουμε αμέσως από την πρίζα, να το αφαιρέσουμε. Σωστά.
1: Νομίζω ότι τα σημάδια αυτά τα έχουμε κάποιοι στο κινητό μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε φούσκωμα ή παραμόρφωση κεραγίσματα στην μπαταρία, αν κάτι από τα πάνω λοιπόν από αυτά εμφανιστεί, τι κάνουμε, διακόπτουμε τη φόρτιση, απομακρύνουμε τη συσκευή από έλλειψη τελικά και δεν προσπαθούμε μόνοι μας να επισκευάσουμε την μπαταρία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Απλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλό.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλό.
0: Γεια σου
1: Πάρη.
0: Γεια, γεια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Η ισχυρή άνεμη δεν είναι μόνο επικίνδυνη για τη φωτιά, είναι και για τους λουόμενους. Μόλις πρόσφατα προημερών η λιμενική έσωσαν μία 34χρονη η οποία παρασύρθηκε με το φουσκωτό στρώμα της ανοιχτά στην περιοχή στο Καβούρι και ευτυχώς και για καλή της τύχη υπήρχε ναυαγοσώστρια στο σημείο και κολύμπησε μαζί της. Προφανώς και για να την βοηθήσει στο βαθμό που μπορούσε αλλά και για να την ψυχώσει και κατάφερε το λιμενικό να τη σώσει εν τέλει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για αυτούς ακριβώς τους λόγους και για πολλούς άλλους που και εμείς δεν προσέχουμε και πολλοί δεν ξέρουμε καλά να κολυμπάμε και ρισκάρουμε, λέμε εντάξει δεν είναι και πολύ το κύμα, μπορώ να κολυμπήσω, για αυτούς ακριβώς τους λόγους ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες για την κολύμβηση, γιατί ακούστε τώρα αριθμό να σοκαριστείτε όπως εγώ. 375 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο ΕΟΔΗ. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα μας τα πει η συνάδελφος του ιατρικού ρεπορτάζ, η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλησπέρα. Τι είναι αυτό που διαβάζω?
5: Είναι συγκλονιστικός αριθμός.
0: Είναι συγκλονιστικός και έχουμε και θάλασσα. Φαντάσου να μην είχαμε.
5: Αν σκεφτούμε ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και ειδικά οι άντρες πιάνουν ένα ποσοστό 81% μεταξύ των θυμάτων. Που σημαίνει ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σχετικά, σε βάθος χρόνου, δεν μπαίνουν στη θάλασσα από το Μάρτιο. Ναι. Μετά το Μάιο, Ιούνιο, δηλαδή μέσα σε 4-5 μήνες, ίσως λέω πολλούς, χάνονται τόσοι άνθρωποι. Ακολουθούνται βέβαια και από παιδάκια, μικρά παιδιά, κάτω των 5 ετών. Ναι. Ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι είναι θέμα λίγων δευτερολέπτων, 20 έως 60 δευτερολέπτων, να συμβεί το κακό.
0: Γιατί αν πνιγείς δεν μπορείς να φωνάξεις βοήθεια, είσαι
5: Όχι.
0: κάτω από το νερό, τελείωσε το θέμα.
5: Και γι' αυτό,
0: μέσα σε δευτερόλεπτα στα παιδιά μπορεί να συμβεί.
5: Ναι. Καλά, παιδιά τόσο μικρά πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα κάποιον ενήλικα.
0: Ναι.
5: Και καλό είναι να ξεκινούν να μαθαίνουν και κολύμβηση από πάρα πολύ μικρά.
0: Συμφωνώ
5: από,
0: και
5: ναι,
0: εγώ.
5: Από την προνηπιακή και νηπιακή ηλικία υπάρχουν ειδικοί
0: να
5: οι οποίοι μπορούν να τα εξοικειώσουν και οι γονείς να τηρούν όλους τους κανόνες που επιβάλλει η επαφή των παιδιών με τη θάλασσα. Ακόμα όμως και στην ηλικία την εφηβική τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς οι έφηβοι είτε από άγνοια κινδύνου είτε γιατί θεωρούν ότι είναι άτρωτοι, ότι είναι πολύ δυνατοί,
0: είτε γιατί μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο καλό κολύμπι. Είναι πολύ απλό.
5: Ναι, μα ο ΔΙΑ αναφέρει ότι ανάμεσα

0: αιτίες mm-hmm. που υπάρχουν για να συντελεστεί μια τόσο τραγική κατάσταση, mm-hmm. να γίνει ένας πνιγμός, mm-hmm. είναι και το γεγονός ότι είναι η άγνοια κολύμβησης, mm-hmm. είναι η έλλειψη σε ό,τι αφορά τις πισίνες περίφραξης, mm-hmm. που εκεί τα παιδιά είναι εκτεθειμένα, mm-hmm. κατανάλωση αλκοόλ και μη λήψη ιατρικής συμβουλής όταν υφίσταται ιστορικό υποκείμενο νοσημάτων. Γιατί αυξάνουν τον κίνδυνο τα υποκείμενα νοσήματα? Γιατί λαμβάνονται χάπια και τα χάπια αυτά μπορεί να ρίξουν απότομα την πίεση στους ηλικιωμένους.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό προφανώς ισχύει για το 81% των ηλικιωμένων που είπες στο σύνολο αυτό των πνιγμών.
0: Ναι, είναι και η προσαρμογή του σώματος στο κρύο. Ναι. Συνεπώς δεν πρέπει κάποιος να μπαίνει μέσα ενώ το νερό είναι κρύο, ή να μην έχει κάποιος που του αρέσει να κατεβαίνει και στη θάλασσα πολύ νωρίς το πρωί και να είναι μόνος του, δεν τον πειράζει. Πρέπει πάντα να είναι κάποιος κοντά του,
1: ναι.
0: κάποιος δικός του άνθρωπος. Η συμβουλή λοιπόν είναι να κολυμπάμε πάντα με παρέα. Mm. Να μπαίνουμε και να βγαίνουμε σταδιακά από το νερό, δηλαδή δεν μπαίνεις μέσα και ρίχνεις βουτιά όταν είσαι άνω των 65-70 ετών που παίρνεις και κάποια χάπια, μπαίνεις σιγά σιγά να προσαρμοστεί το σώμα στη θερμοκρασία.
1: Στη θερμοκρασία, σωστά.
0: Και να κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή. Δεν απομακρυνόμαστε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορεί κάποιος άλλος να μας ακούσει αν κάτι χρειαστούμε. Μια κράμπα, η πτώση της αρτηριακής πίεσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα και να βοηθηθούμε. Δεν κολυμπάμε ποτέ βέβαια μετά το φαγητό, επισημαίνεται από το νεοδί ή το ποτό. 3 ώρες πρέπει να μεσολαβούν mm-hmm. μετά την κολύμβηση. Και πάντα αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε άγνωστα νερά, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας επιφυλάσσει η θάλασσα. Η θάλασσα είναι υπέροχη, αλλά κρύβει και πολλούς κινδύνους. Πρέπει αδιάλειπτα να επιβλέπονται τα μικρά παιδιά και όταν να συμβολευόμαστε το γιατρό μας και να λαμβάνουμε πρόσθετα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του, ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία λαμβάνονται φάρμακα. Mm. Και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Τώρα, ένα εξαιρετικό σημείο το οποίο επισημαίνεται από τους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο έχει να κάνει μεταξύ της διαφοράς αγοριών και κοριτσιών στη συμπεριφορά τους μέσα στη θάλασσα. Mm-hmm. Άκου τώρα, Έλενα.
1: Ναι.
0: Η κολύμβηση μαζί με τα κορίτσια είναι ασφαλέστερη για τους έφηβους mm. και τους νεαρούς.
1: Για τα αγόρια, μάλιστα.
0: Ναι, γιατί τα κορίτσια μπορούν να αποτρέπουν πνιγμούς επειδή έχουν δεν παίρνουν εύκολα ρίσκα. Το ρίσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ τα αγόρια θεωρούν ότι εγώ, ξέρεις, μπορώ να κολυμβήσω με πολύ μεγάλη ταχύτητα ή μπορεί να πέσω από ένα βράχο από πολύ ψηλά χωρίς να σκεφτεί ότι από κάτω θα μπορούσε να είναι άλλα βράχια.
1: Σωστά.
0: Εκεί τα κορίτσια πατάνε φρένο.
1: Βέβαια. Λένε,
0: ναι.
1: Μη το κάνεις, φοβάμαι. Όχι, αν πηδήξεις από αυτό το βράχο, εγώ έφυγα, τέρμα το μπάνιο. Και
0: ακριβώς.
1: Ο άλλος λέει, άσε τώρα με τους κανόνες.
0: Ναι, η συμπεριφορά των κοριτσιών λειτουργεί
1: αποτρεπτικά λοιπόν.
0: Ναι, ακριβώς, αποτρεπτικά. Δηλαδή καταλαβαίνει και το αγόρι ότι, ξέρεις, δεν θα είμαι ο στάρ της παρέας αν ναι. κάνω κάτι παράλογα. Ήδη μου έχουν βάλει πάγο.
1: Σωστά.
0: Ότι κοίταξε, δεν θέλουμε αυτό να γίνεται. Και αυτό είναι σημαντικό, να το μεταφέρουν και οι γονείς στα κορίτσια, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, ούτως ώστε να το μεταφέρουν και αυτά με τη σειρά τους, δηλαδή οι κίνδυνοι αυτοί να επισημαίνονται στα κορίτσια και τα κορίτσια με τη σειρά τους να προτρέπουν τα αγόρια μέσα στην παρέα τους να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που πρέπει όλοι να ακολουθούμε όταν είμαστε στη θάλασσα. Επίσης, πάντα, μα πάντα, από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού θυμάμαι την υπόδειξη: δεν αφήνουμε μόνα παιδιά να κολυμπάνε όταν είναι κάτω από την ηλικία των 14 ετών.
1: Των 14.
0: Των 14. Δηλαδή μπορεί ένα 12χρονο να κολυμπάει μια χαρά.
1: Ναι, να ξέρει πάρα πολύ καλό κολύμβι.
0: Να ξέρει πολύ καλό κολύμβι, να έχει και πάρει μαθήματα κολύμβι και για δυο, έτσι. Και όμως μέχρι τα 14 πρέπει ο γονιός, ακόμα και δεν είναι ακριβώς δίπλα του, να είναι
1: μέσα στη θάλασσα, κοντά. Να είναι κοντά.
0: Ναι, ή δίπλα στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να το παρατηρεί. Είναι,
1: ή να μην το επιτρέπει να μπαίνει στα βαθιά.
0: Να μην είναι, δηλαδή, τελειώσανε από το μάθημα, κατεβαίνουν και κολυμπάνε τα παιδιά, εντάξει, και μετά θα έρθουν στο σπίτι. Αυτό να μην γίνεται ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: αυτό που το έχουμε ζήσει όλοι οι γονείς και στην περίπτωση και σε πάρτι και σε αυτά. Εμείς μια φορά δεν βλέπαμε που ήταν τα παιδιά μας, 12 χρονών ήταν. Εκεί που παίζανε μπάλα, ξαφνικά σε μια καφετέρια ήμασταν. Είχαν κατέβει και κολυμπούσαν κάτω. Είχαν βρει ένα μικρό κομμάτι θάλασσας εδώ στη Γλυφάδα. Απίστευτο, βούλα ήταν κιόλα η περιοχή. Και αυτά είχαν μείνει με τα εσώρουχά του και κολυμπάγανε.
1: Σας ξέφυγαν, δηλαδή, ξέφυγαν.
0: Όχι, παίζανε ποδόσφαιρο και μάλιστα ήταν με τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Αλλά κάποια στιγμή κατεβήκανε. Τα πήραμε πολύ γρήγορα η είδηση. Τα μισά δεν είχαν μπει μέσα. Αλλά είναι πολύ απρόβλεπτα. Συνεπώς πρέπει το μάτι.
1: Βέβαια, και δεν σε ρωτάνε κιόλα. Δεν σου λένε, λέω να κάνω αυτό, να το κάνω. Δεν σε ρωτάνε ποτέ.
0: Όχι, ειδικά όταν είναι δίπλα η θάλασσα. Λοιπόν, ναι. Μέχρι την ηλικία των 14 ετών θα πρέπει να είναι υπό το άγρυπνο βλέμμα ενός ενήλικα. Και σε ό,τι αφορά τις πισίνες, εκεί θα πρέπει να είμαστε σε ασφαλές περιβάλλον όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κανόνες μέσα στην πισίνα. Οι κανόνες ασφαλείας για την πισίνα, για την κολύμβηση. Το Υπουργείο Υγείας έχει πάρα πολλές οδηγίες που καλό θα είναι να μπουν στην ιστοσελίδα οι γονείς και να δούνε τι πρέπει να κάνει για να είναι ασφαλές ένα παιδί, ούτως ώστε να ξέρουν τι να τους λένε. Μεταξύ τα παιχνίδια στο νερό μεταξύ των παιδιών, δηλαδή τραβάει το ένα το άλλο κάνοντας αστεία, πλάκα, το σπρώχνει, όλα αυτά δεν είναι, μπορεί να βγουν σε κακό.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοια παιχνίδια, λες.
0: Είπαμε 20 δευτερόλεπτα μπορεί να προκαλέσουν ένα πνιγμό.
1: Ναι, ας κρατήσουμε αυτό και ας κρατήσουμε ότι μεγάλη προσοχή και στα μεγάλα παιδιά και στα μικρά παιδιά σε ηλικίες, δηλαδή και μέχρι 14 και άνω των 60, είπες.
0: Ναι,
1: χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Άνω των 60-65, ειδικά αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει κάποιο στο νερό.
1: Για να γίνει απόλαυση το μπάνιο και να είναι και τουλάχιστον δύο άτομα μαζί.
0: Παράλληλα προς την ακτή, όχι φεύγω και απομακρύνομαι μέσα, παράλληλα προς την ακτή, ούτως ώστε αν συμβεί κάτι και πιο εύκολα να μπορεί να βγει και πιο εύκολα θα
1: να τον εντοπίσει κάποιος.
0: Και να μην κατεβαίνουν οι ηλικιωμένοι μόνοι τους να κάνουν μπάνιο, όπως επίσης τα παιδιά κάτω από 14 χρονών, ποτέ μόνα τους. Αυτή είναι ένας ενήλικας και ας είναι στην ακτή, αλλά να είναι εκεί.
1: Ωραία. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οδηγίες που μας έδωσες μέσω του ΕΟΔΗ. Να είσαι καλά. Γεια σου, καλό απόγευμα.

0: Και φυσικά σας άφησα τον καλύτερο για το τέλος, όπως κάνουμε πάντα, γιατί είναι πολλές εξελίξεις και στο Μουντιάλ. Μην κοιτάτε που εγώ, ας πούμε, δεν παρακολουθώ και πολύ. Δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που παρακολουθεί και καλώς κάνει. Εδώ μας έλεγε προηγουμένως η συνάδελφος από την Κρήτη ότι οι ξενοδόχοι λένε ότι δεν ταξιδεύουν πολύ λόγω Μουντιάλ. Κάθονται στα σπίτια του Στάσο Επιτρόπου για να δουν στις χώρες τους το Μουντιάλ και μετά λένε θα ταξιδέψουν. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Έχω να πω ότι καλά κάνουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στις διακοπές τους αρκετοί Κυκλάδες Σκανδιναβοί, δηλαδή κυρίως Σουηδοί, που είναι η εποχή τους τώρα από ό,τι λένε, οι ειδικοί δηλαδή στα τουριστικά, οι Σουηδοί, οι Σκανδιναβοί γενικά, το απολαμβάνουν ιδιαίτερως.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζεσαι τώρα.
1: Κλείνουν από την προηγούμενη μέρα καφετέριες, μπαρ, όπου υπάρχει, και το μετάνε σε όλα τα μέρη του Κυκλάδου, και όχι μόνο στους Κυκλάδους.
0: Δεν είναι εύκολο όμως, δηλαδή, να πας σε ένα μέρος να ταξιδέψεις, να το δεις, να το εξερευνήσεις και να πεις «Α, τι ώρα είναι, 12 το βράδυ, θα φύγω από το μαγαζί που πίνω το ποτό μου με τη γυναίκα μου, πάω να δω το Μουντιάλ».
1: Σε έχω πει, δεν σκέφτεσαι. Όχι, λογικά σκέφτεσαι. Εντάξει, θέλω να σε βγάλω και τρελή.
0: Πες μου, πόσες πιθανότητες έχεις να δεις το Μουντιάλ στις διακοπές?
1: Θέλω να μου πεις ειλικρινά, τα λες και στο σύζυγο αυτά, έτσι, μεταξύ μας.
0: Φυσικά, μόνο στο σύζυγο, τα λέω στους ακροατές μας. Το εννοώ αυτό που λέω. Θα πάω διακοπές και θα μου πει πάω να δω την μπάλα? Όχι.
1: Ευτυχώς οι ακροατές μας ανέχονται.
0: Και ευτυχώς υπάρχουν γυναίκες που λένε θα ακολουθήσω κι εγώ.
1: Αυτές είναι πιο με καλύτερη κατανόηση και να τις αγαπάτε περισσότερο.
0: Τις αγαπάτε λίγο περισσότερο αυτές. Μάλιστα. Δώσε μας τώρα τις τελευταίες εξελίξεις σε όλη την επικαιρότητα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί η αλήθεια είναι ότι τελείωσε πλέον εδώ ο πρώτος σκέλος του παγκοσμίου κυπέλου, η φάση των ομίλων δηλαδή, και πλέον μπαίνουμε για τα καλά στα νοκάουτ παιχνίδια, τα οποία για κάποιους λένε ότι τώρα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο και ότι τώρα έχει το έτσι, πολύ ενδιαφέρον και όλα αυτά που μπορεί να σε κάνουν να συγκινηθείς ακόμη περισσότερο. Το παγκόσμιο κύπελο ουσιαστικά ξεκινάει από τη φάση των νοκάουτ, λένε κάποιοι, και λογικό επίσης, καθώς ναι μεν έχουν γίνει 72 από τους 104 συνολικά αγώνες στη φάση των ομίλων, ναι μεν έχουν φύγει 16 πιο αδύναμες ομάδες, ή αν θέλετε αυτές που δεν προκρίθηκαν, και έχουν μείνει οι 32 τώρα από τις 48, δεν υπάρχουν γκρουπ πλέον, δηλαδή όμιλοι, και ουσιαστικά αυτό που έχει μείνει τώρα είναι ο καθένας τέτα-τέτα, ανάλογα με τη θέση που έχει πάρει, να αντιμετωπίσει σε νοκάουτ αναμετρήσεις όποιον βρει μπροστά του, αν θέλει να φτάσει μέχρι το τελικό, και αν θέλει και να το κατακτήσει ακόμη καλύτερα για αυτό, να κάνει σερί νίκες. Δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Δηλαδή μια ισοπαλία, μια ήττα μπορεί να είναι καθοριστική και να σου χαλάσει το στόχο, που δεν είναι άλλος από το τρόπαιο. Δηλαδή αυτός που θα φτάσει τώρα να κατακτήσει το τρόπαιο πρέπει να κάνει στις επόμενους 5 αγώνες που θα δώσει 5 νίκες. Αυτός θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, σε πολύ απλά, έτσι να το πω, ελληνικά και όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ να το πω.
0: Πρέπει να είσαι νικητής σε κάθε αγώνα δηλαδή. Πρέπει να κερδίζεις.
1: Δεν γίνεται, αλλιώς δεν προκρίνεσαι. Δηλαδή, η μόνο περιθώριο που έχεις στα νοκάουτ παιχνίδια είναι να πάρεις μια ισοπαλία, να πάρεις την παράταση, να αντέξεις και εκεί, να ξαναπάρεις και άλλη ισοπαλία. Λέω τα χειρότερα σενάρια για κάθε ομάδα. Και μετά να πάνε στη διαδικασία του πέναλτι. Αλλά εκεί, αν θέλουν να προκριθούν, πρέπει και στα διαδικασία του πέναλτι, δεν υπάρχει ισοπαλία, πρέπει κάποιος να νικήσει. Οπότε, αν νικήσεις και εκεί, πας στην επόμενη φάση. Διαφορετικά δεν έχει περιθώρια καμίας απώλειας. Δικαιολογίες μπορεί να υπάρξουν πολλές, απώλειες όμως καμία, αν θες να φτάσεις μέχρι το τελικό. Τα πρώτα βήματα τα έκανε χθες η Αργεντινή, μάλλον ακόμη ένα βήμα έκανε η Αργεντινή και σε την Ιορδανία 3-1, η Αυστρία την Αλγερία 3-3 στο 10ο όμιλο, όλα αυτά. Και ουσιαστικά το αποτέλεσμα Αλγερία, Αυστρία έστειλε αυτό το αποτέλεσμα την Αλγερία στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς, και πέταξε εκτός παγκοσμίου κυπέλου την ένατη καλύτερη τρίτη που ήταν το Ιράν. Έτσι, με αυτό το αποτέλεσμα έμεινε εκτός διοργάνωσης το Ιράν, το οποίο με τρεις ισοπαλίες ήταν αίτητο, αποχώρησε τελικά από αυτήν όλη την ψυχοφθόρο διαδικασία για το Ιράν διοργάνωση, καθώς να θυμίσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία αγωνιζόταν σε άλλη χώρα, διέμεινε σε άλλη χώρα, κάθε φορά περνούσε σύμφωνα και με τις αναγγελίες των ίδιων των ποδοσφαιριστών εξευτελιστικές ανακρίσεις και διαδικασίες για να μπορέσει να περάσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμπαινε το πρωί, έπαιζε και το βράδυ ήδη ήταν, είχε επιστρέψει στο Μεξικό για από το ταξίδι όλο αυτό με το αεροπορικό ταξίδι που έκανε και αφού είχε παίξει και τον αγώνα. Το Ιράν τελικά δεν προκρίθηκε. Για κάποιους ήταν πολύ φυσιολογικό μετά από αυτήν την ταλαιπωρία που υπέστη. Πέρασε η Αλγερία λοιπόν και τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί με τις 32 νέες ομάδες. Επίσης, τα χθεσινά αποτελέσματα Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 έστειλε αυτό το αποτέλεσμα στην πρώτη θέση του 11ου ομίλου την Κολομβία και η Πορτογαλία με αυτό το 0-0 έμεινε στη δεύτερη θέση, αλλά ουσιαστικά την πέρασε στο γκρουπ, στο ένα μονοπάτι που λένε, στο αριστερό μονοπάτι που μπλέκονται πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες και το δύσκολο μονοπάτι και όχι στο μονοπάτι το δεξί που είναι πιο βατό, οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Πορτογαλία. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1 για την ομάδα του Ουσμπεκιστάν, ήταν το γκολ που το πανηγύρισε διόντως στην πρώτη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά και μοιραία αποκλείστηκε χωρίς να κατακτήσει βαθμό. Αγγλία Παναμάς 2-0, Κροατία Γκάνα 2-1, πρώτη η Αγγλία, δεύτερη η Κροατία στο 12ο όμιλο και η Γκάνα προκρίθηκε. Χωρίς βαθμό τερμάτισε ο Παναμάς συγκεκριμένο όμιλο και η δράση συνεχίζεται κατευθείαν από τώρα. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία της φάσης των 32. Σήμερα στις 10 η ώρα λοιπόν θα παίξουν Νότια Αφρική Καναδάς για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία Μαρόκο και θα παίξουν την Τρίτη αυτή στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Οπότε περιμένουμε με αγωνία πλέον. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα ιδιαίτερα καθοριστική καθώς θα γίνουν όλα τα παιχνίδια της φάσης των 32 για να ξέρουμε ότι οι νικητές θα περάσουν στη φάση των 16. Έχουμε φτάσει στα μέσα του παγκοσμίου κυπέλου και η αγωνία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Προκρίθηκαν 13 ευρωπαϊκές ομάδες, 9 αφρικανικές, αναφορά ρεκόρ στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου και γενικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η Βόρεια Αμερική έχει τις 3 συνδιοργανώτριες στο τουρνουά, η Λατινική Αμερική έχει 5 και η Ασία μόλις 2 ομάδες να συνεχίζουν σε αυτή τη διαδικασία των knockout αγώνων. Κυριακή σήμερα στις 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς είναι το πρώτο ζευγάρι, αλλά να πω και τα υπόλοιπα ζευγάρια για όσους δεν τα γνωρίζουν από τις ακροατρίες και τους ακροατές, ναι. Και μπορεί να ακούσουν και κάποιον έτσι ιδιαίτερα δυνατό παιχνίδι, όπως είναι το πρώτο και το καλύτερο που ξεχωρίζει από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι το Ολλανδία Μαρόκο, δύο καταπληκτικές ομάδες, δύο καλό background και ιστορία. Ολλανδία Μαρόκο είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Τρίτη. Τη Δευτέρα επίσης θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία. Την ερχόμενη Τρίτη πάλι σας τα λέω ανακατεμένα, αλλά αυτά τα αναζευγάρια που λέω, δύο ζευγάρια που αναφέρομαι, είναι αυτά που θα παίξουν και μετά μαζί μεταξύ τους. Ναι. Βραζιλία, Ιαπωνία και Ακτή Ελεφάντος στην Νορβηγία λοιπόν. Την ερχόμενη Δευτέρα αύριο Γερμανία Παραγουάη σταυρώνεται με το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία, με τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Σουηδία στην Τετάρτη. Την Πέμπτη θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία-Ερζεγόβινη και ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού του αγώνα της Τετάρτης, Βέλγιο-Σενεγάλη. Την Παρασκευή, την ερχόμενη 3 του μηνός, Αυστραλία-Αίγυπτος και το Σάββατο Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι για να νικητές αυτών των δύο ζευγαριών θα αντιμετωπίσει μια την άλλη. Άρα φαίνεται ότι η Αργεντινή θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, καθώς έχει και εύκολο, πολύ πιο εύκολο μόνο πάτη μέχρι τα δύσκολα παιχνίδια λίγο πριν από τον τελικό. Πορτογαλία, Κροατία και Ισπανία, Αυστρία είναι ένα ακόμη, μάλλον είναι δύο ακόμη πολύ σημαντικά παιχνίδια, που αν προκριθεί η Κροατία ή η Πορτογαλία, ο νικητής από τους Ζεγοραίδες, θα αντιμετωπίσει το ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Ισπανία, η οποία παραλαμβάνω αντιμετωπίζει την Αυστρία. Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εύκολα μονοπάτια φαίνονται για τους Άγγλους. Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα συμπληρώνουν το ΠΑΣ των 16 αυτών αγώνων που θα παρακολουθήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα, οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είσαι πάλι εδώ κοντά μας να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά κι εσύ. Και κάπως έτσι εμείς φτάσαμε στο τέλος. Πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Ελπίζω να σας άρεσε η παρέα μας. Είναι σχεδόν πέντε. Μείνετε εδώ κοντά μας, γιατί θα έρθει η Μιράντα Σκαμπαρδόνη να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εσείς να προσέχετε πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Θερμή παράκληση από όλους. Μεγάλη προσοχή με τα μπάρμπεκιου και με όλα αυτά. Ειδικά τώρα που είναι πολύ ισχυρή η άνεμη, θέλει μεγάλη προσοχή. Άρχισε ταξί εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και εμείς τα λέμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 3 ακριβώς. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση νωρίτερα στην οδό Μιλτιάδου, θέση Κουκουναριές στη Σταμάτα. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και πολλούς θελοντές. Σε ύφεση είναι και η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας, επί τόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έως ότου τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Είχε εκδοθεί και 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνη προς Οφικό. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο Δευτέρα η Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ετωλοκαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θες, Πρωτεία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι συνεχείς έλεγχοι και τα μέτρα πρόληψης οδήγησαν στο να συλληφθούν άτομα που φέρονται να ευθύνονται για φωτιές που ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε διαφορετικά σημεία της χώρας. 6 άτομα έχουν ήδη πέσει στα χέρια των αρχών για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Αεροπορικό δυστύχημα με 11 νεκρούς στη Γαλλία. Ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης κατέπεσε και συνετρίβησε κατοικημένη περιοχή στη Βόρεια Γαλλία. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον 3 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή, φορώντας ήδη αλεξίπτωτα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, που προσθέτει πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας. Ο 40χρονος φέρει εγκάβματα στα χέρια, τον τράχυλο καθώς και αναπνευστικά εγκάβματα. Αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριασίου Νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν ακόμα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Να σημειωθεί ότι τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, περίπου 100 ένικοι ήταν μέσα στο ξενοδοχείο. Πυκνοί καπνοί έπνιξαν όλο το κτίριο και τη γύρω περιοχή. Με τη φωτιά, ωστόσο, να τίθεται μέσα σε μισή ώρα υπό έλεγχο από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι που φόρτιζε. Στη Βενεζουέλα, αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, πάνω από 3.000 τραυματίες. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δηλώνει η Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας, ενώ ανέφερε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Στον συνολικό απολογισμό του έργου της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 ως σήμερα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, λέγοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας σε η αντιπολίτευση. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, σχολίασε χαρακτηριστικά. Αντιδρώντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλάς, αναφέρει ότι όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμήλικτη. Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων αιτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά και απευθείας αναθέσεις. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: ας αφήσει τα φτηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθά ανοιχτή για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε πως πολιτική σταθερότητα κατά τον κύριο Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυριαρχής αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει τη ζωή του λαού. Ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, υποστήριξε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής ένας 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής αρρωγής. Ο ναυαγωσός της ΠΛΑΣ κατάφερε να επαναφέρει το σφιγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή ως και Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο της Τρίτης, Τετάρτης και της Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει Μαριάντζελα Ματαλινού. Σήμερα για δεύτερη ή τρίτη φορά, έχω χάσει το λογαριασμό, ένας πολύ καλός φίλος, ο αστροφυσικός Παύλος Καστανάς, με το νέο του βιβλίο. Έχει βγει μόλις πριν από 2-3 εβδομάδες, με τίτλο «Για μια νέα φιλοσοφία» και υπότιτλο «Ο άνθρωπος μέσα από τα μάτια της αστροφυσικής», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γεια σου, Παύλο.
1: Καλησπέρα, Πέτρο. Χαίρομαι πολύ που είμαστε και πάλι εδώ να τα πούμε.
0: Κι εγώ χαίρομαι πάντοτε όποτε σε συναντάω, με οποιαδήποτε αφορμή. Λοιπόν, που συνήθως είναι και κάποια αφορμή βιβλίου. Εκατέρωθεν. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο αυτί του βιβλίου σου. Γεννήθηκες στην Αθήνα το 1982, σπούδασες φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια πραγματοποίησες μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της αστροφυσικής στο Queen Mary University of London, όπου και αρίστευσες. Εργάζεσαι εδώ και αρκετά χρόνια στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση ως συνεργάτης λέκτορας του Πανεπιστημίου του Ντέρμπι, διδάσκοντας προπτυχιακά μαθήματα θετικών επιστημών. Επίσης, έχεις διδάξει φυσική και χημεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχεις συγγράψει και το best-seller «Εκλαϊκευμένης επιστήμης προς τάστρα», που έχουμε παρουσιάσει από αυτή την εκπομπή. Στο πλαίσιο της επιστημονικής επικοινωνίας έχεις οργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και έχεις πραγματοποιήσει πλήθος ομιλιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το 2017 δημιούργησες το διαδικτυακό κανάλι αστροφυσικής, το Αστρόνιο, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 50 εκατομμύρια προβολές και τους 350.000 συνδρομητές. Για την προσφορά σου στη διάχυση της επιστήμης σου έχουν απονεμηθεί τα βραβεία επικοινωνίας της επιστήμης Επί στην Δευτέρα και Science Outreach Award. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για διάχυση της επιστήμης, θέλω έτσι να μπούμε στα βαθιά κατευθείαν και να σε ρωτήσω, πριν περάσουμε στο ίδιο το βιβλίο, κάτι που ξέρεις πλανάτε ως απάτη ή ως αυταπάτη πάνω από την αντίληψή μας, την καθημερινή μας αντίληψη. Ο μέσος Έλληνας, και όχι μόνο ο μέσος Έλληνας, θα έλεγα παγκοσμίως γίνεται αυτό, στις χώρες υποτίθεται τις πιο ανεπτυγμένες, ας μείνουμε όμως στο μέσο Έλληνα, έχει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μέτοχος κοινωνός των δύο βαθμίδων συνήθως. Έχει τελειώσει μέχρι και λύκειο, στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς που δεν έχουν πάει καν στο γυμνάσιο. Ας πούμε όμως ότι η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας έχει τελειώσει μέχρι και λύκειο. Αν βάλουμε, προσθέσουμε σε αυτούς ή ξεχωρίσουμε από αυτούς και τους λεγόμενους λειτουργικά αναλφάβητους, δηλαδή εκείνους οι οποίοι μπορεί να έχουν πάει και πανεπιστήμιο, να έχουν περάσει και την τρίτη, αλλά είναι ανίκανοι σε αυτό που ονομάζουμε κατανόηση κειμένου, δηλαδή είναι ανίκανοι να καταλάβουν ένα κείμενο που διαβάζουν, ακόμα και ένα απλό κείμενο, ή ακόμα να διαβάζουν και τους υπότιτλους σε μια ταινία. Έχουν πρόβλημα και κατανόησης κειμένου και συγκέντρωσης σε ένα θέμα πάνω από 1-2 λεπτά. Αν τους βάλουμε όλους αυτούς στη σούμα, βλέπουμε έναν μεγάλο πληθυσμό συμπατριωτών μας, οι οποίοι έχουν την αντίληψη, την απάτη, την αυταπάτη, όπως είπα και πριν, ότι όλα λίγο πολύ είναι απόψεις. Και δημοκρατικά, δημοκρατικότατα διαλέγουμε όποια άποψη μας αρέσει περισσότερο. Και επειδή λειτουργεί και αυτό που οι ψυχολόγοι λένε η προκατάληψη της επιβεβαίωσης, δηλαδή λειτουργούμε ενστικτοδός προς τις συγγενέστερες, προς τις δικές μας απόψεις, μας έλκουν οι απόψεις που συγγενεύουν ήδη με τις δικές μας, θεωρούμε ότι ακόμα και κάτι τερατώδες, κάτι εντελώς ανορθολογικό, μπορεί να το αποδεχτούμε αρκεί να το έχουμε αποδεχτεί ήδη κατά κάποιο τρόπο, έτσι, σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ναι. Συμφωνώ με αυτή την άποψη, διότι ήδη συμφωνούσα με αυτή την άποψη και έρχεται και κάποιος τρίτος και μου την επιβεβαιώνει. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της επιστημονικής άποψης και γιατί δεν πρέπει την επιστημονική άποψη να τη βάλουμε στο ίδιο καλάθι? Δηλαδή είναι μόνο ένας αισθητισμός των επιστημόνων?
1: Υπάρχει ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να δεις ποια είναι η διαφορά. Η επιστήμη δουλεύει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν τα μηχανήματα εδώ καταγράφουν τον ήχο και θα μπορέσει μέσω ραδιοκυμάτων να εκπαιμφθεί και να τα ακούσουν άνθρωποι αυτά τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή, προφανώς είναι επειδή λειτουργεί η επιστήμη. Δεν είναι μια άποψη το αν υπάρχουν ραδιοκύματα ή όχι. Θα έλεγα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ξέρεις, μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτός ο αναλφαβητισμός που περιγράφεις, που είναι και τεχνολογικός αναλφαβητισμός στις μέρες μας, διότι χρησιμοποιούνται τα επιτεύγματα της επιστήμης, επιτεύγματα αιώνων πρακτικά, για να διαδίδεται αυτός ο ανορθολογισμός και αμφισβήτηση της επιστήμης. Μέσα στο βιβλίο, για παράδειγμα, αναφέρω το παράδειγμα του smartphone, το οποίο είναι πραγματικά ένα επιστημονικό και τεχνολογικό θαύμα. Έπρεπε να έχεις 15 επιστήμες για να δουλέψει.
0: Έτσι, είναι ένα συγκερασμός 15 επιστημών.
1: Ακριβώς, και μάλιστα επιστημών που ο κόσμος δεν τις φαντάζεται καν. Ας πούμε, υπάρχει η θεωρία σχετικότητας μέσα στο smartphone. Έτσι, υπάρχει κβαντική μηχανική. Και βλέπεις με πόση ευκολία κάποιος παίρνει το smartphone και λέει όλα αυτά είναι απόψεις, όλα αυτά είναι μπούρδες, ο Αϊνστάιν έλεγε βλακίες, ας πούμε.
0: Ή παίρνει το smartphone και λέει ότι η γη είναι επίπεδη, για παράδειγμα.
1: Η γη είναι επίπεδη, για να πάρουμε την πιο ακραία περίπτωση. Αλλά θα σου πω ότι εντάξει, έστω ότι αυτή είναι μια μειοψηφία. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι πιστεύουν στην επίπεδη γη είναι μια μειοψηφία. Αλλά βλέπω πιο πολύ την άλλη πλευρά που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Ανθρώπους που δυσκολεύονται πολλές φορές να συγκεντρωθούν και να διαβάσουν έστω και ένα βιβλίο, να παίρνουν το smartphone και με ευκολία να καταρρύπτουν όλη αυτή την πρόοδο της επιστήμης. Και είναι πολύ θλιβερό, γιατί υπήρξε αγώνας τεράστιος και όχι μόνο διανοητικός, εγώ θα έλεγα και σε επίπεδο ιδεολογίας. Το να μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα κόντρα σε ένα δόγμα, να μπορεί να πει ο Γαλιλαίος ότι η γη κινείται και περιστρέφεται κτλ. Κινδύνεψε να χάσει και ο ίδιος τη ζωή του. Κάποιοι άλλοι τη χάσανε τη ζωή του.
0: Ο Τζορντάνο Μπρούνο,
1: για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε είναι μια διπλή προσβολή, και διανοητική αλλά και ιδεολογική, αν θες, απέναντι στην ελευθερία.
0: Ναι, και αυτό ακριβώς που λες, το να χρησιμοποιείς ένα θαύμα της επιστήμης για να καταρρύψεις την ίδια την επιστήμη. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ανέφερες ως μειοψηφία, ότι προφανώς η οπαδή της επίπεδης γης είναι μειοψηφία, υπάρχει όμως και πάλι μια ειδοποιώς διαφορά για την οποία πάλι ευθύνεται η επιστήμη. Δηλαδή, είχες πει, νομίζω, σε μια παλαιότερη σου συνέντευξη με αφορμή το προηγούμενο βιβλίο, το Προστάστρα, ότι στις παλαιότερες εποχές δεν θα είχαν καν τη δυνατότητα να συνευρεθούν, ναι, να συναντήσουν, ναι, να ανταλλάξουν απόψεις οι οπαδοί της επίπεδης γης.
1: Σωστά.
0: Θα ήταν κάποιοι περιθωριακοί γραφικοί τύποι στα καφενεία. Αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι πριν από την εισβολή των ηλιθίων με τα social media, τους είχαμε όλους απομονωμένους αυτούς τους τύπους της οποιασδήποτε θεωρίας συνωμοσίας, και τους λέγαμε κάτσε κάτω ρε, εσύ, μόλις λέγανε μια χοντράδα οποιαδήποτε, αυτοί νιώθανε κομπλεξικά, νιώθανε... Τώρα με τα εργαλεία της επιστήμης, αυτή δηλαδή είναι η απόλυτη τραγική ειρωνία αυτή. Ναι. Με τα ίδια τα εργαλεία της επιστήμης αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και έχουν καταλάβει τη δύναμή τους και την εκλογική τους δύναμη. Ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, βάλανε τον βασιλιά των ηλιθίων, τον κάναν δύο φορές πρόεδρο των ΗΠΑ. Άρα πια έχει εντελώς παραμορφωθεί η ιδέα της μειοψηφίας. Όπως και η ιδέα η παράλληλη του περιθωριακού εντύπου. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια λέγαμε εντάξει μωρέ, ποιος το έγραψε αυτός, δεν πειράζει, αυτόν πόσοι το διαβάζουν, πουλάει 500 φύλλα. Τώρα δεν πουλάει 500 φύλλα, τον μεταδίδουν από το πρωί ως το βράδυ στα site και ξαφνικά η άποψη των 500 φύλλων γίνεται γνωστή σε εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Πράγματι. Είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ, Πέτρο. Και μάλιστα, επειδή η δουλειά μου είναι η εκλαίκευση της επιστήμης, πρέπει να σου πω ότι πλέον η άγνοια και η παραπληροφόρηση διαδίδονται πολύ ταχύτερα από τη γνώση αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, ειδικά τώρα στην εποχή κιόλας που έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σου φτιάχνει με το τσουβάλι ό,τι βίντεο θες και ό,τι κείμενα θες, Έχουμε να δώσουμε μια πολύ δύσκολη μάχη όσοι ασχολούμαστε με την εκλάγευση της επιστήμης. Και το βλέπω καθημερινά μπροστά μου. Δηλαδή, πρέπει κάθε 2-3 μέρες πλέον να αποστάρω για να εξηγώ τι δεν ισχύει. Όχι τι ισχύει.
0: Ναι.
1: Που μεταξύ μας δεν είναι και μια ευχάριστη δουλειά.
0: Να τρως το περισσότερο χρόνο σου για το ξεσκαρτάρισμα.
1: Ακριβώς. Το οποίο δεν ήταν ποτέ το όνειρό μου. Εγώ ήθελα να μιλάω για τα φυσικά φαινόμενα, αυτά που ανακαλύπτουμε με τα τηλεσκόπια μας, την κατανόηση του θαυμαστού μας κόσμου. Και όχι να πρέπει να σου εξηγώ ότι αυτές οι κουκίδες που είδες στον ουρανό δεν ήταν UFOs τα οποία ετοιμάζονται να επιτεθούν. Ή για παράδειγμα τον περασμένο Νοέμβρη. Είχαμε έναν εκπληκτικό κομίτη που πέρασε από τη γειτονιά μας, ένα πανάρχιο. Οι νέες μελέτες λένε ότι μπορεί να έχει ηλικία 10 δισεκατομμυρίων ετών. Από άλλο δηλαδή ηλιακό σύστημα μας ήρθε, το οποίο είναι απίστευτο. Έτσι. Μπορείς να μελετήσεις κάτι το οποίο είναι τόσο αρχαίο. Λοιπόν, αντί να ασχολούμαστε με αυτό και το πόσο εντυπωσιακό είναι και να κάνουμε αυτή τη διαστημική αρχαιολογία, αν θέλεις. Και τι δεν δημοσιεύτηκε, αγαπητέ Πέτρο, ναι, ότι είναι σκάφος ότι θα πάει πίσω από τον ήλιο και θα αφήσει probes τα οποία θα έρθουν να επιτεθούν ή θα κάνουν ή θα δείξουν.
0: Εδώ πέρα πάντως, για να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, έβαλε και το λιθαράκι του, βάλανε το λιθαράκι τους και επιστήμονες.
1: Ένας συγκεκριμένος.
0: Ένας, αλλά έκανε φασαρία για 100.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: ένας
0: όλη τη συζήτηση για το αν αυτό είναι εξωγήινο σκάφος την προκάλεσε ο Λέβη, πώς λέγεται.
1: Εύη Λόουμπ, τέλος πάντων, είναι το όνομά του. Θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Αυτός είναι ένας.
0: Ναι.
1: Τους άλλους 100.000 δεν τους άκουσε κανείς.
0: Ναι.
1: Απλά αυτός ο ένας έδωσε, αν θες, την επιστημονική τεκμηρίωση εντός εισαγωγικών.
0: Έτσι.
1: Σε αυτούς που ήδη ήταν ουφολόγοι και τα ερμήνευαν όλα ουφολογικά. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας απέναντι σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Και εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον ότι ο ίδιος παρουσίαζε τον εαυτό του ως Γαλιλαίο που όλοι είναι αντίον μου και με κατακρίνουν, αλλά και ο Γαλιλαίος τον κατέκριναν όλοι.
0: Και ήταν μόνος ήταν και αυτός.
1: Η διαφορά είναι ότι αυτοί που τον κατακρίνουν, τον Λόουμπ, και τον αμφισβήτησαν, εφάρμοσαν την επιστημονική μέθοδο. Στην περίπτωση του Γαλιλαίου ήταν το δόγμα που έπρεπε να επιβληθεί απάνω σε έναν ελεύθερο άνθρωπο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά τι μου έδειξε αυτό? Μου έδειξε πόσο εύκολα μπορείς να παραπλανήσεις τα πλήθη. Αν τους δώσεις λίγο από αυτό που θέλουν, όλοι θέλουν να ζήσουν κάτι εκπληκτικό μες στη ζωή τους. Και εσύ και εγώ θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Και ανεπανάληπτο στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Και ανεπανάληπτο.
0: Είμαστε η πρώτη γενιά που είχε την επαφή.
1: Ακριβώς. Όλοι λοιπόν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό. Εάν δώσεις στον κόσμο και έναν τρόπο να το πιστέψει, να το κάνεις λίγο πιο αληθοφανές, έχεις φτιάξει μια τέλεια συνταγή. Αφού σκέφτηκα, ρε Πέτρο, βλέποντας την ευπιστία του κόσμου πολλές φορές και το πώς πίστευαν όλα αυτά τα ψεύτικα βιντεάκια, σου δείχνανε τον κομίτη να σπάει σε τρία κομμάτια, να βγάζει λαμπάκια. Ξέρεις, με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνεις ό,τι θες τώρα, σε χρόνο ντετέ. Λέω στο τέλος θα γυρίσω στο dark side, αφού βλέπω πόσο εύκολο είναι, και θα αποφασίσω εγώ να παραπλανήσω το κοινό που λέει ο λόγος. Ήταν τόσο εύκολο. Έβλεπες 500.000 views, ας πούμε, σε αυτά τα ψεύτικα βιντεάκια. Προφανώς δεν το κάνω γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, αλλά λέω, ρε παιδί μου, είναι τόσο εύκολο πια.
0: Πάντως, πριν από σένα το έκανε κάποιος και πήγε και κατέληξε και στα δικαστήρια. Το λέω επειδή την ξέρεις την περίπτωση. Κάποιος ο οποίος είχε το ψευδώνυμο Παστίτσιος.
1: Το θυμάμαι.
0: Για την περίπτωση του Παΐσιου, τι έκανε? Φύτεψε ένα ψεύτικο θαύμα μέσα στα άλλα θαύματα τα υποτίθεται αληθινά.
1: Ναι.
0: Και το αποδέχτηκαν όπως αποδέχτηκαν όλα τα άλλα θαύματα, με την ίδια ευκολία πάντως και όλα τα ταρατατζούμ. Και μετά, αντί να κινηθεί μια δικαστική διαδικασία εναντίον όλων αυτών που λέγανε τα ψεύτικα θαύματα χωρίς κανέναν έλεγχο, κινήθηκε μια διαδικασία εναντίον του Φίλιππου Λοΐζου, με καλό τέλος φυσικά, αθώθηκε, του επωνομαζόμενου Παστίτσιου. Αλλά επειδή ανέφερες τώρα μόλις, και να ξαναγυρίσω στην αρχική μου ερώτηση για την επιστημονική μέθοδο, πέρα από τη λειτουργικότητα που λίγο πολύ φαντάζομαι ότι πρέπει να είσαι ήδη επιστήμονας για να καταλαβαίνεις και την αξία της επιστημονικής μεθόδου, το κλειδί βρίσκεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο γιατί πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην επιστημονική άποψη από όλες τις άλλες απόψεις. Το κλειδί είναι λοιπόν ότι η ίδια η επιστήμη έχει έναν τρόπο εσωτερικής λειτουργίας, θα έλεγα ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων, για να το κάνω έτσι πιο αστυνομικό.
1: Αυτοδιόρθωσης κιόλας.
0: Ναι, και αυτοελέγχου. πολύ πιο αυστηρό από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η ίδια δεν ανέχεται μία επιστημονική θεωρία που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της.
1: Οι επιστημονικές θεωρίες που άντεξαν είναι αυτές που δεν κατάφεραν να τις γκρεμίσουν όλοι οι άλλοι επιστήμονες στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το παράσημο όταν φτιάχνεις μια επιστημονική θεωρία η οποία αντέχει στον χρόνο. Είναι ότι δεν κατάφερε κανείς να την καταρρύψει. Με το που γράφετε ένα paper και ισχυρίζετε κάτι, ειδικά αν είναι κάτι λίγο πιο προχωρημένο, αμέσως γράφονται άλλα papers που προσπαθούν να το καταρρύψουν αυτό.
0: Ναι.
1: Αν αποτύχουν ή αν γραφτούν τρίτα, τέταρτα, πέμπτα papers τα οποία επιβεβαιώσουν τις αρχικές υποθέσεις, τότε συνεχίζει να υφίσταται αυτή η επιστημονική υπόθεση. Άρα είναι μέσα στη φύση της επιστήμης ο έλεγχος, όπως είπες, και η διόρθωση.
0: Άρα... και υπάρχει, και αν μου επιτρέπεις, υπάρχει όμως και το σπόρο του κακού, εγώ προσπαθώ πάντοτε να εντοπίσω. Οι ίδιες οι λέξεις πολλές φορές μας οδηγούν σε λάθος ατραπούς. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο επιστήμονας τη λέξη θεωρία είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι στη λαϊκή αντίληψη. Γι' αυτό και τους ακούς πάρα πολύ να λένε εξελεκτική θεωρία είναι θεωρία, δεν έχει αποδειχτεί. κάτι που για έναν επιστήμονα ακούγεται πάρα πολύ αστείο, έως λαροτραγικό, για κάποιον που έχει συνδυάσει τη θεωρία με κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχτεί, είναι μία από τις απόψεις. Και τη δεχόμαστε.
1: Μία υπόθεση.
0: Μία υπόθεση, ναι. Δεν είναι όμως αυτό.
1: Είναι το ακριβώς.
0: Έχει άλλη σημασία η λέξη θεωρία στην επιστήμη.
1: Είναι σχεδόν το αντίθετο από αυτό που περιγράφουμε. Η υπόθεση είναι ένα από τα κομμάτια της επιστημονικής μεθόδου. Πρέπει να κάνουμε μία υπόθεση στην αρχή για να εξηγήσουμε κάτι. Εάν το εξηγήσουμε με επιτυχία και υπάρχει από πίσω και το πείραμα που το υποστηρίζει και υπάρχει και το μαθηματικό υπόβαθρο που το υποστηρίζει και έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον πειραματικά, τότε το λέμε θεωρία. Είναι σαν τη θεωρία που λέγαμε στα μαθηματικά στο σχολείο. Λέγαμε διάβασες θεωρία. Τι εννοούμε, αν διάβασες αυτά που μπορεί να ισχύουν και να μην ισχύει, δηλαδή το πυθαγόριο θεώρημα μπορεί και να μην ισχύει. Προφανώς ισχύει. Αλλά αυτά τα λέγαμε θεωρία. Έτσι ήταν η μαθηματική θεωρία. Αντίστοιχα, υπάρχει η θεωρία σχετικότητας που έχει επιβεβαιωθεί πέρα για πέρα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μελετήσεις το μακρόκοσμο. Η κβαντική θεωρία. Η νευτόνια θεωρία μέσω της οποίας ακόμα εκτοξεύουμε πυράβλους. Άρα τι θεωρία, ρε παιδιά? Δεν είναι ότι έχω μια υπόθεση που μπορεί να δουλεύει και να μην δουλεύει.
0: Και να και μια άλλη παρεξήγηση, την οποία αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο σου, την επισημαίνεις, ότι ακριβώς η νευτόνια θεωρία δεν καταρρίφθηκε, όπως πιστεύουν πολλοί, από τη θεωρία της σχετικότητας. Απλώς η θεωρία της σχετικότητας διεύρυνε την νευτόνια σε κόσμους που δεν είχε ούτε καν αντιληφθεί ο Νεύτωνος την ύπαρξή του.
1: Δεν μπορείς να καταρρύψεις κάτι που δουλεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί η νευτόνια θεωρία μπορεί να μου βρει με τεράστια ακρίβεια με τι ταχύτητα θα φτάσει ένα σώμα μόλις το εκτοξεύσω. Άρα δουλεύει. Άρα δεν μπορείς να το καταρρύψεις. Αυτό που μας έδειξε ο Αϊνστάιν ήταν ότι η νευτόνια θεωρία ήταν ένα υποσύνολο της πραγματικότητας. Αν θες, για συγκεκριμένες μάζες, συγκεκριμένες ταχύτητες, δουλεύει μια χαρά. Και μάλιστα είναι και πολύ πιο εύχριστη από τη θεωρία της σχετικότητας, η οποία είναι μεν πληρέστερη. Δηλαδή, αν θες, ακουμπάει πιο κοντά στα θεμέλια του σύμπαντος, όποια και είναι αυτά, ως φυσική θεωρία. Αλλά η νευτόνια θεωρία είναι πολύ πιο εύχριστη. Δηλαδή, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να εκτοξεύσεις πυράβλους, όπως σου είπα, και για την καθημερινή μας ζωή, για να οικοδομείς μια πόλη, χρησιμοποιείς νεύτωνα. Δεν θα χρησιμοποιήσεις Einstein. Δεν θα δεις δηλαδή τη βαρύτητα ως καμπύλωση του χωροχρόνου, όποτε πάει να πέσει κάτι, όποτε θες να μετρήσεις μια δύναμη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και είναι ακριβώς είναι άλλη τάξη μεγέθους. Δηλαδή, δεν πρέπει να αντιληφθούμε, πριν πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, να αντιληφθούμε λίγο τα μεγέθη. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι το 1900, η αντίληψη που είχαμε για το σύμπαν ήταν ταυτόσιμη με το γαλαξία μας. Το σύμπαν ήταν ο γαλαξίας μας.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Τώρα, πώς έχουμε σήμερα περάσει από το γαλαξία μας σε μια αντίληψη ότι το παρατηρήσιμο σύμπαν, και το παρατηρήσιμο να το βάζω με τεράστια γράμματα, διότι υπάρχει ανεξέλεγκτων διαστάσεων μη παρατηρήσιμο σύμπαν, πέρασε από τον ένα γαλαξία στα 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, όπου κάθε γαλαξίας έχει κατά μέσο όρο 200 δισεκατομμύρια αστέρια, με πολλά από αυτά τα αστέρια το δικό του ηλιακό σύστημα, είναι άλλη τάξη μεγέθους. Και σε αυτή την άλλη τάξη μεγέθους η η Νευτόνια θεωρία απλώς δεν ήταν επαρκής πια για αυτά τα μεγέθη. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε στο βιβλίο σου, το καινούριο σου βιβλίο, το «Για μια νέα φιλοσοφία» του Παύλου Καστανά από τις εκδόσεις Διόπτρα, όπου μπορείς και, όπως λέγανε παλιά σε ένα ανέκδοτο για τον Χατζη Νικολάου, αν θυμάμαι καλά, για τον Νίκο Χατζη Νικολάου, πώς θα ήταν αν είχε ινδιάνικο όνομα. Λοιπόν, ο Παύλος Καστανάς αντίστοιχα, αν είχε ινδιάνικο όνομα, θα ήταν αυτός που βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή

0: του βιβλίου. Και επειδή ακριβώς είπαμε στο προηγούμενο μέρος ότι μέσα σε μόλις 126 χρόνια, τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, περάσαμε από την τάξη μεγέθους του να θεωρούμε το σύμπαν ταυτόσιμο με το γαλαξία μας, περάσαμε σε ένα σύμπαν παρατηρήσιμο 2-3 εκατομμυρίων γαλαξιών, που ο καθένας έχει από 200 δισεκατομμύρια άστρα κατά μέσο όρο. Λοιπόν, σε μια σύλληπτη τάξη μεγέθους, και όπως αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου, μνημονεύεις μάλλον μια ρίση του Carl Sagan ότι αυτό πάνω απ' όλα ήταν ένα μάθημα ταπεινότητας. Μας έβγαλε από το κέντρο της προσοχής. Και δεν ξέρω πόσο καλά ή πόσο στραβά το πήραμε, ότι δεν είμαστε εμείς τα χαϊδεμένα παιδιά της δημιουργίας, δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, ούτε ακόμα και στη γήινη περίοδο, δηλαδή σε αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια, αν το παρατηρήσιμο σύμπαν είναι 13 δισεκατομμυρίων 800 εκατομμυρίων, σχεδόν 14 δισεκατομμυρίων ετών, ο πλανήτης μας είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών. Εγώ, ακόμα και σε αυτή την ιστορία είμαστε το 0,0004% του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι μάθημα είναι αυτό, τι χαστούκι είναι αυτό.
1: Είναι μια σφαλιάρα απίστευτη, νομίζω, και ακόμα και σήμερα να ξεσπονάμε από αυτή τη σφαλιάρα. Και πίσω από πολλές, έτσι, θα έλεγα, υπερφυσικές αντιλήψεις που υπάρχουν ακόμα και ανθρωποκεντρικές, βλέπω την αντίσταση σε αυτό το μάθημα ταπεινότητας που μας έδωσε η αστρονομία. Όμως, για να δούμε και τη θετική πλευρά, από τη στιγμή που τρώμε αυτή τη σφαλιάρα, που ξεκινάμε περίπου στο 1600-1700 με τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα, και αρχίζουμε να εξερευνούμε το σύμπαν και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει εκεί έξω, αν παρατηρήσεις,
0: όταν περνάμε δηλαδή από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα.
1: Στην ουσία, ναι, και, όχι, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι επιτέλους μπορούμε να εξηγήσουμε τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι πια ένας παθητικός δέκτης των ουράνιων φαινομένων που αισθάνεται αδύναμος και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν τι θα συμβεί κτλ. Ξαφνικά, ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει. Και αν μπορεί να εξηγήσει ακόμα και τον ουρανό, που παραδοσιακά ήταν ο χώρος των θεών, ξέρεις, έτσι, και
0: ναι,
1: όχι μόνο
0: κατοικία
1: η κατοικία των θεών, που ξεκινάει αυτό από τους λαούς της Μεσοποταμίας, θεωρούσαν κυριολεκτικά ότι εκεί ήταν οι θεοί, τα άστρα ήταν και οι πλανήτες ήταν θεοί. Περνάμε λοιπόν από αυτό το μοντέλο του ανθρώπου που απλώς δέχεται τις επιρροές του διαστήματος, στον άνθρωπο που μπορεί να κατανοήσει το σύμπαν. Και αυτό που συμβαίνει μετά είναι μια επανάσταση, ανεπανάληπτη νομίζω, για το είδος του Homo sapiens. Δηλαδή, αν δεις την πρόοδο που κάναμε από το 1600 μέχρι σήμερα, μέσα σε 4 μόνο αιώνες, και πάρεις όλη την υπόλοιπη ιστορία του Homo sapiens, θα δεις τάξεις μεγέθους, ας πούμε, μεγαλύτερη πρόοδο. Τι συνέβη, τι στα κομμάτια συνέβη. Υπάρχουν ακόμα και κάτι θεωρίες συνωμοσίας ότι ήρθαν εξωγήινοι και μας βοήθησαν. Δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει αυτά.
0: Πώς δεν τα έχω.
1: Τα λέγανε παλιότερα. Δηλαδή,
0: η Ελοχήμ και η Νεφελήμ.
1: Ναι, ναι, ότι αυτοί, ας πούμε, ευθύνονται. Γιατί όντως όταν τη βλέπεις μοιάζει σχεδόν υπερφυσική αυτή η έκρηξη η οποία συνέβη, η διανοητική. Και η απάντηση είναι η επιστημονική μέθοδος για μένα. Ότι μάθαμε πώς να κουβεντιάζουμε με το σύμπαν. Ενώ προηγουμένως ήμασταν, όπως σου είπα, οι παθητικοί δέκτες. Και μέσα από αυτή την κουβέντα με το σύμπαν γίναμε πολύ ισχυρότεροι διανοητικά και τεχνολογικά, φυσικά.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συνέλθουμε εύκολα. Έχεις στο βιβλίο πολύ αναλυτικά τα βήματα που περάσαμε σε αυτόν τον νέο απέραντο κόσμο, όπως τον περιγράφεις.
1: Ναι.
0: Που και πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί ο μέσος συμπατριώτης μας να αντιληφθεί την τάξη των μεγεθών. Δηλαδή, διάβαζα τις προάλλες και νομίζω το αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο σου, αλλά το διάβαζα και ως είδηση, ότι τα πιο γρήγορα μηχανήματα που έχουμε φτιάξει, που έχουν περάσει από το σύνορο της ηλιόπαυσης, δηλαδή έχουν περάσει τα σύνορα του ηλιακού μας συστήματος, στην ουσία έχουν καλύψει μία μέρα φωτός.
1: Ακριβώς, μία μέρα φωτός.
0: Λοιπόν, και το κοντινότερό μας άστρο από αυτά τα 200 δισεκατομμύρια άστρα του δικού μας γαλαξία, στους 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, το κοντινότερό μας άστρο, το εγκύτερος του Κεντάβρου, είναι στα 4 έτη φωτός.

0: Τέσσερα χρόνια. Εμείς έχουμε καλύψει μια μέρα. Με το πιο γρήγορο μέσο μας.
1: Ο πρωταγωνιστής στο σύμπαν είναι
0: και
1: το κενό.
0: Αν θυμάμαι καλά, ναι. Και αν θυμάμαι καλά, χρειαζόμαστε γύρω στα 50.000 κάπου εκεί γήινα χρόνια για να φτάσουμε.
1: Για να φτάσει στον εγκύτερο. Ακόμα και τα πιο γρήγορα οχήματά μας. Πράγματι. Είναι πολύ
0: το
1: δύσκολο.
0: Κενό, πες, ναι, είναι ότι είναι όλο κενό. Αυτό είναι άδειο. Κυρίως είναι άδειο.
1: Είναι άδειο. Αν δεις τους πλανήτες σε επίπεδο ηλιακού συστήματος, συνήθως τους ζωγραφίζουμε έτσι μεγάλους και πολύχρωμους και ωραίους. Είναι κουκιδίτσες, είναι ψίχουλα. Ψίχουλα γύρω από ένα φωτεινό ψιχουλάκι. Και όσο πας πιο μακριά, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Κενό, κενό και περισσότερο κενό. Οπότε γι' αυτό λέω και στο βιβλίο ότι ο πρωταγωνιστής είναι οι αποστάσεις τελικά και όχι οι μεγάλες μάζες, ούτε οι δυνάμεις, ούτε τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο θίγεις, θα προσπαθήσω να καλύψω όσο δυνατόν περισσότερα σε πολύ λίγο χρόνο, είναι το κατά πόσο αυτό το πανάρχαιο ερώτημα, το κατά πόσο είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Που αν ήταν ένα πολύ βαρύ ερώτημα τον καιρό που φανταζόμασταν ότι είμαστε εμείς και οι 7-8 πλανήτες, πόσους ξέραμε, 5-6 νομίζω, ναι, ξέραμε, ναι, ναι, στην αρχαιότητα, πόσο διευρύνθηκε αυτό σε βάρος όταν μάθαμε ότι έχουμε έναν ολόκληρο γαλαξία μέσα στον οποίο βρισκόμαστε και πόσο με τα 200 δισεκατομμύρια άστρα και πάει λέγοντας. Ποια είναι η επιστημονική προσέγγιση του μόνη στο σύμπαν? Γιατί φαντάζομαι ότι η επιστήμη δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά. Νομίζω ο Άρθουρ Κλάρκ, δεν είμαι σίγουρος, είχε πει ότι και οι δύο απαντήσεις είναι τρομακτικές.
1: Είναι τρομακτικές, ναι.
0: Είτε είμαστε μόνοι είτε δεν είμαστε.
1: Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν όταν λέμε είμαστε μόνοι στο σύμπαν αναφερόμαστε γενικά σε ζωή ή σε νοημοσύνη, που είναι τελείως άλλη ιστορία το ένα από το άλλο, έτσι. Σε ό,τι αφορά τη ζωή, νομίζω αν οι περισσότεροι αστροφυσικοί θα σου απαντήσουν ότι θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει κι αλλού ζωή. Ξέρουμε ότι το 20% των αστέρων έχουν τουλάχιστον ένα πλανήτη στην κατοικήσιμη ζώνη τους. Εκεί που μπορεί να υπάρξει δηλαδή νερό σε υγρή μορφή. Και βλέποντας την ιστορία της Γης, ότι μόλις εμφανίστηκε νερό σε υγρή μορφή, εμφανίστηκε και η ζωή, λέμε, τι, μόνο εδώ θα συνέβη αυτό το πράγμα, θα ήταν απίθανο. Εξάλλου, τα ίδια υλικά που υπάρχουν στη Γη υπάρχουν παντού. Ναι. Δεν έχει κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό η Γη. Αυτό όμως νομίζω δεν μας ικανοποιεί τόσο πολύ. Δηλαδή, αν σου πω ότι βρήκαμε βακτήρια σε έναν μακρινό πλανήτη, εντάξει, για μένα θα είναι κάτι καταπληκτικό, θα είναι κάτι υπέροχο και για τους βιολόγους, υποθέτω. Αλλά όταν λέμε είμαστε μόνοι στο σύμπαν, στην πραγματικότητα αναρωτιόμαστε αν υπάρχει και κάποια άλλη μορφή ζωής που τα καλοκαιρινά βράδια κάθεται στην όποια παραλία έχει σε εκείνο τον πλανήτη. Και αναρωτιέται τα ίδια που αναρωτιόμαστε και εμείς. Δηλαδή, άραγε υπάρχουν κάποιοι άλλοι εκεί έξω. Πήρα λοιπόν την αφορμή με αυτό το ερώτημα για να εξετάσω κάτι άλλο. Σε αυτό το βιβλίο δεν εξετάζω το αν υπάρχει εξωγήινη ζωή. Αυτό το είδαμε στο προστάστρα. Εδώ κοιτάω πώς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τους εξωγήινους πολιτισμούς και κατ' επέκταση τι λέει αυτό για μας. Δηλαδή, τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε? Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τώρα, αν σου πω, βγάλει ένα χαρτί και φτιάξει ένα σχέδιο για ένα εξωγήινο πολιτισμό για να τους πεις ποιοι είμαστε, τι θα βάλεις εκεί μέσα?
0: Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε το ανέκδοτο το σχετικό. Ζωγράφισε ένα σκύλο και δείχτωσε κάποιον που δεν έχει δει ποτέ σκύλο και δεν ξέρει τι είναι ο σκύλος. Δηλαδή, είναι ένα είδος τυφλότητας, μεταφοράς μιας τυφλότητας. Με τον ίδιο τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι η εικόνα μέχρι στιγμής των μηνυμάτων που έχουμε μεταφέρει με αυτά τα σκάφη που έχουμε κατασκευάσει είναι μάλλον ψευδής, ότι είμαστε κάποιοι πολύ φιλιρινικοί τύποι, αγαπησιάριδες.
1: Ακριβώς. Εκπέμπουμε τη ρομαντική πλευρά μας, γιατί αυτοί που
0: πώς
1: τα φτιάχνουν.
0: Τη wannabe πλευρά μας.
1: Τη wannabe, διότι είχε τον Σέιγκαν, είχε τον Drake, είχε τους άλλους μεγάλους αστρονόμους και αστροφυσικούς, οι οποίοι είναι ρομαντικοί από τη φύση τους. Οπότε έχεις εκφράσει τα πιο υψηλά, ας πούμε, ιδανικά και τις αρετές του ανθρώπινου είδους. Την ειρήνη, την ανάγκη για γνώση, την επιστημονική πλευρά της ανθρωπότητας, την αγάπη για τη φύση, την τέχνη και όλα αυτά τα πράγματα. Και αν μας επισκεφθεί ο παραλήπτης αυτού του μηνύματος, θα πει δεν μπορεί να είναι αυτή το στυλ, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή εδώ. Θα δούμε, ας πούμε, πόσα ξοδεύουμε για στρατιωτικά, που δεν υπάρχει ούτε μια κουβέντα για στρατιωτικά προφανώς στα μηνύματα που στέλνουμε στο διάστημα. $1-3 εκατομμύρια Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, όταν στο διάστημα βάζουν 20-25 δις. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, αμεληταία ποσότητα. Θα έρθουν λοιπόν εδώ πέρα οι παραλήπτες και θα πούνε: μάλλον κάναμε λάθος πλανήτη, λάθος διεύθυνση. Λάθος τα ερμηνεύσαμε όλα αυτά.
0: Ή τι τρομεροί ψεύτες ήταν αυτοί οι τύποι που μας στείλανε τόσο παραπλανητικές ιδέες. Αλλά συγγενές ερώτημα που θέτεις μέσα στο βιβλίο σε σχέση με το αν είμαστε μόνοι και με το πώς θα προσλάβουν την εικόνα που θέλουμε να δώσουμε οι εξωγήινοι. Συγγενής ανησυχία που έχει εκφραστεί από πολλούς και από επιστήμονες, από τον Hawking ας πούμε για παράδειγμα, είναι κατά πόσο είναι σοφό να δίνουμε το στίγμα μας, κατά πόσο είναι σοφό να λέμε ότι, και πάλι με βάση την ανθρωπομορφική εμπειρία μας και την ανθρωπομορφική αντίληψή μας, ότι εμείς όποτε πηγαίναμε σε νέα εδάφη από ναι. την Αμερική μέχρι οπουδήποτε
1: οι ισχυροί καινούργιο. Επικρατούσαν κόντρα στους
0: αδύναμους και σφάζαμε απλώς ναι, ναι. θεωρούσαμε ναι. αμελητέα όσους δεν τους κυριολεκτικά δεν τους καθαρίζαμε με τις αρρώστιες που φέρναμε
1: ναι,
0: και μόνο
1: σωστό, σωστό.
0: Ερήμην μας στους παρθένους οργανισμούς τους, τους υπόλοιπους τους φάζαμε κανονικότατα. Με αυτό το κριτήριο ο Hawking είχε πει λίγο πριν πεθάνει ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ανοίγαμε την όρεξη ενός επιθετικού και ανώτερου πολιτισμού εξωγήινου αν τους προσφέραμε στο πιάτο τον εαυτό μας. Εκεί δίνεις μια πολύ ωραία απάντηση του ότι ναι, δεν έχουμε και πολύ ενδιαφέρον από άποψη ούτε μεταλλευμάτων που θα βρούνε, δεν θα τα βρουν αλλού, ούτε κάποιο λόγο ναι, πέρα ξέρεις, από καθαρό σαδισμό του να θελήσουν να μας εξολοθρέψουν.
1: Είναι ωραία όλα αυτά για ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ότι έρχονται οι εξωγήινοι και θέλουν να κλέψουν τα πολύτιμά μας μέταλλα, το νερό, τον αέρα, δεν ξέρω τι, αλλά ότι
0: με
1: υπάρχει
0: φοβερά ποσοστά ενέργειας ναι, που ναι, πρέπει το να ξοδέψουν για να έρθουν
1: βέβαια,
0: και
1: για να
0: γυρίσουν κιόλας πίσω.
1: Σαφέστατα, στην πραγματικότητα ό,τι υπάρχει στη Γη υπάρχει παντού, παντού στο γαλαξία. Δεν υπάρχει έννοια του σπάνιου κοιτάσματος που οδήγησε σε πολλούς πολέμους εδώ, ίσως και στους περισσότερους. Έτσι, στη,
0: ναι, δεν υπάρχει κίνητρο για κονκισταδόρες του διαστήματος.
1: Μπράβο, δηλαδή. Δεν έχεις κανένα λόγο να ξοδέψεις τόση ενέργεια για να πας να κατακτήσεις τι. Πριν λέγαμε ότι είναι ένα ψυχολάκι ένας πλανήτης, έτσι, μες στο διάστημα. Να ταξιδέψεις τώρα έτη φωτός, δεκάδες έτη φωτός, για να φτάσεις να πάρεις τι, λίγο σίδηρο παραπάνω. Δεν βρίσκω κανένα νόημα σε όλο αυτό. Εξάλλου, η κύρια πηγή ενέργειας για κάθε ηλιακό σύστημα είναι ο ήλιος τους. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν. Όπως σου είπα, όλα αυτά είναι τώρα για κατανάλωση σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Άσε που υπάρχει και ένα άλλο θέμα, αγαπητέ Πέτρο, ότι τη θέση μας την έχουμε προδώσει, είτε στείλουμε τα μηνυματάκια με τα Voyager είτε όχι, τη θέση μας την έχουμε προδώσει.
0: Με τα ραδιοσήματα που εκπέμπουμε είναι από τις ραδιοφωνικές μας συσκευές, ήδη από τις αρχές του, όχι από τις αρχές, από το Μεσοπόλεμο ας πούμε.
1: Ωραία, ναι. Αφενός είναι αυτά τα οποία δραπετεύουν θέλουμε δεν θέλουμε τα σήματα. Αφετέρου, ο εξωγήινος επιστήμονας που θα μελετήσει τη Γη θα διαπιστώσει όχι μόνο ότι υπάρχει ζωή βλέποντας την ατμόσφαιρα, αλλά ότι υπάρχει και βιομηχανία. Θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα βλέποντας τη χημική ισορροπία ή μάλλον ανισορροπία που έχουμε δημιουργήσει. Οπότε, τουλάχιστον τα μηνύματά μας λένε ότι είμαστε ειρηνικοί. Δηλαδή, εγώ το βλέπω θετικά. Ξέρουν ότι κατοικούμε εδώ, βλέπουν ότι ερχόμαστε και ειρηνικά. Κάτι ναι. είναι και αυτό.
0: Απλώς έχουμε το βίτσιο να σφαζόμαστε μεταξύ μας.
1: Ναι, απλώς αυτό δεν το λέμε παρά έξω. Έτσι μένει εδώ μεταξύ μας.
0: Δεν το λέμε, είναι το μυστικό μας. Σε μια άλλη ενότητα του βιβλίου σου, μιλάμε πάντοτε για το πολύ συναρπαστικό καινούριο βιβλίο του Παύλου Καστανά, για μια νέα φιλοσοφία που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μιλάς για την παράξενη φύση της πραγματικότητας, ναι. δηλαδή ότι την πραγματικότητα δεν την αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα με τον ίδιο τρόπο, όλα τα ζώα δεν βλέπουν, δεν είναι στο ίδιο φάσμα Σωστή. Να αντιλαμβάνονται, αλλά μερικά ζώα ας πούμε δεν αντιλαμβάνονται καθόλου το κόκκινο και βλέπουν άλλα φάσματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εμείς. Και ταυτόχρονα και η αίσθηση του χρόνου, πώς βιώνουμε το χρόνο. Τι σημαίνει παρελθόν, τι σημαίνει, ναι. ξέρεις που στη γήινη κλίμακα λίγο πολύ τα έχουμε βάλει στη σειρά, παρελθόν, παρόν, ναι. μέλλον. Τα πράγματα μπλέκουν στις μεγάλες διαστάσεις και στις μεγάλες αποστάσεις. Και στην πραγματικότητα, όταν βλέπουμε τον ουρανό, βλέπουμε το παρελθόν του ουρανού. Δεν βλέπουμε.
1: Ακριβώς.
0: Το παρόν. Και μάλιστα, δεν υπάρχει παρόν
1: και μάλιστα δεν βλέπεις ένα παρελθόν όταν κοιτάς τον ουρανό.
0: Πολλά παρελθόντα.
1: Βλέπεις χιλιάδες διαφορετικά παρελθόντα ανάλογα με την απόσταση του κάθε άστρου. Είναι σαν να τα βλέπεις σαν μικρά ρολογάκια που το κάθε ρολόι δείχνει τελείως άλλη χιλιετία, ας πούμε, ή αιώνα.
0: Ναι, και εγώ φαντάζομαι πολλές φορές ότι αν κάποιο αστέρι με φοβερό, κάποιος πλανήτης με κάποιο υπερσύγχρονο, με τα δικά μας δεδομένα απλησία στο πολιτισμό, απέχει από μας, ξέρω εγώ, 60 εκατομμύρια, 62, 65 εκατομμύρια έτη φωτός, βλέπει δεινόσαυρους ξαφνικά.
1: Θεωρητικά θα βλέπει δεινόσαυρους, ναι, πραγματικά έτσι είναι. Βέβαια, για να μπορούσαν να δουν τι συμβαίνει στη Γη από αυτή την απόσταση, μπορεί να θέλει ένα τηλεσκόπιο στο μέγεθος ενός ηλιακού συστήματος.
0: Ναι,
1: και η φυσική μας βάζει κάποια όρια. Αλλά ναι, θεωρητικά είναι ακριβώς αυτό που λες. Όσο πιο μακριά βρίσκεσαι, τόσο πιο πίσω στο παρελθόν κοιτάς.
0: Και στις δικές μας αποστάσεις, δηλαδή από την απόσταση του ήλιου, βλέπουμε πόσο, ένα τέταρτο.
1: 8,3 λεπτά είναι. Αλλά ας πούμε μέχρι τον Ποσειδώνα. Το φως του ήλιου κάνει 4 ώρες και 10 λεπτά. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, έτσι είναι.
0: Οπότε ο Ποσειδόνιος βλέπει 4 ώρες πριν από μας.
1: Ναι, και εάν έκλεβες τον ήλιο, αν τον εξαφάνιζες με κάποιο μαγικό τρόπο, ο κάτοικος του Ποσειδώνα θα το καταλάβαινε 4 ώρες μετά.
0: Ναι.
1: Πράγματι. Άρα η αίσθηση του τώρα και η έννοια του τώρα, εδώ μεταξύ μας μπορεί να έχει κάποιο νόημα. Στις συμπαντικές αποστάσεις δεν έχει νόημα,
0: ναι,
1: το τώρα.
0: Ναι.
1: Το άλλο τώρα που είπες σχετικά με την φύση της πραγματικότητας και το αν κατασκευάζουμε την πραγματικότητα μέσα στο νου μας ή αν υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει κάποια αντικειμενική πραγματικότητα. Διαφορετικά η επιστήμη δεν θα είχε αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται προσπαθεί να βρει τις θεμελιώδεις αρχές του σύμπαντος.
0: Δεν ισχύει από επιστημονική άποψη, δεν ισχύει ο σωληψισμός. Δεν ισχύει ότι ο κόσμος υπάρχει μονάχα μες στο κεφάλι μου.
1: Ακριβώς, ούτε ότι μπορώ εγώ να αποφασίσω ανά πάσα στιγμή πώς λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι.
0: Αλλά ο κόσμος αναδιαμορφώνεται μέσα στο κεφάλι μου και ανάλογα.
1: Σωστά.
0: Αν έχω το κεφάλι ενός πιθήκου, ενός σκύλου ή ενός, δεν ξέρω, μιας νυφίτσας, μπορεί να βλέπω διαφορετικά τον κόσμο.
1: Σωστά, φτιάχνω μοντέλα της πραγματικότητας και όσο πιο καλά είναι αυτά τα μοντέλα, τόσο πιο ικανός είμαι να προσαρμοστώ στο περιβάλλον και να επιβιώσω. Νομίζω αυτό έκανε το Homo sapiens να ξεχωρίσει τελικά. Το μοντέλο που μπορείς να φτιάξεις για τον κόσμο. Εμπεριέχει και πάρα πολλά λάθη. Ας πούμε, λέμε ότι ένας στίχος είναι συμπαγής, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεις, είναι κυρίως άδειος χώρος. Έτσι. Ο χώρος μεταξύ των ατόμων είναι κενό σε μεγάλο βαθμό. Εκεί λοιπόν, για να καταλάβουμε τι ισχύει στην πραγματικότητα, ποια είναι η θεμελιώδης φύση του σύμπαντος, από τη μία έχουμε την εμπειρία, αλλά από την άλλη έχουμε το διορθωτικό φακό της επιστήμης, την επιστημονική μέθοδο, και μας βοηθάει να φτιάξουμε τελικά ένα πολύ ακριβές μοντέλο για τον κόσμο.
0: Ναι. Και σε μια άλλη ενότητα που τώρα προσπαθώ να συνδυάσω τις ενότητες,
1: ναι, ναι,
0: γιατί έχουν μείνει πάρα πολλές ενότητες, βλέπουμε ότι απέναντι σε όλο αυτό το μοντέλο της επιστήμης βρίσκεται ο ανορθολογισμός στον 21ο αιώνα. Έχουμε μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή,
1: ναι, ναι,
0: για τις κορυφαίες εκφάνσεις του ανορθολογισμού, την αστρολογία, την άρνηση προσελήνωσης στη σελήνη, την επίπεδη γη, την ουφολογία. Υπάρχει και φυσικά το brain rot αντίστοιχα, το οποίο, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή στα smartphone, είναι και μία από τις ασθένειες των smartphone.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή το πώς το brain rot, η εγκεφαλική σύψη, πώς φτάσαμε στο σημείο αυτά τα κοψοτεχνήματα, τα αριστουργήματα πολλών επιστημονικών κλάδων σε συνδυασμό να τα χρησιμοποιούμε με τον πιο άχρηστο και τον πιο ηλίθιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Και να καταστρέφουμε και τη δικιά μας αντιληπτική ικανότητα. Σε ένα άρθρο που γράψα πρόσφατα έβαλα μάλιστα και ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, εκεί όπου αναφέρεσαι στο ότι με τις μελέτες που έχουν γίνει παγκοσμίως έχουμε χάσει μια δεκαετία, μια διανοητική δεκαετία ικανότητας τα τελευταία χρόνια.
1: Ενώ έβλεπες να υπάρχει μια βελτίωση στις δεξιότητές μας, ξαφνικά αυτό έχει γίνει επίπεδο, έχει γίνει flat, και υπάρχει και πτώση σε κάποιες νεότερες γενιές. Βλέπουμε,
0: ναι,
1: πτώση, δηλαδή σε δεξιότητες που τις θεωρούσαμε πολύ βασικές. Κατανόηση κειμένου, γλωσσική δηλαδή ικανότητα, ας πούμε, μαθηματικά κτλ. Μιλούσα και με ένα φίλο πρόσφατα πάνω σε αυτό, ο οποίος έπιασε το βιβλίο μου να το διαβάσει και συνειδητοποίησε διαβάζοντάς το πόσο καιρό είχε να κάτσει μόνος του με τον εαυτό του και να διαβάσει ένα βιβλίο στην ησυχία του.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παρομοίασα εγώ έτσι όπως μου το περιέγραψε με ψυχοθεραπεία. Ότι όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, ακούς τη φωνή σου και τη φωνή του συγγραφέα φυσικά, αλλά κάνεις ένα εσωτερικό διάλογο. Λοιπόν, το περιεχόμενο των κινητών πλέον, ειδικά στα social media, αυτό το καταιγιστικό περιεχόμενο που εναλλάσσεται διαρκώς.
0: Ναι, το σκρολάρισμα.
1: Το σκρολάρισμα αυτό δεν σου επιτρέπει να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου και να ακούσεις λίγο την εσωτερική σου φωνή. Που ήταν πολύ βασική λειτουργία του ανθρώπου, ναι, αυτό για τα περισσότερα χρόνια, έτσι.
0: Και έχει και ένα, πάλι που έχουν γίνει έρευνες, υπάρχει μια τεράστια διαφορά πλέον στο πώς εντυπώνονται οι πληροφορίες σε σένα. Δηλαδή αυτό το ρευστό δεν προλαβαίνει, δεν έχει το χρόνο, το ζωτικό χρόνο να εντυπωθεί στη συνείδησή σου. Στην ουσία περνάνε κάποιες εικόνες οι οποίες μένεις άγραφο χαρτί και γι' αυτό ακριβώς έχεις και τη διάχυση προσοχής και έχεις και τη χαμηλή αντιληπτική ικανότητα.
1: Σωστά.
0: Πολλές φορές ένα άλλο θέμα που θίγει στο βιβλίο και τώρα τα λέω μόνο έτσι επιγραμματικά, ναι, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς έχουμε μόνο 50 λεπτά τα οποία έχουν ήδη περάσει. Μια άλλη ψευδαίσθηση που δημιουργείται με το λίγο χρόνο, τον απειροελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ως έμβια όντα, ως άνθρωποι, ως αυτά τα 80-90 χρόνια, πόσα, ούτε σκόνη της σκόνης διαστρικού χρόνου, μας δίνεται η εντύπωση μιας ψευδούς αρμονίας στο σύμπαν. Ναι. Ενώ πρόκειται για ένα πεδίο μάχης στην πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, τεράστιες δυσαναλογίες, δυσαρμονίες.
1: Τίποτα δεν μένει σταθερό, τα πάντα αλλάζουν, που έλεγε και ο Ηράκλητος, και αυτό η κοσμολογία και η αστροφυσική μας το επιβεβαιώνει με κάθε τρόπο.
0: Για να κλείσω, θέλω να κλείσω με τον αισιόδοξο τρόπο κόντρα σε όλα που τι να τον πω, ηρωικό μηδενισμό, κάπως έτσι θα τον έλεγα, εντάξει, δικιά μου εκτίμηση αυτή, ότι η μόνη διέξοδος, αν θέλεις, προς τα φανερά πλέον αδιέξοδα στα οποία οδηγούμαστε και στην αυτοκαταστροφική μας μανία, η οποία μπορεί να θέσει τίτλους τέλους πολύ νωρίτερα από τα 1 δισεκατομμύρια χρόνια που ο ήλιος μας θα γίνει ένας τεράστιος γίγαντας και θα μας κάψει.
1: Σε ένα δις δεν θα γίνει κόκκινος γίγαντας, απλώς θα έχει θερμανθεί αρκετά.
0: Θα έχει θερμανθεί, ναι, στα 5 δισεκατομμύρια.
1: Στα 5 δις είναι το τέλος. Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα τα επισπεύσουμε σε πολύ μικρότερους χρόνους την αυτοκαταστροφή μας.
1: Πάντως, Πέτρο, να πω κάτι.
0: Αυτό που λες, που είναι η θετική διάσταση, είναι ότι η μόνη μας ασπίδα σε αυτό, το μόνο μας ανάγχωμα, είναι η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Όσο θα αναλώνεται σε εμφύλιους πολέμους στην πραγματικότητα, αν δεις την ανθρωπότητα ως μία φυλή.
1: Και αν καταλάβεις ότι είμαστε στον κόκο σκόνης που λέγαμε προηγουμένως και καθόμαστε μεταξύ μας τώρα και μοιράζουμε πόσα κομματάκια από τον κόκο σκόνης θα έχει ο ένας και ο άλλος, όταν θα έχουμε σοβαρές προκλήσεις στο μέλλον. Η ενοποίηση γίνεται αναγκαιότητα. Δεν θα μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο είδος εάν συνεχίσουμε να συγκρούμαστε, πόσο μάλλον με αυτή την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Να πούμε τώρα, επειδή είπαμε πιο πολύ τα πρώτα κεφάλαια, να πούμε στους ακροατές ότι είναι ένα αισιόδοξο στην πραγματικότητα βιβλίο.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: εστιάζαμε σε αυτά που μας απασχολούν.
0: Δώσαμε μια ψευδή εικόνα, φίλοι ακροατές του βιβλίου.
1: Εγώ θα λέγω ότι είναι ρομαντικός ορθολογισμός. Μπορείς να σε ορθολογιστείς, μπορεί να βασίσεις την επιστήμη και να διατηρήσεις ένα ρομαντισμό και μια ελπίδα για το μέλλον.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή μιλάς και για τη φιλοσοφία, είναι για μια νέα φιλοσοφία το βιβλίο, μιλάς και για την ουτοπική κατάσταση στην οποία πρέπει να πάμε, δηλαδή ακριβώς, να πάψει να είναι ουτόπος και να γίνει τόπος, αλλά δεν κρύβεις όλες τις εκφάνσεις της δυστοπίας. Δεν κρύβεις όλες τις ενέδρες και όλα τα που ελοχεύουν στην πορεία μας και απλώς λες τους αγαπητούς φίλους οι οποίοι δεν θέλουν να μας ακολουθήσουν και θέλουν να μείνουν δεμένοι με τις αιμονές τους, απλώς να μην εμποδίζουν την έλευση του οχήματος προς το μέλλον.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην οδό Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλυθέα. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την πυροσβεστική. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχει κάποιο άτομο μες στο διαμέρισμα, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε πριν από λίγο ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα και έναν τραυματία. Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αριστίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χαροκόπου, στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησαίος και στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελάου. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Οι συνεχείς έλεγχοι και τα μέτρα πρόληψης οδήγησαν στο να συλληφθούν άτομα που φέρονται να ευθύνονται για φωτιές που ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε διαφορετικά σημεία της χώρας. 6 άτομα έχουν ήδη πέσει στα χέρια των αρχών για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνοιας το μεσημέρι. Ο 40χρονος φέρει εγκάβματα στα χέρια, τον τράχυλο καθώς και αναπνευστικά εγκάβματα. Αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσιου νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν ακόμα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι την ώρα που φόρτιζε. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφου στο Τομπλέν, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί Εσέ της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβη στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμα μία πτώση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν το Βέλγιο χθες βράδυ, έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο οχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς, έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθά ανοιχτή για τον ίδιο και την παραταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για τη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει τη ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, ανακοίνωσε η Θοδώρα Τζάκρη, παρετούμενη από τη θέση της αντιπροέδρου και από μέλους του κόμματος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στο Στέφανο Κασελάκη. στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτου ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει το δρόμο για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι κυρίως κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότερο από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα, δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μαρίγανος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.

Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Έφτασε η ώρα της εβδομάδας να μιλήσουμε για τους συγκατοίκους μας, να χαρούμε που τους έχουμε και να λυπηθούμε για τα δέσποτα που τόσο και τόσα υποφέρουν στο δρόμο. Βλέπεις, αυτά πάνε πακέτο. Δεν μπορείς να νοιάζεσαι μόνο για το σκύλο και τη γάτα σου και να διαφορείς για τα υπόλοιπα. Η συγγραφέας Alice Walker έχει πει: «Η γάτα μου έζησε μια πολύ δύσκολη ζωή πριν να συγκατοικήσουμε. Έχει ένα σπασμένο δόντι και ένα άλλο αρκετά μακρύ από την άλλη πλευρά στο στόμα της. Έχει δόντια που κρέμονται. Κάποιος μπορεί να την κοιτάξει και να πει: Μα τι χάλια δόντια. Εγώ την κοιτάζω και βλέπω την απόλυτη τελειότητα, τη γοητευτική τελειότητα της ατέλειάς της. Μου δίνει τόσες πολλές πληροφορίες για την προηγούμενη ζωή της, μα και για το χαρακτήρα που έχει διαμορφωθεί». Ο Αμερικανός συγγραφέας και αρθρογράφος David McAllister Barry είχε πει: «Μπορείς να πεις οποιαδήποτε ανοησία σε ένα σκύλο και αυτός θα σε κοιτάξει σαν να λέει: Θεέ μου, έχεις δίκιο, εγώ θα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό». Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

παραπονιά. Πολλές κουβέντες, πολλές αναρτήσεις, πολλής ο θυμός δικαιολογημένα για το σκυλάκο στη γαστούνη τη Σύση που την πάτησε η 60χρονη. Αυτό το βίντεο είναι τόσο ξεκάθαρο για τις προθέσεις της ή την ανικανότητά της να οδηγεί, οπότε είναι δημόσιος κίνδυνος. Και είδα ανάρτηση στο εικονικό καφενείο, πες το και Facebook εσύ αν σε βολεύει, που ανέφερε ότι επικυρήσουν με 5.000 ευρώ τον άνθρωπο που ανέβασε το βίντεο, αν είναι δυνατόν, να κρυφτεί κοντζάμ κακούργημα κάτω από το χαλί. Κατά τα άλλα, βεβαιώθηκε χθες, προχθές, διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για τη θανάτωση του ζώου. Αναμένεται η ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με το νόμο 4830 του 2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

0: Ήδη είναι ο καιρός που ετοιμάζονται ταξίδια. Ταξίδια μετά του συγκατοίκου, αναλόγως τι είναι ο συγκατοίκος βέβαια. Η ερώτηση την οποία έχω να κάνω στην κυρία Αργυρό Μαρία Βενιού, η οποία είναι σύμβουλος συμπεριφοράς ψυχολογίας, ευζωίας και εκπαίδευσης σκύλων, βεβαίως είναι θετική εκπαιδεύτρια και έχει ιδρύσει και την Κοινή Ύπαρξη. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αρέσει στα ζώα συντροφιάς το ταξίδι? Κυρία Βενιού, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καπλάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα απολαμβάνω πάρα πολύ τις συζητήσεις μας.
0: Μου ήρθε αυτή η ερώτηση κάποια στιγμή. Εμείς πολύ χαιρόμαστε να κάνουμε όποτε μπορούμε και αν μπορούμε κάποια ταξίδια. Άραγε στους συγκατοίκους μας αρέσει αυτό?
1: Βέβαια, είναι μια ερώτηση έτσι και απορία που και πολλοί μαθητές μου την έχουν. Mm-hmm. Και σήμερα μάλιστα άνοιξα και ένα κανάλι στο Instagram και έβαλα ένα poll, έτσι, μια δημοσκόπηση. Mm-hmm. Το τι σας αγχώνει πιο πολύ σε σχέση με τα ταξίδια, και όλοι απάντησαν το ίδιο το ταξίδι, δηλαδή μετακίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Αμέσως μετά και το εάν θα αρέσει το σκύλο μας εκεί που θα πάμε, το εάν θα είναι έτσι χαλαρός με τους ίδιους και τους καινούργιους ανθρώπους. Γιατί όντως πάρα πολλά σκυλιά αυτή την αλλαγή περιβάλλοντος μπορεί να τη φοβούνται, να τους αγχώνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι φυσικά κάτι που δεν μπορούμε 100% να το ξέρουμε για όλα τα ζώα, γιατί το κάθε ζωάκι είναι διαφορετικό. Αλλά
0: μήπως υπάρχουν κάποιες φυλές που είναι λίγο πιο ταξιδιάρικες σε σχέση με άλλες?
1: Φιλία, όχι, δεν θα το έλεγα, αλλά σίγουρα υπάρχουν συγκεκριμένες προσωπικότητες που τους αρέσει αυτή η αλλαγή παραστάσεων. Ωραία. Και αναλόγως και από το εάν το έχουν έτσι συνηθίσει από όταν είναι μικρά. Mm-hmm. Εξαρτάται, δηλαδή πολλά σκυλάκια που μπορεί να έχουν στρες στην καθημερινότητα, φοβικά τέτοιου είδους σκυλάκια που φοβούνται πολύ και στην πόλη, μπορεί και να τους ανανεώσει πάρα πολύ το να πάνε ένα ταξίδι κάπου στην εξοχή. Σχετικό.
0: Α, θα τους κάνει καλό, γιατί νόμιζα ότι τα φοβικά μπορεί να είναι ακόμα πιο ανασφάλεια να νιώθουν στην περίπτωση ενός ταξιδιού.
1: Μπορεί κατά τη διάρκεια λίγο να δυσκολευτούν, που τάξει, εκεί υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε.
0: Πώς τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Μπορούμε να κάνουμε σίγουρα μία προετοιμασία και με κάποια συμπληρώματα διατροφής, έτσι, με κάποια σκευάσματα που μπορεί να ρίχνουν λίγο το στρες, όχι να κινηθεί το ζώο εννοείται, αλλά να υπάρξει μία υποστήριξη του οργανισμού για τη διαχείριση του στρες. Και αναλόγως τώρα αν το ταξίδι μας είναι με πλοίο ή με αυτοκίνητο, προσαρμόζουμε λίγο τη διαρρύθμιση και το πού θα βάλουμε το ζωάκι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν μπορούμε δηλαδή, ας πούμε, στο πλοίο να κλείσουμε καμπίνα, θα είναι πολύ καλό. Αλλιώς αν είναι το ταξίδι με το αυτοκίνητο, να κάνουμε συχνές στάσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι τέτοιοι.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να το βοηθήσει στο άγχος, στην ανασφάλεια, σε όλα αυτά τα οποία είναι πολύ πιθανό να νιώσει? Όχι απαραίτητα με το αυτοκίνητο, έχουμε δει πάρα πολλά σκυλιά να το χαίρονται. Το πλοίο είναι λίγο αλλιώς, και ιδιαίτερα τέτοιο καιρό που έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι λίγο στριμωγμένα αν δεν υπάρχει καμπίνα, pet καμπίνα να έχει κλείσει ο συνοδός του σκύλου. Είναι κάπως αλλιώς, και βέβαια με αεροπλάνο είναι τελείως διαφορετικό και στις συνθήκες, και έχει να κάνει με το μέγεθός του, με πολλά πράγματα για το πώς θα ταξιδέψει. Είναι δε από το, με τον τελευταίο αυτό τον νόμο 4830, πλέον είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις και τα ταξίδια, τουλάχιστον με πλοίο.
1: Μπορεί να έχουμε και ένα δικό μας κουτάκι box, το οποίο θα έχουμε κάνει και λίγο εξάσκηση με το σκύλο από πριν για αυτό, εάν είναι ένα σκυλάκι το οποίο δεν είναι πολύ κοινωνικό, έτσι, γιατί πάντα εξαρτάται από το χαρακτήρα αυτό του σκύλου που έχουμε. Και μπορούμε έτσι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ας πούμε, να είναι εκεί το σκυλάκι και να έχουμε ψεκάσει ενδεχομένως και με λίγες φερορμόνες, που βοηθάει αυτό να στείλει έτσι σήματα στο σκυλάκι ασφάλειας, και να καλύψουμε από πάνω το box. Άλλα σκυλάκια βέβαια το απολαμβάνουν να είναι με κόσμο, οπότε είναι καλύτερο να είναι ελεύθερα στο κατάστρωμα. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά το ζώο μας.
0: Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Και το πόσο μας ακολουθεί εύκολα και μας ακούει και πείθεται ότι είμαστε. Εμείς είμαστε και θέλουμε το καλό του εκεί, ειδικά για τα σκυλιά. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε σε λίγο για τις γάτες. Είναι λίγο πιο δύσκολα νομίζω τα πράγματα. Τα σκυλιά πείθονται, μας ακολουθούν. Μπορεί να ταλαιπωρούνται λίγο στην περίπτωση πολυκοσμίας ή ξέρω εγώ κάτι λάθος στο εισιτήριο. Θα τα πω σε λίγο ότι παρότι δεν πληρώνουν εισιτήριο τα ζώα, έστω και το μηδενικό είναι κάτι που πρέπει να έχουν. Είναι διάφορα τέλος πάντων ευκαιρίες που μπορεί να αγχωθεί ή να, ξέρω εγώ, να γαυγίσει, να αντιδράσει, να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι σημαντικό όταν, εάν τυχόν υπάρξει κάποια αντίδραση ή κάτι τέτοιο, να είμαστε προετοιμασμένοι και να μην αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή με στρες και ή να φωνάξουμε στο ζώο μας, να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, να το τιμωρήσουμε κτλ. Που αυτό έτσι κι αλλιώς είναι καλό να μην το κάνουμε.
0: Ποτέ να μην το κάνουμε.
1: Αλλά ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα προσθέσουμε στο στρες του ζώου μας. Οπότε πρέπει να έχουμε ψυχραιμία και να έχουμε οπλιστεί και εμείς με υπομονή, γιατί και για μας είναι δύσκολη συνθήκη να έχουμε έτσι, να προσέξουμε και τις βαλίτσες ενδεχομένως, τα παιδιά και το σκυλί και όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε και εμείς ψυχραιμοί. Είναι πολύ βασικό.
0: Υποτίθεται ότι πιο εύκολες για ταξίδια είναι οι μικρόσωμες φυλές και όχι οι μεγαλόσωμες, αν και τα μεγαλόσωμα σκυλιά είναι λίγο πιο φιλικά και έχουν εμπιστοσύνη στον άνθρωπό τους, νομίζω. Όλα μάλλον τα σκυλιά.
1: Έχω δει πάρα πολλά μεγαλόσωμα που δεν τους κάνει καθόλου αίσθηση και κάθονται έτσι με τις ώρες στο κατάστρωμα και περιμένουν, ναι. Αλλά τα μικρόσωμα, εντάξει, μπορεί ας πούμε να τα έχουμε και αγκαλιά που να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Βέβαια, ναι. Το καθένα έχει την ευκολία του και τη δυσκολία του.
0: Μάλιστα. Κυρία Βενιού, σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ. Γεια σας.

Η μετακίνηση για τα κατοικίδια στην Ελλάδα με πλοίο ρυθμίζεται από το νόμο 4830 του 2021, ο οποίος το άρθρο 18 καθορίζει τις υποχρεώσεις τόσο των ανθρώπων που συνοδεύουν κάποια κατοικίδια, ζώα συντροφιάς, όσο και των ακτοπλοϊκών εταιριών. Ζητούμενο η διασφάλιση της ευζοίας των ζώων, αλλά και η ομαλή συνύπαρξη των επιβατών. Σύμφωνα με τον νόμο, λοιπόν, οι παραβάτες των κανόνων μεταφοράς κατοικίδιων ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά διοικητικά πρόστιμα, μέχρι και 500 ευρώ μπορώ να σου πω. Όποιος ταξιδεύει με το κατοικίδιό του, σκυλί, γάτα, κουνέλι, υποχρεούται να φέρει το πρόσφατο ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου ή το ευρωπαϊκό διαβατήριό του. Φυσικά πρέπει να δηλώσετε και την ύπαρξη του συγκατοίκου σας κατά την έκδοση των εισιτηρίων. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ενσωματώσει τα συστήματα κρατήσεων ειδικό πεδίο που δηλώνει το αριθμό του μικροτσίπ, ο αριθμό του βιβλιαρίου υγείας, κατηγορία και το μέγεθος του ζώου. Χωρίς αυτή την προηγούμενη δήλωση και το αντίστοιχο δωρεάν ή εκπτωτικό εισιτήριο κατοικίδιου στο πλοίο, η επιβίβαση μπορεί να απαγορευτεί ρητά. Η νομοθεσία διαχωρίζει τα ζώα σε μικρόσωμα μέχρι 10 κιλά, μεγαλόσωμα πάνω από 10 κιλά. Τα μεγαλόσωμα συντροφιάς απαγορεύεται να μένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους επιβατών και στους χώρους που σταθμεύουν τα οχήματα, στα γκαράζ δηλαδή. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα βάσει του νόμου 4830 του 2021 που αφορούν στη μετακίνηση κατοικίδιων με πλοία.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

πριν λοιπόν για τις μετακινήσεις με πλοίο των ζώων των μεγαλύτερων σε κιλά, πάνω από 10 κιλά, τα οποία απαγορεύεται να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους, στους χώρους επιβατών και στους χώρους που σταθμεύουν τα οχήματα. Επίσης επιβάλλεται να έχουν ένα δωρεάν έστω στέλεχος εισιτηρίου με το οποίο θα επιβιβαστούν. Τα μικρόσωμα τώρα κατοικίδια συμπεριλαμβανομένων γατιών και κουνελιών, ποιος ταξιδεύει με κουνέλια, μπορούν να βρίσκονται στους περισσότερους χώρους εφόσον μεταφέρονται μέσα στα ειδικά κλουβιά μεταφοράς. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια διαθέτουν πλέον ειδικές καμπίνες, pet cabins, καθώς και κλοβούς φιλοξενίας. Αυτοί οι κλοβοί βρίσκονται σε σκιερά μέρη στο κατάστρωμα, προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες, με τον νόμο να ορίζει αναλογία ενός κλοβού ανά 200 επιβάτες. Αν επιλεγεί η καμπίνα για τα κατοικίδια στο πλοίο, το ζώο παραμένει εκεί με το σύνοδό του. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης φέρει την αποκλειστική οικονομική ευθύνη για τυχόν ζημιές μπορεί να προκληθούν στην καμπίνα, διότι μπορεί να αναστατωθεί και δεν ξέρει τι θα κάνει. Εξαίρεση στους περιορισμούς πρόσβασης έχουν οι πιστοποιημένοι σκύλοι βοήθειας και οι σκύλοι θεραπείας και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης των κρατικών αρχών. Αυτά τα ζωντανά έχουν πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, κλειστούς και ανοιχτούς, εφόσον συνοδεύουν τον άνθρωπό τους, η χειριστή τους και έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ειδική ιδιότητά τους.

0: Η κυρία Δέσποινα Παπαχρόνη είναι εκτινίατρος και έμαθα ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τις γάτες, οπότε θεώρησα ότι είναι πιο κατάλληλη να μιλήσουμε σήμερα μαζί της για γάτες. Κυρία Παπαχρόνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καπλάνη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είστε εκτινίατρος και νομίζω είστε στην Αιγινά.
1: Μάλιστα.
0: Α, τι ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, ταξίδια με γάτες είναι εύκολο πράγμα αυτό?
1: Χωρίς κατάλληλη προετοιμασία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Το φαντάζομαι.
1: Η γάτα είναι γενικά πολύ ευαίσθητη στο στρες, οπότε αν κάνουμε μια σωστή προετοιμασία θα έχουμε ένα ασφαλές και χαλαρό ταξίδι. Αλλιώς...
0: Ναι, πρώτα απ' όλα είναι επιρρεπή στο στρες, αλλά την άλλη μεριά δεν της αρέσουν και οι αλλαγές της γάτας, δεν είναι?
1: Ναι, αλλά αν την προετοιμάσουμε σωστά...
0: Πώς θα την προετοιμάσουμε? Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι η γάτα ταξιδεύει πάντα σε ασφαλές κλουβί. Ναι. Σε κλουβί μεταφορά.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ασφαλές, θα είναι καθαρό. Ναι. Θα είναι προετοιμασμένο με ένα κουβερτάκι, με ένα σεντονάκι δικό της, mm-hmm. που το έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Μπορεί να χρειαστεί να έχουμε ψεκάσιμε φερομόνες που βοηθούν mm-hmm. Να παίρνει θετικά μηνύματα στοιχείας. Mm-hmm. Συνήθως τη σκεπάζουμε τα κλουβάκια μεταφοράς με σεντονάκια για να μην φαίνεται ναι. η κίνηση έξω και την στρεφάρει. Ναι. Το κλουβί θα έχει ξεκινήσει να βρίσκεται στο σπίτι, στο σαλόνι, αρκετές ημέρες πριν για εξοικείωση.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστεί να μην την ταΐσουμε πολύ την ημέρα του ταξιδιού.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να χρειαστεί, βεβαίως θα μιλήσουμε με τον κτηνίατρό μας, εάν πρέπει να της δώσουμε κάποιο συμπλήρωμα το οποίο βοηθάει το ζώο να ηρεμεί, φυσικά ναι. συμπληρώματα εννοώ, mm-hmm. Με αλφα-καζοζεπίνη, με τρυπτοφάνη, με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα έχουμε μια ωραία θερμοκρασία στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Θα πρέπει το αυτοκίνητο να είναι ασφαλές, δηλαδή να μην έχει ανοιχτά παράθυρα. Να αποφεύγουμε τη δυνατή μουσική που μπορεί να αγχώσει το ζώο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά, να κάνουμε κάποιες τάσεις, αλλά να ανοίγουμε το ζώο όταν διασφαλίζουμε ότι είναι κλειστό το περιβάλλον για να μην δραπετεύσει.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολη νομίζω η μετακίνηση, το ταξίδι με μία γάτα, είτε είναι με αυτοκίνητο είτε με πλοίο και με αεροπλάνο. Νομίζω ότι λίγο θα ενοχλείται ή όχι?
1: Ναι,
0: λάθος κάνω?
1: Ναι. Όχι, δεν κάνετε λάθος, γι' αυτό η εκπαίδευση είναι σημαντική. Από μικρό ναι. την ετοιμάζουμε και την ταξιδεύουμε. Mm. Η γάτα είναι μαζί μας συνοδοιπόρος της ζωής.
0: Βέβαια.
1: Οπότε
0: και στο ταξίδι πρέπει να είναι συνταξιδιώτης η γάτα. Σωστό και αυτό.
1: Και ζωή είναι ταξίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια είναι μετά το άλλο θέμα, ότι ένα σκυλί το πάει σε ένα μέρος, θα μυρίσει, θα εξοικειωθεί. Μία γάτα δεν την αφήνεις εύκολα κάπου που πας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κλεισμένη μέσα, δεν είναι?
1: Ναι, έχει αυτό το φόβο οι γάτες. Σε ξένο περιβάλλον είναι δύσκολο να την αφήσουμε έξω. Δηλαδή, αν πάμε διακοπές σε ένα μέρος, καλό θα ήταν η γάτα να μην βγαίνει βόλτα έξω, γιατί μπορεί να χαθεί και να μην επιστρέψει.
0: Αυτό έχουν γίνει πάρα πολλές φορές τέτοια πράγματα. Με την ιδέα θα επιστρέψει η γάτα, λέει η γάτα. Δεν επιστρέφει, διότι γύρευε, τη ψάχνει εκείνη την ώρα. Σε κάποιο νομίζω συμπόσιο για γάτες είσαστε τον τελευταίο καιρό?
1: Ναι, είχα πάει σε ένα καταπληκτικό, στο 4ο συμπόσιο γάτας που έγινε στον Πολυχώρο ΔΑΗΣ. Συμμετείχα, ήταν μια εκπληκτική οργάνωση που μιλήσαμε, αφιερώσαμε 2 ημέρες για να μάθουμε τα πάντα για τις γάτες. Μας μίλησαν για τη συμπεριφορά, μας μίλησαν για αρρώστιες, μας ενημέρωσαν για τα τελευταία προϊόντα που είναι για τη γάτα. Mm-hmm. Η επιστήμη της κτηνιατρικής προχωράει και γιγαντώνεται και βρίσκουμε πράγματα, να καλύπτουμε πράγματα, ουσίες,
0: προβλήματα,
1: ούτε καν ναι. φανταζόμασταν πριν.
0: Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι οι γάτες τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να παίρνουν λίγο παραπάνω το λόγο, ενώ τον είχαν περισσότερο τα σκυλιά.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Έτσι είναι. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε λιγάκι περισσότερο τη γάτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε περισσότερο τη γάτα και βοηθάμε και περισσότερο τη γάτα, ενώ ναι. Οι γάτες είχαν δυστυχώς κακή τύχη.
1: Ναι.
0: Το σκύλο όταν έχουμε σπίτι, η γάτα μπορεί να είναι στον κήπο και εκεί δεν είναι της άμεσης επίβλεψής μας, είναι κάπως διαφορετικά τα θέματα. Τώρα τελευταία που έχει γίνει και εκείνη, τελευταία πολλά χρόνια δεν λέω,
1: ναι.
0: Έχει και εκείνη γίνει ζώο συντροφιάς μέσα στο σπίτι, αρχίζουν και δημιουργούνται και για αυτήν όλα τα ό,τι γίνεται για ένα σκυλί, το οποίο αφορά στη συμπεριφορά τους, στην εκπαίδευσή τους, στη τροφή τους, στα φάρμακά του, στα πάντα. Για τις γάτες δεν είχαμε τόσα. Τουλάχιστον εγώ έχω γάτες, δεν μου είχαν πει τόσα πολλά πράγματα όσο για τα σκυλιά μου.
1: Όχι. Σιγά σιγά έχει ξεκινήσει αυτό. Τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας η γάτα.
0: Ναι.
1: Είναι παρεξηγημένο ζώο.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά τρυφερές. Είναι ζώα που καταλαβαίνουν, που νιώθουν, που συμπορεύονται μαζί μας. Νομίζω ότι τώρα αρχίσαμε ή να δίνουμε και εμείς σημασία παραπάνω, ναι. Ή να τις καταλαβαίνουμε περισσότερο.
0: Έτσι. Έχετε γατούλα, κυρία Παπαχρόνη?
1: Νομίζω ότι είχα πάντα γατούλα. Από 5 ετών είχα ζώα.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο γάτες στην αρχή. Όταν σπούδασα στο πανεπιστήμιο, ακόμα και τότε είχα το νου μου στις γάτες που είχα αφήσει πίσω στο σπίτι. Ναι, η ζωή μου δεν είναι ωραία χωρίς γάτες.
0: Ναι. Τι ιδιαίτερο έχουν σε σχέση με τα σκυλιά, ας πούμε?
1: Είναι τρυφερές πουλί και είναι πανέξυπνες.
0: Και τα σκυλιά είναι. Αυτό που δεν έχουν τα σκυλιά σε σχέση με τις γάτες είναι η ανεξαρτησία τους, νομίζω. Είναι το εγώ θέλω αυτό τώρα και πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Αν και κάποιες στη ζωή μου πέσαν πάρα πολλές γάτες, συμπεριφερόντουσαν σαν σκύλοι.
0: Υπάρχουν και αυτές, βεβαίως. Υπάρχουν και πάρα πολλές γατούλες οι οποίες φέρονται ως σκυλιά. Και δεν ξέρω πόση επίδραση μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος πάνω στη γάτα με την οποία συγκατοικεί, αλλά είναι πολλές περιπτώσεις που έτσι μία γάτα φέρεται και ως σκύλος.
1: Σίγουρα έχουν επίδραση. Αλλά περισσότερο εγώ νομίζω ότι και οι σκύλοι έχουν επίδραση στις γάτες. Μεγάλους αγατάκια με σκύλο που μιμούνταν τις συμπεριφορές των σκύλων οι γάτες.
0: Ναι. Όντως, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Κυρία Παπαχρόνη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Δυστυχώς επίκαιρο, οι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα ανέδειξαν έναν τετράποδο ήρωα. Ο σκύλος διάσωσης που ονομάζεται Τσουνάμι έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός για το συγκλονιστικό παρελθόν του και τον ηρωισμό του. Η ιστορία του είναι ένα μοναδικό παράδειγμα μετατροπής μιας τραυματικής εμπειρίας σε προσφορά. Πριν ενταχθεί σε επίλεκτες ομάδες διάσωσης, ο Τσουνάμι είχε κακοποιηθεί και εγκαταληφθεί. Τον έσωσε από το κακοποιητικό περιβάλλον ο Χόρχε Μπίνς, ιδρυτής εκπαιδευτικού κέντρου καταστροφών. Μετά από εντατική κτηνιατρική φροντίδα και ειδική τεχνική εκπαίδευση, ο Τσουνάμι ανέπτυξε εκπληκτικές ικανότητες στον εντοπισμό ανθρώπων. Έχει συμμετάσχει σε κρίσιμες αποστολές από στους σεισμούς στην Τουρκία και πρόσφατα στις επιχειρήσεις διάσωσης μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Και λέγοντας Τσουνάμι, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε και συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης και διάσωσης, κυρίως μετά από τον μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011, όπου εκεί η Μπαν έγινε παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας. Το δίχρονο ημίαιμο σκυλάκι διασώθηκε από την ακτοφυλακή της Ιαπωνίας 3 εβδομάδες μετά από το τσουνάμι. Βρέθηκε επιπλέει πάνω στη στέγη ενός παρασυρώμενου σπιτιού, σχεδόν 2 χιλιόμετρα ανοιχτά στον ωκεανό. Η συγκάτοικός του αναγνώρισε την συγκάτοικός της Μπάνη, την αναγνώρισε από το καφέ κολάρο της τηλεόρασης και η επανένωσή τους ήταν τόσο συγκινητική.

Να σας πω για μερικούς τετράποδους ήρωες ακόμα. Ένα μικροσκοπικό σιτζού, ο Μπαμπού, έσωσε την 83χρονη γυναίκα που έμενε μαζί της, την Τάμι Ακανούμα. Λίγα λεπτά πριν το σεισμό του 11, το σκυλάκι άρχισε να συμπεριφέρεται επίμονα και νευρικά, τραβώντας την Τάμι Ακανούμα προς τον κοντινό λόφο, αντί για τη συνηθισμένη διαδρομή που έκαναν τη βόλτα τους. Μόλις έφτασαν σε ασφαλές υψόμετρο, το τσουνάμι χτύπησε και κατέστρεψε τη γειτονιά όλη. Και μια σκυλίτσα φίλη Σίμπα, η Σίμπη, βοήθησε να σωθεί μια τριμελής οικογένεια στην επαρχία της Φουκουσίμα. Όταν το τσουνάμι παγίδευσε την οικογένεια μέσα στο σπίτι, το επίμονο και δυνατό κλαψούρισμα και γάβλισμα της Σίμπη τράβηξε την προσοχή ενός συγγενή που περνούσε από εκεί. Έγκαιρα απεγκλωβίστηκε η οικογένεια πριν το νερό ανέβει επικίνδυνα.

Η Άννα Ταραμπίκου έρχεται στο πρόγραμμα με ενδιαφέρουσες πολιτιστικές ειδήσεις. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Για χαρά. Καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην οδό Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακόμη ένας εθελοντής πυροσβέστης υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο και ένας άλλος χρειάστηκε παροχή οξυγόνου. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αριστίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χαροκόπου, στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της Θησαίος και στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της οδού Μενελάου. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά την φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια το μεσημέρι. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν ακόμη 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι που φόρτιζε. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 28 περιοχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. 6 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Στην Γαλλία τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν μέσα ενημερώσεις μετά την συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Τομπλέν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί Εσέ της Ανατολικής χώρας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμη μία πτώση ελικοπτέρου αυτή τη φορά στην Σαουδική Αραβία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Η Πολωνία κατέριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατήχε με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Μετά την ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εξ αυτών σοβαρά, όταν κεραυνός χτύπησε σήμερα ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής στην Σκάνια, στην νότια Σουηδία. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές διευκρίνησαν πως μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Άλλοι 2 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε την σύγκριση αντί για την σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η Θεοδόρα Τζάκρη, παρετούμενη από την θέση της Αντιπροέδρου και από μέλος του κόμματος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτους ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει τον δρόμο για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις του νόμου που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει την μεταφορά F-35 στην Τουρκία και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. Αλλαγές στην λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Κυριακή απόγευμα, 28 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα που έχουμε εδώ στην ΕΡΤ, την ΕΡΤ ECO, εκεί όπου υπάρχουν όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ. Και μπορείτε να στείλετε μήνυματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μέχρι τις 8 πάμε, ρίχνοντας μια ματιά στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Νέα ειδήσεις, συνεντεύξεις από το χώρο του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών, των φεστιβάλ. Άλλωστε όλη η Ελλάδα καλοκαίρι, όλη η Ελλάδα φεστιβάλ σε κάθε γωνιά.

Και μιας και είπαμε όλη η Ελλάδα φεστιβάλ, να πούμε ότι και όλη η Ελλάδα πολιτισμός, ένας πολιτισμός 2026. Πρόκειται για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, που καλεί το κοινό να ανακαλύψει νέες παραγωγές σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. 1η του μήνα, 1η Ιουλίου έως τις 5 Ιουλίου, οι πρώτες εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στον Αρχαιολογικό Χώρο Δήλου, στο Κάστρο Καλαμάτα, στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνια, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Ευρωπού, στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. Θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για τον κάθε αρχαιολογικό χώρο, όμως στο μεταξύ η πολυταξιδεύει, η πολυεξοταξιδεύει στα τοπία της τέχνης.

0: Εδώ είμαστε και ξεκινάμε το ταξίδι μας και πρώτο σταθμό. Πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, πολύ κοντά εδώ στην Αττική. Πάμε στην Αίγινα, όπου για δεύτερη χρονιά, το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival θα εκτεληθεί από το Παρασκευή και Σάββατο 17 και 18 Ιουλίου. Να πούμε ότι είναι ένα φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Κοσμά Αναγνωστόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα κυρία Ταραμπίκου, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά και θέλω να μάθω για το πώς πάνε οι προετοιμασίες του φεστιβάλ. Χθες που μιλήσαμε, προχθές δεν θυμάμαι, ξέρω ότι κολλούσατε αφίσες, σωστά?
1: Πολύ σωστά, βρίσκομαι ακόμα στην Αίγινα. Στην πραγματικότητα δεν έφυγα ποτέ. Και το λέω αυτό για να διευκρινίσω, δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Αίγινας, αλλά από το πρώτο...
0: Φοβάμαι ότι γίνατε ή θα γίνετε, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Ναι. Για τον εξής λόγο, γιατί από το πρώτο Αίγινα Jazz Festival και μετά μας έρθει εδώ μια ιδέα να συνεχίσουμε την υπόθεση του Jazz Festival καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
0: και το χειμώνα,
1: με ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, όπου διοργανώναμε και διοργανώνουμε μια jazz βραδιά και ένα σεμιναριακό μάθημα body music, και έτσι πήγε όλος ο χειμώνας. Και
0: τι
1: πραγματικά,
0: ωραία,
1: είναι σαν να μην έφυγα ποτέ, είναι σαν να μην τελείωσε ποτέ το προηγούμενο καλοκαίρι και το προηγούμενο Jazz Festival και είμαστε ήδη στο επόμενο.
0: Να πούμε ότι η Αίγινα είναι δύο βήμα. Δηλαδή πραγματικά είναι ένας τόσο κοντινός προορισμός που θα μπορεί κάποιος να μένει, να εργάζεται στην Αθήνα και να πηγαίνει στην Αίγινα να παρακολουθήσει είτε ένα σεμινάριο ή μια βραδιά jazz. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, δηλαδή είναι απαγορευτικό ο χρόνος, το πότε μπορεί να φτάσει.
1: Βέβαια, εγώ λέω χαριτολογώντας ότι η Αίγινα είναι ένας ακόμα σταθμός του μετρό. Δηλαδή εκεί που φτάνει μέχρι τον Πειραιά είναι ακόμα μια στάση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Από ό,τι διαβάζω, το φεστιβάλ έχει και ισχυρή γυναικεία παρουσία.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι δώσαμε μεγάλη έμφαση φέτος και σε αυτό. Στο να υπάρχουν υψηλού επίπεδου γυναίκες καλλιτέχνηδες. Αυτό είναι το ένα. Και στο άλλο που δώσαμε μεγάλη έμφαση είναι να είναι πλέον να γίνει διεθνές το φεστιβάλ. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα line-up που θα έλεγα πάλι εστιαγόμενο ότι θα δυσκολευτούμε με το τρίτο Αίγινα Jazz Festival, τόσο καλούς καλλιτέχνες που έχουμε φέτος. Και θα έλεγα επίσης ότι φέρνουμε στη σκηνή μια συνάντηση μιας παλιότερης γενιάς καλλιτεχνών, αυτών που ιδρύσανε και θεμελίωσαν την ελληνική jazz world και αυτοσχεδιαζόμενη σκηνή, με τη γενιά που σήμερα την κουβαλάει στις πλάτες της.
0: Έτσι.
1: Και κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, μιλώντας για τους θεμελιωτές, φυσικά μιλάμε για τα ονόματα της Αντίνα Γιαννάτου, του Φλόρου Φλωρίδη. Ο Φλόρος είναι μάλιστα και η πρώτη μου προσωπικά συναυλία jazz πριν 30 χρόνια στην Πάτρα. Οπότε έχω μεγάλη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη που μπορούμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους πέτος στο φεστιβάλ. Είναι και η Human Touch που είναι πλέον σχεδόν 30 χρόνια συγκρότημα, έτσι, από τον, ίσως το πιο γνωστό.
0: Το πιο γνωστό, έτσι κάπως...
1: Το ευρύ κοινό.
0: Ακριβώς, οι περισσότεροι αρχίσαμε να ακούμε άλλα πράγματα, δηλαδή να ερχόμαστε να γνωρίζουμε τη jazz, να την μαθαίνουμε, να αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε συναυλίες jazz, και σιγά σιγά στα τελευταία χρόνια νομίζω ότι πια έχει μια πολύ σημαντική θέση στα μουσικά πράγματα της Ελλάδας η jazz.
1: Βέβαια, και η Human Touch συγκεκριμένα, αλλά όλα τα ονόματα αυτά που ανέφερα και η Σαββίνα Γιαννάτου, όλοι αυτοί έχουν και καινούριους δίσκους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τους καλούμε χαριστικά. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ενεργοί, κάνουν διεθνείς καριέρες. Η Σαββίνα Γιαννάτου είναι αυτό που λέμε ECM artist, γράφει στη δισκογραφική εταιρεία ECM, που πάρα πολλοί μουσικοί σε όλο τον κόσμο θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση της.
0: Βέβαια.
1: Και είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που είναι σε αυτό το φεστιβάλ. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός. Δηλαδή η Σαββίνα Γιαννάτου είναι με έναν επόμενης γενιάς πολύ σημαντικό πιανίστα και συμφέρη, το Σπύρο Μάνεση, που πολλοί τον γνωρίζουν ίσως από την πορεία του με το Spiral Trio. Ο Φλώρος Φλωρίδης θα συμπράξει με έναν ηθοποιό και σκηνοθέτη, το σπουδαίο Ακύλα Καραζίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα έχουμε ένα πρωτότυπο έργο μουσικοθεατρικό αφιερωμένο στις φυλακές της Έγινας, που το συζητήσαμε και το συμφωνήσαμε μαζί με τους καλλιτέχνες και μας το προσφέρουν απλόχερα, και είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα ξαναπαιχθεί και κάπου αλλού, δηλαδή ας το έχουμε υπόψη μας. Θα παιχθεί μέσα στις φυλακές της Έγινας και αφορά το συγκεκριμένο τόπο.
0: Άρα λοιπόν ο Ακύλας Καραζής εδώ έχει το θεατρικό κομμάτι, έτσι, και ο Φλώρος Φλωρίδης το μουσικό. Είναι μουσικοθεατρική η βραδιά αυτή.
1: Το συγκεκριμένο σετ.
0: Ναι, ναι, το συγκεκριμένο σετ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό και πότε σε... είναι, για να... η έναρξη γίνεται με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον
1: Σπύρο
0: Μάνεση στις 17 Ιουλίου, σωστά?
1: Σωστά, σωστά, στις 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα.
1: Από τις 8 η ώρα έχουν ανοίξει οι πόρτες, οπότε ξεκινάμε με Σαβίνα Γιαννάτου, Σπύρο Μάνεση, μετά έχουμε το μουσικοθεατρικό σετ του Φλωρίδη και του Καραζίση.
0: Ωραία.
1: Η πρώτη βραδιά κλείνει με μια πολύ, θα έλεγα έτσι, ρομαντική και αυθεντική Latin jazz από ένα σχήμα που αποτελεί σύμπραξη Ισπανών και Κολομπιανών καλλιτεχνών με έδρα τη Σεβίλη. Και θέλω να υπογραμμίσω, δεν είναι τυχαίο ότι καλούμε σχήμα από τη Σεβίλη. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν φτιάξει ένα σύλλογο jazz καλλιτεχνών και jazzόφιλων εδώ και 10 χρόνια και κάνουν σπουδαία δουλειά. Έχουν ήδη το μεγαλύτερο jazz club της πόλης και πάνω από 300 μέλη και παράγουν φοβερά jazz projects. Οπότε αυτοί έχουν καλέσει πολλές φορές ελληνικά σχήματα.
0: Οπότε ευκαιρία να τους γνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Και να τους το αποδώσουμε και να τους γνωρίσουμε, γιατί παίζουν και μια μουσική που εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα. Τουλάχιστον όχι με τόσο αυθεντικό τρόπο.
0: Αυθεντικότητα, βέβαια, βέβαια. Και πάμε στη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ.
1: Ναι, η δεύτερη μέρα λοιπόν ξεκινάει με τους Human Touch, όπου θα μας παρουσιάσουν το καινούργιο τους δίσκο, το Color Blind.
0: Και όταν λέμε Human Touch, είναι Σταύρος Λάντσιας, Γιώτης Κιουρτσόγλου και David Lynch, νομίζω ότι είναι τα ονόματα αυτό που...
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Οι οποίοι και ως ατομικά έχουν καινούργιους δίσκους φέτος.
0: Σωστό.
1: Και μάλιστα
0: σωστό.
1: Με τον David Lynch κάναμε και μια μεγάλη καμπάνια χρηματοδότησης. Είναι σε πάρα πολύ... σε πολύ μεγάλη φόρμα, για να το πω έτσι. Τώρα, το δεύτερο σετ είναι πάλι μια δικιά μας, ας πούμε, αν θέλετε, παραγγελία εισαγωγικά. Η Νατάσα Μάρτιν, η γνωστή κλακετίστρια και body musician, που αυτή ερχόταν μαζί μας μια φορά το μήνα για τα μαθήματα body music εδώ στην, στην Έγινα, θα συμπράξει με την Αγγελική του Μπανάκη σε ένα διαδραστικό σετ circle singing και body music. Δηλαδή, θα καλέσουν το κοινό, όποιους θέλουν, να συμπράξουν μαζί τους στο τέλος τραγουδώντας και χορεύοντας όλοι μαζί.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι αυτό το διαδραστικό και το πολύ αυθόρμητο και αυτό σχεδιαστικό που θα γίνει τη
1: Ακριβώς.
0: δεύτερη βραδιά. Μάλιστα.
1: Θα κλείσει, να πούμε, η δεύτερη βραδιά με μια μεγάλη ορχήστρα από τη Θεσσαλονίκη, 8 άτομα, με πολλά πνευστά, με μπάσο, κιθάρα, δύο τραγουδιστές και δύο ντράμερ, οι οποίοι λέγονται Captain. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο. Παίζουν δηλαδή jazz, soul, funk, hip-hop. Θα είναι δηλαδή το καθαρά χορευτικό σετ του φεστιβάλ και με αυτός φυσικά θα κλείσουμε.
0: Και το πιο νεανικό, θα πούμε έτσι, κοινό. Πιο δυναμικό, δημιουργικό, αλλά και κοινό. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 17-18 Ιουλίου, δεύτερο έγινε jazz festival. Πραγματικά, δεύτερη χρονιά και έχετε καταφέρει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να μιλάνε όλοι για αυτό το φεστιβάλ στο νησί.
1: Στο νησί σίγουρα μιλάνε και...
0: Όχι, εννοώ από την Αθήνα για το φεστιβάλ. Δηλαδή έχει και το φεστιβάλ στην Αίγινα. Ακριβώς, ακριβώς. Ότι πάμε, έγινε και το φεστιβάλ τότε, το Jazz Festival.
1: Ναι, εμείς θα σας πω, κάναμε μια έρευνα πέρυσι στο κοινό και βρήκαμε ότι το 20% του κοινού προερχόταν από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 15% από την Αθήνα και 5% από άλλους δήμους. σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα ντόρο, για να το πω έτσι, μια κινητικότητα το φεστιβάλ αυτό.
0: Όχι τυχαίο, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι και το πρόγραμμα όπως το στείνεται και οι καλεσμένοι σας είναι εκλεκτοί, οπότε φαντάζομαι ότι ο κόσμος που αγαπάει τη τζαζ ξέρει και τι θα πάει να δει όταν θα έρθει στο φεστιβάλ.
1: Προσπαθούμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, ναι, με το κοινό, mm-hmm, και με την τοπική κοινωνία, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί χωρίς την τοπική κοινωνία,
0: σωστό,
1: κάθε φεστιβάλ που μπορεί να γίνεται έτσι σε ένα ωραίο τόπο και τα λοιπά, γίνεται με συνθήκες αλεξιπτωτιστή, που εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς θέλουμε, mm-hmm, αυτό το φεστιβάλ να βγαίνει μέσα από την τοπική κοινωνία, και αν δείτε φέτος οι χορηγοί, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, προέρχονται από την τοπική κοινωνία και είναι πολλοί και καλύπτουν και όλη την περιοχή του νησιού,
0: mm-hmm,
1: και αυτό είναι πραγματικά που μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο.
0: Και ακόμα πιο ελπιδοφόρο είναι και αυτό που είπατε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι να μην μείνει μόνο το φεστιβάλ του καλοκαιριού, αλλά και αυτό που συνεχίζεται όλο το χειμώνα. Μακάρι και εύχομαι πραγματικά να γίνει και ένας τόπος συνάντησης και τους μήνες του χειμώνα η Έγινα για τη τζαζ.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε. Και έχουμε και κάποιες άλλες σκέψεις για κάποια καλοκαιρινά εργαστήρια κτλ. Δεν θα τα κάνουμε φέτος, αλλά ίσως του χρόνου να έχουμε να πούμε και κάτι παραπάνω για όλα αυτά.
0: Έχετε πάρα πολλά να κάνετε, γιατί δηλαδή πάντα υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Από τη στιγμή που υπάρχει το μεράκι και έχει χτιστεί το σημαντικότερο, η εμπιστοσύνη και με τους κατοίκους του νησιού και με τους καλλιτέχνες και με το κοινό.
1: Ναι.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι θα πάει υπέροχα το δεύτερο Έγινα Jazz Festival. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου οι συναυλίες δίνονται στις πρώην φυλακές της Έγινας.
1: Σωστά, το λεγόμενο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, γιατί έτσι ξεκίνησε από τον Καποδιστρία, mm-hmm, το συγκεκριμένο κτίριο.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε φυσικά και μια μεγάλη ευχαριστία στην οικογένεια του μεγάλου εικαστικού της Έγινας, του Γιάννη Μόραλη,
0: mm-hmm,
1: η οποία η οικογένειά του μας παραχώρησε ένα γλυπτό του που είναι τοποθετημένο εδώ στην παραλιακή οδό,
0: mm-hmm,
1: ώστε να δημιουργηθεί η ταυτότητα του φεστιβάλ φέτος
0: αυτό
1: το γλυπτό. Αυτό είναι μια σκέψη που έχουμε κάνει, ότι θέλουμε να συνομιλούμε και με την πολύ μεγάλη κοινότητα εικαστικών που έχει το νησί, και ίσως να δώσουμε και μια συνέχεια σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
0: Να, που υπάρχουν, είναι ανοιχτό ένα φεστιβάλ για πάρα πολλές καλλιτεχνικές δράσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Με το καλό, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: έχει κάτι χρόνια που ενηλικιώθηκε, αλλά έγινε δυνατό, στιβαρό, νεανικότατο όπως πάντα. Μιλάω για το School Well που ξεκινάει και φέτος, 3, 4, 5 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ήταν το 2005 στην Αθήνα, όταν ο καθηγητής φυσικής Χρήστος Ιωαννίδης μαζί με τους μαθητές του, τον Μπάμπη Χαμαλίδη και τον Κώστα Σκαρμέα, ξεκίνησαν αυτό το φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ, μουσικό φεστιβάλ, μαθητικό στην αρχή τουλάχιστον. Έχουμε τον Χρήστο Ιωαννίδη, την ψυχή του φεστιβάλ, του School Wave, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. 20 χρόνια κλείσατε επισήμως πια.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, 20 χρόνια επισήμως. Θα ήταν 22 αν δεν είχε μεσολαβήσει ένα κενό 2 χρόνων λόγω του COVID.
0: Του COVID, ακριβώς. Λοιπόν, 3, 4, 5 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από όπου ξεκινήσατε κιόλας το 2005,
1: ναι, έτσι. Ναι, είναι αυτή η ωραία σύμπτωση. Από πέρσι είμαστε στην Τεχνόπολη και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι, να ξέρετε, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καταρχάς δεν έχει αλλάξει η φιλοσοφία του φεστιβάλ.
0: Το βασικότερο αυτό είναι.
1: Ναι, και
0: γιατί δυστυχώς έχουν αλλάξει πολλά, κύριε Ιωαννίδη.
1: Όμως, θα σας πω τι δεν έχει αλλάξει. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Αλλά αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το ζόρι που τραβάνε οι μαθητές. Υπάρχει ένα σκάνδαλο στην Ελλάδα που το έχουμε τόσο συνηθίσει που δεν το αναφέρουμε ποτέ ως σκάνδαλο. Αυτό είναι η κλοπή της παιδικής ηλικίας.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Και χάνεται η παιδική ηλικία στη διαδρομή σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο. Αυτές τις μέρες, αν θα δείτε, όλοι μιλάνε, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών.
0: Ακριβώς.
1: Και μιλάνε πάλι όλοι για τους πρώτους των πρώτων.
0: Δεν γνωρίζω. Ναι.
1: Το μυστικό σου και λοιπά.
0: Ακριβώς. Πόσες έπιασες μονάδες, οι βάσεις, που πάνε, οι πρώτοι των πρώτων και όλο αυτό το βάρος που σηκώνουν κυρίως τα παιδιά.
1: Είναι ένα άρρωστο πράγμα αυτό. Είναι ένα άρρωστο πράγμα ότι κρίνονται τα παιδιά από κάποιες εξετάσεις ή τους κάνουμε να πιστεύουν ότι κρίνεται η ζωή τους από αυτό. Γι' αυτό και φτάνουμε σε αποκαταθλίψεις μέχρι αυτοκτονίες που και ξαφνικά γίνονται πρώτο σέλιδο και πρώτο θέμα στις ειδήσεις, αυτοκτονίες, και τότε νοιαζόμαστε γι' αυτό. Αλλά όλο το σύστημα σε οθεί ότι η ζωή σου πρέπει να επικεντρωθεί
0: σε αυτές τις εξετάσεις.
1: Η φοβερή λέξη στοχοπροσήλωση.
0: Έτσι, έτσι. Κύριε Ιωαννίδη, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος που να βγάζει πρώτη είδηση, να γίνεται πρώτη είδηση. Ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Τελείωσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Βγαίνουν οι βάσεις των εξετάσεων. Σήμερα αυτό ήταν το θέμα το ένα, αυτό είναι το άλλο. Δεν ξέρω αν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης τουλάχιστον γίνεται πρώτη είδηση οι μαθητικές εξετάσεις.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Φαντάζομαι πως όχι, δεν ξέρω.
1: Πάντως το School Wave φτιάχτηκε σαν διέξοδο σε αυτή την καταπίεση που νιώθουν τα παιδιά. Είναι ευκαιρία επιτέλους με το School Wave να ζήσουν το τώρα. Έτσι. Να μην νοιαστούν για το μέλλον και να νοιαστούν για το τώρα. Γι' αυτό έχουμε τόσους ενηλίκους με αποθυμένα. Διότι όταν ήταν ανήλικοι δεν κάνουν αυτά που θέλαν τότε.
0: Κύριε Ιωαννίδη, εσείς ως καθηγητής φυσικής το ξεκινήσατε. Πώς έγινε αυτή, και θέλει και λίγο ακόσχετο τώρα να πάτε κόντρα σε ένα κατεστημένο.
1: Καταρχάς, να σας πω, δεν

0: και μας δίνει, μας έδωσε τεράστια όθηση η ανταπόκριση που είχαμε και μας δίνει κουράγιο να το συνεχίζουμε 20 χρόνια τώρα. Ναι, από τα παιδιά.
1: Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη.
0: Βέβαια. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε χρόνο μετά τα 10 χρόνια είχαμε αρχίσει να λέμε ότι πραγματικά, επειδή είναι πάρα πολύ κουραστικό, θέλει οργάνωση και κόπο πολύ επί ένα χρόνο για να στείλουμε αυτό το φεστιβάλ. Και λέγαμε ότι μήπως να κλείσει εδώ ο κύκλος. Αλλά κάθε φορά είναι τέτοια η όθηση που μας δίνουν τα παιδιά που έρχονται, που για αυτά έχει σχεδόν υπαρξιακή σημασία. Για κάποια παιδιά, το school wave είναι, πώς να σας πω, σαν το καλοκαίρι. Ναι. Το περιμένουν και το θεωρούν και κάτι φυσικό ότι θα έρθει. Πώς έγινε το καλοκαίρι, έτσι έρχεται
1: ακριβώς,
0: το school wave.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα, ενώ στην αρχή ξεκίνησε μόνο με συγκροτήματα από την Αθήνα, τώρα πια το περιμένουν
0: ναι, τη δεύτερη χρονιά έγινε φεστιβάλ πανελλαδικό.
1: Πανελλαδικό, και τώρα σιγά σιγά το περιμένουν όλοι. Δηλαδή, ξέρω περιπτώσεις που γκρουπάκια το δουλεύουν για να έρθουν το καλοκαίρι στο school wave, να λάβουν μέρος.
0: Τους δίνει έναν άμεσο για τα γκρουπάκια που θέλουν να σας πω, είναι ένας άμεσος στόχος. Δεν είναι πλέον ένα τόσο μακρινό όνειρο, είναι ένα όνειρο που μπορεί να πραγματοποιηθεί τώρα και κοντά τους. Και στην ερώτηση που κάνετε πριν το πώς ξεκίνησε, είχαμε πάρει τότε μια συνέντευξη, είχαμε και το περιοδικό Σκούλιγκανς τότε.
1: Σκούλιγκανς, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Η οικογένεια των Σκούλιγκανς.
0: Μπράβο. Και το Σκούλιγκανς είναι αποτέλεσμα αυτής της οικογένειας. Δηλαδή, κάτι που κάναμε, είχαμε πάρει συνέντευξη από την δήμαρχο, την τότε δήμαρχο Αθηναίων, την τώρα Μπακογιάννη. Στο τέλος της συνέντευξης μας είπε: φέρτε μου ιδέες για το Δήμο. Της πήγαμε την ιδέα του School Wave. Τη ζητήσαμε να μας το αναθέσει εν λευκό, δηλαδή να μην το καπελώσει, όπως έχουν τη συνήθεια οι δήμοι, οι χορηγοί, και πρέπει πάντα να προστατεύουμε δηλαδή την αυτοτέλειά του, το πω έτσι. Και το σεβάστηκε απόλυτα και όντως μας το ανέθεσε εν λευκό. Και έτσι ξεκίνησε, ενώ ξεκίνησε για μια χρονιά, είπαμε, γιατί ξέραμε και στους εαυτούς μας, αλλά ξέραμε και στα παιδιά γενικά τη δύναμη που έχει η μουσική. Οπότε το ξεκίνησαμε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά το συνεχίσαμε και μετά φτάσαμε στα 20 χρόνια εσείως.
1: Λοιπόν, School Wave, ένα σχολικό κύμα που ξεκίνησε δειλά-δειλά και τώρα έχει γίνει αυτό που περιμένουμε κάθε καλοκαίρι, να, με τις μουσικές των παιδιών να δροσιστεί όλη η Ελλάδα, έτσι, όλη η μουσική. Όχι μόνο οι νέοι, γιατί πια συμμετέχουν και πιο επώνυμοι καλλιτέχνες.
0: Είχαμε special guests, είχαμε κάθε χρόνο για να στηρίξουμε. Βέβαια, στην αρχή, αλήθεια είναι ότι...
1: στην αρχή είχαμε... και μάλιστα... Συγγνώμη που σας διακόπτω, κάποια που, γιατί και το Θέατρο Βράχων φιλοξένησε αρκετά χρόνια το School Wave και το ξέρω γιατί ήταν η τάση όλοι να πάνε στο Θέατρο Βράχων, ξεκινάει το School Wave δηλαδή.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντικό, τουλάχιστον εκείνες τις χρονιές για την μαθητιώσα νεολαία.
0: Όντως και... Τώρα είναι για ένα μεγάλο...
1: Τώρα έχει μεγαλώσει. Τώρα έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει... Κοιτάξτε, ένα πολύ ενθαρρυντικό φέτος είναι ότι είχαμε ξαφνικά δηλώσεις συμμετοχής από μία μπάντα από τη Σερβία και από δύο μπάντες από την Κύπρο.
1: Εκτός συνόρων βγαίνει.
0: Εκτός συνόρων που πρώτη φορά παλιά είχαμε προσκαλέσει εμείς ευρωπαϊκές μπάντες. Αλλά μετά από δική μας πρόσκληση, τώρα... Εκείνοι μπήκαν στη διαδικασία να δηλώσουν συμμετοχή, να ταξιδέψουν από το Βελιγράδι στην Ελλάδα, στις ακροάσεις, να τους ακούσει η Επιτροπή και να τους επιλέξει. Οι 23 μπάντες που θα ακουστούν φέτος, την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έρχονται από την Ελλάδα και από τη Σερβία, όπως σας είπα, και μία από την Κύπρο, και είναι επιλεγμένες ανάμεσα σε 80 μπάντες που δηλώσαν συμμετοχή. Το ότι βρέθηκαν μπάντες λοιπόν από το εξωτερικό για πρώτη φορά να δηλώνουν συμμετοχή δείχνει, νομίζω είναι ένα ενδεικτικό του κύρους που είχε αποκτήσει σιγά σιγά και λίγο προς τα έξω.
1: Ακριβώς. Και με 20 χρόνια εμπειρίας, κύριε Ιωαννίδη, βλέπετε και την εξέλιξη της μουσικής μέσα από τα παιδιά, δηλαδή πόσο πραγματικά παίρνει άλλες διαστάσεις η μουσική, πόσο τα ίδια τα παιδιά το ψάχνουν πιο πολύ και πώς εξελίσσεται η μουσική με τις νέες γενιές.
0: Έχουμε όλα τα είδη, δηλαδή έχουμε και hip hop και rock και metal που είναι τα πιο δεδομένα στα παιδιά βέβαια, αλλά έχουμε και παραδοσιακά, έχουμε και λίγο και έχουμε και punk, έχουμε και έντεχνα, πολλές φορές έχουμε όλα τα είδη, είναι ευπρόσδεκτα.
1: Ένα μεγάλο κύμα λοιπόν που περικλεί όλα τα είδη της μουσικής.
0: Και έχουμε φέτος και 4 special guests, θα σας πω τους 3, ο ένας είναι έκπληξη.
1: Ναι, το είδα, δεν το λέτε.
0: Δεν το λέμε, θα το ανακοινώσουμε σε 2 μέρες. Ο ένας είναι ο Φίβος Δελιβοριάς που έρχεται την πρώτη μέρα την Παρασκευή, που είναι διαχρονικός φίλος του School Wave. Αυτός έχει δώσει και έναν εξαιρετικό ορισμό για το School Wave, ότι το School Wave είναι μια απόδραση των εφήβων προς τον αληθινό τους εαυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι, όντως.
1: Μα δεν είναι έτσι. Η έκφραση και μόνο.
0: Ναι. Μετά είναι τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, έρχεται ο Σάκης Τόλης, που είναι ο τραγουδιστής και ο δημιουργός του συγκροτήματος Rotting Christ, που είναι ένα metal συγκρότημα που κάνει όντως διεθνή καριέρα. Δηλαδή πραγματικά όλο παγκόσμιες περιοδίες είναι και είναι ο εκπρόσωπος της ελληνικής metal στο εξωτερικό, ο Σάκης. Οπότε έρχεται με metal τη δεύτερη μέρα. Και την τρίτη μέρα είναι μια έκπληξη ακόμη και για το κοινό του School Wave. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, που τώρα είναι γνωστή σαν λαϊκή στάρα, στην πούμε.
1: Ξεκίνησε από εκεί όμως.
0: Επειδή ξεκίνησε από εμάς το 2010, 2011, 2012, ερχόταν με το μαθητικό της συγκρότημα και τραγουδούσε rock και blues τότε.
1: Πού να φανταζόταν και πού να ξέρει και ο κόσμος από πού ξεκινάνε κάποια παιδιά και πώς αναπτύσσονται. Αυτό δεν το ξέρα, ούτε εγώ το λέω, δεν το ξέραμε, ότι μια γυναίκα, μια κοπέλα που τώρα πραγματικά είναι πολύ διάσημη στα ελληνικά πράγματα της χώρας, ξεκίνησε ως μαθήτρια από εκεί. Είναι πολύ σπουδαίο. Και με ένα διαφορετικό ύφος τραγουδιού, βέβαια.
0: Εντελώς διαφορετικό ύφος, αλλά κάτι που είναι κοινό και τότε και τώρα, είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και δεύτερον ότι δουλεύει πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Και τότε ήταν εντυπωσιακά, ας το πω, επαγγελματίας ο τρόπος που ανέβαινε στη σκηνή, που χειριζόταν τη φωνή της.
1: Έτσι. 3, 4, 5 Ιουλίου 2026 στην Τεχνόπολη το School Wave συμπληρώνει 20 χρόνια. Θα είμαστε όλοι εκεί. Τι ώρα ξεκινάνε, κύριε Ιωαννίδη?
0: 7 ανοίγουν οι πόρτες, γίνεται στις 8 παρά 4, παρά 10, ανεβαίνει η πρώτη μπάντα πάνω στη σκηνή.
1: Κάθε μπάντα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για άλλη μια χρονιά, μια επιτυχημένη χρονιά για το School Wave. Είναι σίγουρο αυτό και είμαι σίγουρη ότι του χρόνου θα μιλάμε και θα είναι και άλλα συγκροτήματα και περισσότερα εκτός συνόρων. Ήδη μαθαίνετε από χώρα σε χώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ιωαννίδη.
0: Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να πω ότι όσοι έρθουν, ακόμα και γονείς, γιατί φαντάζομαι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που μας ακούνε πρέπει να είναι γονείς ενδεχομένως παιδιών που είναι είτε πάνε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο. Ότι αν κάνουν, είναι ελεύθερη είσοδος, να το τονίσω αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε αν κάνουν μια βόλτα, πραγματικά το παιδί τους, αν δεν ξέρει το School Wave, θα ανακαλύψει έναν κόσμο τελείως διαφορετικό.
1: Έτσι.
0: Από υπέροχα παιδιά. Οι σεκιουριτάδες που φέρνουμε κάθε χρόνο δεν έχουν ποτέ δουλειά να κάνουν. Το φεστιβάλ αυτό προστατεύεται επειδή έχει ένα υπέροχο κοινό.
1: Έτσι. Να ευχαριστήσω. Είναι πολύ ευχάριστα αυτά για τις νέες γενιές, γιατί πολλά συμβαίνουν, ανησυχούμε, τρομάζουμε, αλλά υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πραγματικά ξέρει να δημιουργεί και να εκφράζεται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Καλή επιτυχία και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, σήμερα ταξιδέψαμε στην Έγινα, πήγαμε στην Τεχνόπολη, γυρίσαμε Αθήνα, πήγαμε Τεχνόπολη και τώρα ξαναφεύγουμε. Πάμε στην Πάρο, εκεί όπου από 1η Ιουλίου και ως 7 Σεπτεμβρίου, φεστιβάλ στο πάρκο. Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρουμε. Ένα πλουσιότατο πρόγραμμα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Μαλατέστα, καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, να μας πει τι έχουν ετοιμάσει για φέτος, για αυτό το καλοκαίρι, τώρα ξεκινάνε εξάλλου, και να μας πει και λίγο τι είναι το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό και πάρκο της Πάρου. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλατέστα.
1: Γεια σας, κύριε Ταραβίκου, τι κάνετε. Καταρχήν, σας κάνω μια μικρή διόρθωση. Ναι. Δεν είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο φεστιβάλ, είμαι ο πρόεδρος.
0: Α, ο πρόεδρος, συγγνώμη, εγώ φταίω.
1: Δεν πειράζει.
0: Το έχω σημειωμένο, απλά.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ο πρόεδρος του πολιτιστικού πάρκου, λοιπόν, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου της Πάρου.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε ότι είναι στο Κυκλαδίτικο αυτό νησί και εκεί αυτό το πάρκο αποτελεί ένα κύτταρο πολιτισμού, ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, σωστά?
1: Ναι, και όχι μόνο πολιτισμού. Κοιτάξτε, το πάρκο δημιουργήθηκε το 2009 σε μια περιοχή η οποία είναι μαγική από πλευράς ομορφιάς, στο βορειοδυτικό άκρο της Πάρου, είναι η λεγόμενη Χερσόνησος του Αϊγιάννη Δέτη. Είναι μια περιοχή
0: κοντά στην Άουσα, δεν είναι?
1: Κοντά στην Άουσα, από αυτή την πλευρά. Είναι στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού.
0: Σωστά.
1: Είναι λοιπόν μια χερσόνησος, είναι 800 στρέμματα περίπου. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πάρου. Είναι αδόμητη, εκτός από ένα κτίριο του δεκαετία του 90 για να λειτουργήσει ως αναψυκτήριο και θεατόριο για να εξυπηρετήσει την παραλία η οποία υπάρχει στην περιοχή αυτή. Και βεβαίως ένα φάρο, τον φάρο του περίφημου φάρου του Κάμπο Κόρακα. Αυτό λοιπόν, για να μην τώρα μακρηγορήσω, από το 2009 τον διαχειρίζεται μια δημοτική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρεία βέβαια, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, η εταιρεία του Δήμου Πάρου, η οποία έχει σκοπό την προστασία και ήπια αξιοποίηση αυτής της χερσονήσου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό γίνονται πολιτιστικές δράσεις, όπως είπατε στην αρχή, το φεστιβάλ. Έχουμε ένα κινηματογράφο θερινό, το Συνέναστρον, με δωρεάν προβολές δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό από δράσεις περιβαλλοντικές.
0: Άρα συνδυάζεται περιβάλλον και πολιτισμός.
1: Ακριβώς.
0: Και τα δύο, και τα δύο αυτά στοιχεία ενώνονται με έναν τρόπο που νομίζω το έχουμε ανάγκη πια, γιατί με όλη αυτή την υπερκατανάλωση του τουρισμού στα νησιά μας τουλάχιστον, που βλέπουμε τι συμβαίνει, θέλουμε να βλέπουμε και αυτούς τους αυθεντικούς ακόμα φάρους πολιτισμού.
1: Κοιτάξτε, να σκεφτείτε ότι από το 2009 ο στόχος ήταν αυτός, δηλαδή ο στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα κύτταρο, όπως το είπατε, όχι μόνο πολιτισμού, αλλά και ενός εναλλακτικού μοντέλου τουριστικού. Σωστή. Ενός μοντέλου το οποίο θα προσελκύσει τους επισκέπτες όχι για να φωτογραφηθούν και όχι για την πολυτέλεια και την, πώς θα το πω, την επίδειξη που συμβαίνει σήμερα σε μεγάλο βαθμό, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται, ταξιδιώτες, επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την εμπειρία του νησιού, για τη φύση του, για τον πολιτισμό του, την ιστορία του. Δηλαδή ένα μοντέλο, αυτό το μοντέλο το οποίο ευρύτερα συζητείται σήμερα, το ότι έχει ανάγκη ο τόπος και ειδικότερα τα νησιά τα οποία δέχονται τρομακτικές πιέσεις, ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Σωστή.
1: Είναι λοιπόν ένα μικρό κύτταρο σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ξεκινάτε 1η Ιουλίου με τη Μάρθα Φριτζίλα, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Και έχετε και τι δεν έχετε? Θέατρο, μουσικές, βλέπω συναυλίες Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο, Μύδια του Ευρυπίδη. Πολλά, πάρα πολλά. Φωτεινή Βελεσιώτου, Πάνος Βλάχος, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Το Πανηγύρι στις 28 του Αυγούστου. Που είναι το στον Αγιάννη Δέτη. Έχετε προετοιμάσει εξαιρετικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, ναι, αυτό πιστεύουμε και εμείς, ότι είναι ένα πραγματικά ωραίο πρόγραμμα, πολύ συλλεκτικό. Όπως βλέπετε, καλύπτει μια ευρία γκάμα. Έχουμε και κλασικές και εκδηλώσεις κλασικής μουσικής τον Σεπτέμβριο.
0: Φυσικά. Φυσικά, ναι.
1: Αλλά όπως είδατε, έχουμε και jazz, έχουμε και ελληνική μουσική, όπως την είπατε πολύ σωστά, και την Μάρτα τη Φριτζίλα και την Άλκη Πρωτοψάλτη με τον Πρωτοκάλο και την Υπελησιό του. Έχουμε και το Νόβελ, τον Αύγουστο, και βεβαίως τον Πολυζωγόπουλο, το κορτέτο του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, και έχουμε και θεατρικές παραστάσεις,
0: δεν είναι
1: μόνο η Μίδια, έχουμε και άλλες,
0: οι Κάλπιδες του Στρατή,
1: ένα παιδικό θέατρο.
0: Να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά οι επισκέπτες που θα έρθουν εκεί έχουν τη δυνατότητα να δουν και τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου του Πάρκου, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτή είναι μια έκθεση η οποία δημιουργήθηκε πριν από πάνω από 10 χρόνια. Και πώς δημιουργήθηκε? Διότι η περιοχή αυτή έχει ένα ιστορικό φορτίο, όχι μόνο σε σχέση με την αρχαιότητα, αλλά και σε σχέση με την νεότερη εποχή, γιατί κατά τη διάρκεια του πρώτου Ρωσοτουρκικού πολέμου ο κόλπος ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του πάρκου, ο θαλάσσιος κόλπος, ο κόλπος του Βαγιάννη Δέτη, ήταν η βάση του ρωσικού στόλου. Και υπάρχουν ακόμα πολλά κατάλοιπα της μεγάλης ναυτικής βάσης των Ρώσων της εποχής εκείνης. Και με μια έρευνα που έγινε με τη βοήθεια ιστορικών και μουσιολόγων, συλλέξαμε ρώσικους χάρτες οι οποίοι είχαν συνταχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας των Ρώσων, που ξεκίνησε το 1768 από την Κροστάνδη, να σκεφτείτε, και γύρισαν όλη την Ευρώπη, ας πούμε, Βόρειο Θάλασσα, Ατλαντικό, Μεσόγειο κλπ. Για να φτάσουν στο Αιγαίο. Αυτά όλα λοιπόν, και αυτή η διαδρομή και όλη η οργάνωση του χώρου η οποία είχε γίνει στον κόλπο της Νάουσας αποτυπώνονται σε πάρα πολύ ενδιαφέροντες χάρτες, ρώσικους χάρτες.
0: Να λοιπόν η ιστορία πως μεταφέρεται με έναν άλλο τρόπο πράγματα που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Δηλαδή ξέρουμε το νησί ως ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων, την Πάρο, και δεν ξέρουμε και ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας της, που δεν είναι μόνο του νησιού, έτσι, αφορά όλη την περιοχή.
1: Κοιτάξτε, η Πάρος έχει, τώρα δεν είναι θέμα της συζήτησης σημερινής, αλλά είναι ένας τόπος με διαρκή παρουσία στην ιστορία. Σωστό. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Μαλατέστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ξεκινάτε 1η του Ιουλίου και μέχρι 7 Σεπτεμβρίου είναι μία και μία όλες σας οι εκδηλώσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ναι, ώρα να πηγαίνουμε εμείς σιγά σιγά. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, αθλητική ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καρυγιωτάκης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην οδό Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Μία γυναίκα και ένας άντρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άντρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακόμη ένας εθελοντής πυροσβέστης υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο και ένας άλλος χρειάστηκε παροχή οξυγόνου. Από ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο 40χρονος Ιρανός που υπέστη σοβαρά εγκάβματα έκανε κάποια εργασία στο πατίνι την ώρα που φόρτιζε και σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ο 40χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 28 περιοχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. 6 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά την συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Τομπλέν, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσίεσε της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την Κεντρική Ανατολική Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Η Πολωνία κατέριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατήχε, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Μετά την ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εξ αυτών σοβαρά, όταν κεραυνός χτύπησε σήμερα ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής στην Σκάνια, στην νότια Σουηδία. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε την σύγκριση αντί για την σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η Θεοδόρα Τζάκρη, παρετούμενη από τη θέση της Αντιπροέδρου και από μέλος του κόμματος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη, καταλογίζοντάς του αρχηγισμό και δεξιά απόκληση. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές έννοιες πολιτικής επιβίωσης, απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης. Ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτους ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιληθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν το 2020 σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Στην Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. Αλλαγές στην λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr

Καλησπέρα, καλησπέρα. Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 και 4 και ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 και τους μπαλαδόρους της Κυριακής. Σε ένα γεμάτο διοράκι θα αναλύσουμε όλη την αθλητική δραστηριότητα που εδώ που τα λέμε το 85%, μάλλον το 99% είναι Μουντιάλ, υπάρχει όμως και στίβος και έχουμε έτσι και ελληνικές συμμετοχές και πολλή μεταγραφολογία, αλλά περισσότερο εμείς θα δώσουμε βάρος στο Μουντιάλ που για πολλούς τώρα μπαίνει στην, ξεκινάει τώρα, καθώς απόψε έχουμε την φάση των 32, δηλαδή ας πούμε οι καλύτερες ομάδες παρέμειναν στο Μουντιάλ και εδώ που είναι τα νοκάουτ το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο.

και διάφορα έτσι, όχι γραφικά, αυτά που κατακρίνουμε κατά καιρούς με εθνικές ομάδες ή με συλλόγους, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, αμέσως θα πέσουν όλοι υπό την κρίση, είτε προπονητές είτε παίκτες. Έχουμε, έλεγαμε χτες για το χαμό που γίνεται στον Ουρουγουάη, που εκεί, εντάξει, λες, είναι και μια πολύ μεγάλη ομάδα, οπότε καλώς γίνεται χαμός. Αλλά ότι ο Δόνης φταίει που δύο ομάδα δεν προκρίθηκε, Σαουδική Αραβία, ή το πρόεδρο, ο πρόεδρος, έτσι, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας θέλει να ασκήσει, να ασκηθεί έρευνα για ποιο λόγο η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση, είναι αυτό που λέμε, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

μπαλαδόρη της Κυριακής, Τάσης Οπιτρόπου και Δημήτρης Χαϊμάς, μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος κάνει το γενικό κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου.

Καλά Σαουδική Αραβία, καλά στην Νοτιοκορέα, αλλά αυτοί που ζουν το ποδόσφαιρο είναι οι Λατίνοι. Και στο Μεξικό, μετά την πρόκριστη επόμενη φάση, καταρχήν 800.000 Μεξικανοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Όχι Μεξικανοί, στην πόλη του Μεξικού, δηλαδή στην πρωτεύουσα, 800.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πληθυσμός του Μεξικού, θα είναι της πόλης εννοώ. Αλλά φαντάζεστε στην Αθήνα να είναι να προκριθεί η Ελλάδα στην επόμενη φάση και να είναι 300.000 στους δρόμους. Φαντάζομαι αυτή θα είναι η αναλογία. Δεν είναι μόνο αυτό, η κυβέρνηση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Μεξικού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έχει εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας την 3η, 30 Ιουνίου, την ώρα που θα γίνεται ο αγώνας κόντρα στο Εκουαδόρ. Αλλά και στο Εκουαδόρ δεν πήγανε πίσω. Την επομένη της πρόκρισης δόθηκε γενική αργία.

έλεγα, συνεχίζω με το Μεξικό, με την Κλαόντια Σέινμπουμ, να διευκρινίζει πως στόχος του μέτρου είναι, και υπάρχει αναστολή και μαθημάτων, είναι να συμβάλλει στην αστική κινητικότητα, την οδική ασφάλεια, τη συνέχεια των διοικητικών δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότητα στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Εγώ το μεταφράζω ελεύθερα, έτσι, μπορεί να είμαι και λάθος, ότι θα πήγαινε κανείς στην υπηρεσία, αλλά και πάλι δεν ξέρω από όσους είναι να δουλέψουν από το σπίτι, αντί να δουν ματσάκι, να κάθονται και να εργάζονται. Δώσε ένα γενικό ρεπό, πρόεδρε του Μεξικού, να τελειώνουμε. Για το δημόσιο, γιατί για τους ιδιώτες κάνουμε μία διάταξη που λέμε δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ο ιδιωτικός ή κοινωνικός τομέας με γραφεία στην πόλη του Μεξικού καλείται να παράσχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή της τηλεργασίας, της εξαποστάσεως εργασίας ή των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για όλες τις βασικές διοικητικές δραστηριότητες ως 30 Ιουνίου του 2026. Το 18% των εταιριών στο Μεξικό επιτρέπουν ήδη στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι για να μπορούν πέρα από τη δουλειά τους να παρακολουθούν ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Και πάλι το λέω, εκτός αν δεν το έχεις το ποδόσφαιρο, αλλά οι Λατίνοι το έχουν όλοι. Είναι όπως πίνουμε εμείς το πρωί το καφέ, όλοι αυτοί βλέπουν ποδοσφαιράκι, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες. Θεωρώ ότι είπαμε, πρέπει να γίνει νέα διάταξη και να έχουμε γενική αργία την ημέρα του αγώνα.

δούμε σαν αναλυτικά τα ζευγαριά. Καλό το Μεξικό με το Εκουαδόρ, αλλά υπάρχει και άλλα παιχνίδια. Σε λιγότερα από δύο ρίτσες έχουμε την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδάς. Είναι το πρώτο παιχνίδι για την φάση 32. Μετά πάμε τη Δευτέρα. Πάλι, ευτυχώς τα περισσότερα είναι καλές ώρες για μας. 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία τη Δευτέρα το βραδάκι και 10.30 Γερμανία-Παραγουάη. Πάμε την Τρίτη. Στις 4 τα ξημερώματα το πρώτο δύσκολο παιχνίδι, που είναι και ματσάρα όμως, Ολλανδία-Μαρόκο, και στις 8 ο ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Δηλαδή αυτά είναι τα ξημερώματα της Δευτέρας προς Τρίτης και 8 η ώρα το απόγευμα της Τρίτης ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Τετάρτη, χαμός, 4 παιχνίδια, από όλα και μπαξές, ενώ όλες τις ώρες, μεσάνυχτα ακριβώς Γαλλία-Σουηδία, 4 Μεξικό-Εκουαδόρ, αυτό που λέγαμε ότι θα υπάρχει στο Μεξικό, ας πούμε, ημιαργία. 7 η ώρα Αγγλία-Κογκό και στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη. Πάμε τώρα την Πέμπτη, 3 τα ξημερώματα, είναι μόνες πολιτείες Βοσνία και 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία. Παρασκευή 3 Ιουλίου Πορτογαλία-Κροατία. 6 η ώρα Ελβετία-Αλγερία και 9 το απόγευμα, το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος. Και το Σάββατο τελευταία παιχνίδια αυτές τις φάσεις, τα ξημερώματα 1 η ώρα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι και 4:30 Κολομβία-Γκάνα.

0: Τα τραγούδια που ακούς είναι τραγούδια που έχουν υιοθετηθεί από οπαδούς και τα χρησιμοποιούν στα γήπεδα, έτσι.
1: Ως συνθήματα, έτσι.
0: Ναι, συνθήματα, όχι περισσότερο. Περισσότερο φτιάχνονται, ξέρω εγώ. Έχει διάφορα. Φτιάχνονται, εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Με τη μουσική, ναι, ναι.
0: Με τη μουσική και
1: ενθουσιάζουν
0: το κοινό.
1: Συνήθως είναι rock ή έτσι hard rock, οπότε ναι, να έχουν και ένταση μέσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λες. Οπότε θα ακούμε και τέτοια τραγούδια σήμερα. Μαζί με διάφορα άλλα.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε πάνε 10 χρόνια, 15. Welcome to the jungle. Με τους Guns N' Roses. Ήταν δυνατό, οπότε με τον Μπέμπαιναν οι ομάδες μέσα. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα, έτσι, ελεύθερη μετάφραση.
0: Πώς είναι το τραγούδι, μπορεί να το ακούσουμε και αργότερα. High to Hell, πώς το λέει.
1: Κάτι, θα το βρω το τίτλο.
0: Highway to Hell, ACDC, μπράβο.
1: ACDC, ναι, και εγώ είπα Guns N' Roses.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει,
0: άλλο
1: είπα
0: εγώ.
1: Εντάξει, ωραία. Συνεννοηθήκαμε.
0: Ναι, Έλληνες είμαστε. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, έτσι. Ακούτε News Radio 105,8 και στη Σέντρα, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, είναι η μπαλαδόρη της Κυριακής, η βραδινή μπαλαδόρη εδώ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 8 και κάτι, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Βασίλης Νικολόπουλος, η κονσόλα των ήχων, είναι ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας μας και μας ρυθμίζει τα πάντα. Αλλαγές, τακτική, τα πάντα όλα. Ωραίος.
1: Ναι, άμα δεν πας καλά, στο κλείνω το μικρόφωνο.
0: Ναι, το κλείνω.
1: Κάτσε καλά.
0: Ναι. Με στέλνει στα.
1: Δεν το κάνει, αλλά θα μπορούσε να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν το κάνει. Καλό είναι να αρχίσει να το κάνει. Ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Και έτσι θα πορευθούμε παρέα μέχρι τις
1: 10.
2: Είπες τίποτα. Δεν λέει.
3: Άσχετο.
2: Μάπα.
3: Μέσα.
2: Δεν ξανά γίνε.
3: Στάρω.

0: 90, δεκαετία του 90, ξέρω, 90. Που, ό,τι είχε σχέση με το ποδόσφαιρο και με τα γήπεδα, το έκαναν και τραγούδι και καταλαβαίνετε ότι και γινόταν και ο σχετικός τζέρτζελος. Τα αλάνια και τα καμάκια συνδυάσα και το ποδόσφαιρο με τις ασχολίες τους. Έχουν και αυτά. Είναι ο, πώς το λέγα το παιδί, ο καραφλός μωρέ, ποιος ήταν, ο τραγουδάιερ.
1: Ναι, ο Πόντιος, ναι.
0: Ναι, ο Πόντιος. Ωραίο.

0: άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Τέλος πάντων. Ο Βαβακίδης.
0: Βαβακίδης, μπράβο. Ευτυχώς που το.
1: Το γκούγκλαρε.
0: Ευτυχώς που το γκούγκλαρε. Ξεφτυλιζόμαστε. Λοιπόν, εντάξει, θα αλλάξει το τραγούδι. Εντάξει. Έχει κάνει και την πλάκα μας, το διασκεδάσαμε. Ωραία είναι. Λοιπόν, είπες τα ζευγάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω τώρα τα ζευγάρια, ποιος παίζει με ποιον. Όχι στα πρώτα ζευγάρια.
1: Οι νικητές.
0: Οι νικητές για τη φάση το 16. Εγώ το έχω προχωρήσει ένα στάδιο λίγο πιο πέρα. Νότια Αφρική, Καναδάς, σήμερα στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ολλανδία Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. Που αυτό είναι το μάτς το Ολλανδία Μαρόκο, νομίζω όπως έχεις ξαναπεί και εσύ και χθες Δημήτρη. Είναι το μάτς της φάσης των 32.
1: Νομίζω ότι είναι πιο αμφίροπη αναμέτρηση.
0: Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι όλα τα μάτς που είπες έχουν, πώς να το πω, βαθμό επικινδυνότητας.
1: Σαφέστατα. Έχουν,
0: για τα φαβορί εννοώ.
1: Ποτέ δεν μπορεί να πεις όχι. Να, ότι είναι κάτι εύκολο σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, σωστά. Πώς να το πω, θεωρώ ότι κάποιος κάπου, κάποτε...
1: Κάποια εκπληξούλα θα γίνει. Εκπληξάρα θα υπάρχει. Ναι.
0: Δεν μπορεί να περάσουν όλα τα φαβόρι γιατί μετά δεν θα είναι μουντιάλ, θα είναι μπάσκετ. Ο καλύτερος υποτίθεται γενικά και περνάει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα στις 8 η ώρα, καλά, δεν θα σας πω ώρες, θα σας πω τα ζευγάρια που παίζουν, που συναντιούνται μετά. Γιατί έτσι κι αλλιώς ώρες σας είπε ο Δημήτρης. Έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία, συναντιέται με το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Γερμανία Παραγουάη με το ζευγάρι Γαλλία Σουηδία. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη με το ζεύγος Βέλγιο Σενεγάλη. Αυστραλία Αίγυπτος θα βρει ο νικητής, τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Πορτογαλία Κροατία, αυτό είναι επίσης σπουδαίο παιχνίδι για τη φάση των 32. Και Ισπανία Αυστρία. Αυτά είναι, δηλαδή είναι 4 ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι δεδομένο ότι θα περάσουν 2 στη φάση των 16, 2 σίγουρα ευρωπαϊκές ομάδες από αυτή την τετράδα των ομάδων, από αυτό το δίδυμο των ζευγαριών έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Μεξικό Εκουαδόρ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Και Ελβετία Αλγερία απέναντι στο Κολομβία Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια τώρα, όπως σας τα είπε προηγουμένως και ο Δημήτρης, σας τα είπε και οι ημερομηνίες ο Δημήτρης, οπότε να μην επαναλαμβανόμαστε, θα τα πούμε και αργότερα γιατί τώρα ραδιοφωνικά όποιος τα θυμάται είναι μάλλον δύσκολο να τα θυμάται κάποιος.

0: Λοιπόν, με τη λήξη μάλιστα χθες των αγώνων, αυτά τα μεταμεσονύχτια 6 παιχνίδια που έγιναν στην τελευταία αγωνιστική του 10ου, του 11ου και του 12ου ομίλου. Έχουμε πει τα αποτελέσματα, δεν τα έχουμε πει. Να τα πούμε, να τα πω τώρα έτσι.
1: Βεβαίως, τι ρωτάς.
0: Λοιπόν, για το 10ο όμιλο, Αλγερία, όμιλο. Αλγερία, Αυστρία 3-3, ένα αποτέλεσμα το οποίο διαμορφώθηκε την τελευταία στιγμή του αγώνα και ουσιαστικά πέταξε έξω το Ιράν. Οπότε δικαιολογημένα οι Ιρανοί το περίμεναν και φώναζαν πριν από την αναμέτρηση ότι κάτι κακό συμβαίνει. Αυτά βεβαίως ως υποψίες.
1: Έχουν βέβαια κάθε δίκιο να φωνάζουν και η ταλαιπωρία.
0: Πέρα από αυτό.
1: Της ομάδας, έτσι.
0: Πέρα από αυτό.
1: Γενικότερα.
0: Εγώ μιλάω καθαρά για το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το υιοθετήσεις.
1: Όχι, δεν μπορείς να. Δεν μπορείς να το αποδείξεις. Τι είναι, επειδή θα είναι 3-3.
0: Ακριβώς. Πίστευε εσύ και ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το αποδείξεις. Λοιπόν, η Ιορδανία Αργεντινή 1-3 με τον εκπληκτικό Μέση να παίζει λίγο, αλλά πάλι να σκοράρει και να έχει φτάσει στα 6 γκολ. Θα πω αμέσως μετά τι γίνεται με το Μέση. Για τον 11ο όμιλο, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Πρώτη η Κολομβία, δεύτερη η Πορτογαλία. Το Ουζμπεκιστάν προηγήθηκε του Κονγκό, αλλά τελικά το Κονγκό, καλύτερη ομάδα, έριξε και 3 γκολ. Είχε και ελληνικά στοιχεία το Κονγκό, έτσι. Είχε αυτό το παιχταρά που παίζει στο Περιστέρι και τα άλλα δύο παιδιά που παίζουν και αγωνίζονται στη Λάρισα, στην ΑΕΛ, αλλά δεν έπαιξαν καθόλου σαν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για το 12ο όμιλο.
1: Ήταν για ένα πρώην παίκτη του Ολυμπιακού ή όχι, στο Κονγκό. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι ήταν και πρώην.
0: Αγγλία Παναμά 2-0. Κροατία Γκάνα 2-1. Είναι για το 12ο όμιλο. Εκεί όπου η Αγγλία τερμάτισε πρώτη και δεύτερη, η Κροατία τελικά. Στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Γκάνα. Λοιπόν, πέρασαν οι 8 καλύτερες τρίτες στη φάση των 32. Και ενώ ήλπιζαν μέχρι 3 βαθμούς να είναι, τελικά οι 7 είχαν 4 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για το Ιράν, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, να περάσει και το Ιράν. Το λέω, αναφέρομαι στο Ιράν διότι ήταν το αντικείμενο συζήτησης σε όλη αυτή την πρώτη φάση, με την ταλαιπωρία που υπέστη να ταξιδεύει από το Μεξικό αφημερών, να δίνει τον αγώνα και να φεύγει άρον-άρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια φοβερή ιστορία. Και επειδή δεν μπορούσε η FIFA να αλλάξει το πρόγραμμά της για να την βάλει, ας πούμε, να παίξει όλα τα παιχνίδια ή στον Καναδά ή στο Μεξικό, γιατί θα είχαν ανατροπή για όλες τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες, όχι όλες αλλά τις εμπλεκόμενες. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο με αυτήν όλη την ταλαιπωρία του Ιράν, που τελικά αποκλείστηκε βάσει αποτελεσμάτων και ας αποχώρησε αίτητο από τη διοργάνωση με τις 3 αυτές τις ισοπαλίες που είχε. Και με τη λήξη των αγώνων χθες, κατευθείαν προέκυψε και ο υπερυπολογιστής της Όπτα, επίσημος της FIFA.
1: Να δώσω μία είδηση του βιαστηρίου που λένε είναι παλαιότερα για τον Παναθηναϊκό, ότι στην Ελλάδα είναι εδώ και λίγη ώρα ο Ελμίν Ραστόντερ, είναι η νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, είναι 24 ετών. Αύριο το πρωί θα περάσει εξετάσεις, θα υπογραφεί στην πορεία τετραετές συμβόλαιο και τη Δευτέρα, Δευτέρα το πρωί θα ταξιδέψει η Ολλανδία ο Ντεφράι, ο νέος αμυντικός του Παναθηναϊκού. Εκεί θα περάσει ιατρικά, ο Ολλανδός είναι εδώ που τα λέμε. Οπότε σιγά σιγά έτσι το παζλ του Παναθηναϊκού δεν είναι. Πάμε. Αυτό ήταν έτσι. Ναι. Η παρένθεση, η μη μουντιαλική.
0: Τώρα άμα ρωτήσεις έναν ακροατή, ακροάτρια εδώ, τι είναι,
1: ποιος είναι,
0: τι είναι αυτή, παγκοσμίως άγνωστη. Εντάξει, ο Ντεφράι δεν είναι παγκοσμίως άγνωστος για τους μηνύνους στο ποδόσφαιρο, είναι ένας διεθνής Ολλανδός, ο οποίος ήταν πραγματικά, ήταν μέχρι και το Μάιο, έπαιξε σε φιλικά παιχνίδια με την Εθνική Ολλανδίας. Παρ' όλα αυτά, στις τελικές επιλογές δεν ήταν. 34 ετών, πιτσιρίκο τον έφερε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, το παιδί έκανε καριέρα στην Ίντερ.
1: Εντάξει, δεν έρχονται αυτοί οι παίκτες έτσι νωρίτερα ή δύσκολα έτσι.
0: Ναι, δύσκολα, αλλά.
1: Όχι, αλλά.
0: Στα 34 του. Τέλος πάντων, ήθελε έναν έμπειρο πίσω, αν και θεωρώ ότι έχει έμπειρους πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται γρήγορους ο Παναθηναϊκός πίσω και όχι γρήγορους ο Παναθηναϊκός πίσω και όχι έμπειρους.

0: Δηλαδή οι Κύπροι παραδείγματι έχουν περισσότερους ποδοσφαιριστές και περισσότερα στοιχεία ή προπονητές που έχουν περάσει από την Κύπρο.
1: Σε μικρότερες ομάδες όμως, έτσι. Παίζει ρόλο αυτό. Είναι άλλο να έχεις...
0: Είναι σε μικρότερες ομάδες.
1: Είναι άλλο να έχεις έναν Ολλανδό που δεν είναι στην εθνική και είναι διαφορετικά να έχεις ένα διεθνή από...
0: Εγώ μιλάω για το Μουντιάλ τώρα. Στο Μουντιάλ έχουμε πόσο.
1: Είναι στο Μουντιάλ 48 ομάδες. Αν είναι 10 εθνικές, άμα είσαι και διεθνή, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Άλλο παίζει το Μουντιάλ.
0: Ναι. Δεν το, δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι όπως.
1: Δηλαδή, αν έχει τώρα στην 25η τη ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
0: Όχι, είναι σημαντικό να έχει κάτι. Α, όμως.
1: Εντάξει, απλά να λες ότι παίζει Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει, η Ελλάδα έχει παραδείγματι 12-13 εκπροσώπους. Αλλά δεν είναι κάτι θεαματικό, κάτι εντυπωσιακό. Έχει έναν Έλληνα προπονητή, τον Γιώργο Τοδόνη. Εντάξει, αποκλείστηκε από τη Σαουδική Αραβία, αλλά είναι κάτι σημαντικό. Αλλά δεν είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι ηχηρό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν είχαμε και ποτέ εδώ που τα λέμε. Πρωταγωνιστές σε Μουντιάλ.
0: Κοίταξε.
1: Σε Euro μπορεί.
0: Το 14 και το 10 είχαμε εθνική ομάδα.
1: Εντάξει. Εγώ μιλάω για ξένους.
0: Τι να πάνε, θες να πάμε στον περασμένο αιώνα, τι να το κάνω στον περασμένο αιώνα. Γιατί το λέω, να το εξηγήσω και γιατί διαμαρτύρομαι. Διότι λέμε ότι ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι οι προεδράρες κάνουν μεταγραφές, ότι φέρνουν, κάνουν, ράνουν. Και με τους ουσίες τι, είναι κάποιοι παίκτες, εντάξει, έχουν τη δική τους αξία βεβαίως και τη δική τους σημασία για κάθε ομάδα, σημαντική για τις ομάδες, αλλά δεν είναι, πώς να το πω, ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ακόμα και όπως είπες, αν κάποιος είναι στο πράσινο ακροτήρι, δεν σημαίνει ότι είναι και στην ελίτ του.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε περισσότεροι παίζουν Premier League και Ισπανία. Δηλαδή από...
0: Οι 200 από τους 1200 ποδοσφαιριστές είναι
1: στην Premier League.
0: Στην Premier League.
1: Εντάξει, αυτό λέω. Δεν κάνουμε αφαιρέσεις στα μεσαία πρωταθλήματα.
0: Δεν θα μείνει και τίποτα.
1: Ναι, λίγη.
0: Δεν θα μείνει και τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τι προβλέπει ο υπερπολογιστής της Όπτα. Υπάρχει αυτό το μονοπάτι, τέλος πάντων, το αριστερά και δεξιά, όπως σας έλεγα και χθες, με τους Λατίνους, τέλος πάντων, να κυριαρχούν, με τη Βραζιλία δηλαδή και την Αργεντινή, να το θέσω διαφορετικά, και από την άλλη είναι το ευρωπαϊκό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί μας εντυπωσίασε στην πρώτη φάση. Εν πάση περιπτώσει, έτσι τα δεδομένα αυτά είναι. Στη δεξιά πτέρυγα με Βραζιλία και τους υπόλοιπους τώρα δεν τα έχω και σωστά. Δεν τα έχω σωστά απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και η περίπτωση της Βραζιλίας που θα παίξει με την Ιαπωνία. Είναι καλό μονοπάτι αυτό. Αλλά είναι και το Μεξικό, έτσι να μην το παραλείψουμε το Μεξικό. Τα υπόλοιπα είναι πιο βατά, κάτι Αλγερίας βλέπω εδώ, Τινησίες, όχι αποκλειστή, okay. Η Αλγερία έχει αποκλειστεί, την Τινησία πέρασε, που παίζει με την Ελβετία. Είναι πιο βατά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, για την Αργεντινή πρώτα θα μιλήσουμε, θα παίξουν στους 32 με το πράσινο ακροτήρι. Και αν αυτή τη φέτος δεν τα καταφέρουν αυτά στο τελικό, θα είναι αποτυχία για μένα. Για την Αργεντινή. Γιατί είναι πρώτα απ' όλα Αργεντινή, γιατί είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, γιατί θέλει να κάνει το back to back, γιατί δεν είναι η τρομερή ομάδα. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό, δεν είναι. Δεν σε τρελαίνει, απλά έχει τον κορυφαίο των κορυφαίων. Έτσι, τον
1: είναι πάντως αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στη δεύτερη θέση από πλευράς.
0: Σωστό το λες.
1: Γιατί υποχώρησε. Ναι, και μετά το λέω.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά το πράσινο ακροτήρι, γιατί θα περάσει, θεωρώ. Το πράσινο ακροτήρι έκανε 2 ισοπαλίες. Αν θυμάμαι καλά, να το τσεκάρω τώρα αμέσως. Έκανε 2 ισοπαλίες στο πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι, σωστά. Να το βρω όμως σε ποιον όμιλο. Ναι, έπαιζε στον 8ο όμιλο. Έπαιξε ισοπαλία με την Ισπανία. Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει πάρει παγκόσμιο τίτλο. Και 2 παγκόσμιους τίτλους έχει πάρει Ουρουγουάη.
1: Έτσι. Εντάξει.
0: Και κατάφερε.
1: Πάμε εδώ βέβαια.
0: Τι.
1: Για τους 2 παγκόσμιους της Ουρουγουάη.
0: Τι.
1: Εντάξει, είναι λίγο. Πριν 100 χρόνια έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα την πέταξε έξω. Την Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε.
1: Ναι, λέω.
0: Δεν έχασε όμως από 2.

0: Έπαιξε, είχε δύο αντιπάλους παγκόσμιους πρωταθλητές πρώην και δεν τους νίκησε. Και οι άλλοι ήταν το 10. Τι σημαίνει αυτό, δεν ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι μεγάλη ομάδα η Ισπανία. Λοιπόν, κατάφερε και πέρασε. Και τώρα θα παίξει με την εν δυνάμει παγκόσμια πρωταθλητή. Την Αργεντινή.
1: Την Αργεντινή.
0: Έτσι, αλλά ιδιαίτερα στο πράσινο ακροτήρι, γι' αυτό το λέω. Από και πέρα, αν η ομάδα του σκαλώνει, κάνει το αυτονόητο, δηλαδή περάσει το 16, εντάξει, πιστεύω ότι θα το καταφέρει, θα τεθέται με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Σας το είπα και προηγουμένως. Επομένως, θα έχει και πάλι τον τίτλο του απόλυτου φαβορή. Σε περίπτωση που η Αργεντινή συνεχίσει ως τα πρωινή τελικά, θα συναντήσει μία. Πρόσεξε τώρα τι ομάδες έχει η Αργεντινή, γι' αυτό λέω ότι θα είναι αποτυχία να μην φτάσει. Κολομβία, Ελβετία, Γκάνα ή Αλγερία. Εντάξει τώρα, αν και αυτές οι ομάδες.
1: Μουντιάλ στο κάτω-κάτω.
0: Ναι, Μουντιάλ είναι στο κάτω-κάτω, αλλά δεν είναι και οι ομάδες που μπορούν να
1: τρομάξουν. Ναι, βέβαια, ναι.
0: Τη συγκεκριμένη ομάδα. Όσο για τα ημιτελικά τώρα, για την Αργεντινή. Στη χειρότερη περίπτωση θα παίξει στην Αγγλία ή στην Βραζιλία. Ή τη μία ή την άλλη. Εντάξει, πρέπει να παίξει και με κάποια ομάδα. Στα ημιτελικά τουλάχιστον. Και αν δεν είναι η Βραζιλία ή η Αγγλία, θα είναι, μπορεί να είναι η Νορβηγία. Okay, εντάξει, αν οι Νορβηγοί κάνουν πορεία πρωταθλητισμού μέχρι το τέλος, είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα τη συζητήσουμε στις επόμενες εκπομπές και θα το δούμε και τις επόμενες εβδομάδες. Βάσει λοιπόν το μονοπάτι της. Και όσα έχει δείξει και μέχρι τώρα, έτσι, ο Μέση κατά πρώτο λόγο, αλλά και γενικά η ομάδα του, είναι μάλλον ανάμεσα στα πρώτα φαβορί κατά κατάκτηση του τίτλου. Η Όπτα λοιπόν, όπως πολύ σωστά πήγες να πεις, τη δίνει δεύτερο φαβορί με 16,26% πιθανότητα. Πρώτη φαβορή, ποιος είναι, πες το Δημήτρη.
1: Η Γαλλία. Και στοιχηματικά είναι άλλο Όπτα βέβαια και άλλο στοιχηματικά, αλλά σημαδίζουν από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, δεν είναι. Μα αυτά περιμένουν και αυτοί στα στοιχήματα, οι εταιρείες, οι στοιχηματικές, αυτά περιμένουν. Αυτά τα στοιχεία που θα δώσει και η FIFA, δεν περιμένουν μόνο αυτά, αλλά και αυτά, για να προχωρήσουν στη διαδικασία. Δηλαδή, σκέψου τώρα ο υπερπολογιστής που έχουν βάλει εκεί στη FIFA και υπολογίζει τα διάφορα, να αγνοούν τελείως οι στοιχηματικές. Θα ήταν κορόιδο οι στοιχηματικές. Και συνήθως δεν είναι κορόιδο οι στοιχηματικές, συνήθως κορόιδο.
1: Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα.
0: Ακριβώς. Έχουν άλλο πελατολόγιο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πιαστούν κορόιδο εύκολα. Άρα, πρώτο φαβορί είναι η Γαλλία με 18,66. 16,26 για την Αργεντινή, 18,66 για τη Γαλλία. Που και εντυπωσιάζει αγωνιστικά, αλλά και βάσει και των υπόλοιπων στοιχείων που έχουν βάλει στον Κορμπανά ο υπερπολογιστής, στον υπερπολογιστή, τα πράγματα είναι έτσι. Εν ολίγοις, Γαλλία και Αργεντινή μπορούν να συναντηθούν πλέον μόνο στο τελικό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί βάσει των μονοπατιών που έχουν φτιάξει. Αυτά τα μονοπάτια συναντιούνται μόνο το αριστερά και το δεξί, μόνο με τον απόλυτο νικητή της κάθε πλευράς.
1: Ναι, και αυτό γίνεται για να καταλάβει ο κόσμος, μην γίνει κάποια κλήρωση και να βρεθεί στους 32 Αργεντινή Ισπανία. Να πάνε σιγά σιγά να είναι κληρώσεις, μα να μην υπάρχει κλήρωση, να είναι ούτε ορισμός βάσει των αγώνων που έχουν κάνει, να είναι και ο αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουν.
0: Να.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο δίκαιο είναι αυτό ή όχι, να βάλουμε και την τύχη μέσα, αλλά είπα εγώ αυτό. Τελικώς θα είναι Αργεντινή η Γαλλία και να παίξουν μεταξύ τους τώρα, στους 32. Δεν είναι και το πιο ωραίο που υπάρχει.
0: Ναι, δεν είναι πιο ωραίο, γιατί δεν είναι πιο ωραίο. Μια χαρά θα ήταν. Αυτοί βεβαίως στη FIFA θέλουν όσο πιο πολύ να προχωράνε.
1: Να είναι οι μεγάλοι να υπάρχουν.
0: Να γίνει χαμός στα παιχνίδια που θα είναι φωτιά. Λοιπόν. Η Γαλλία τώρα, αν περάσει τη Σουηδία στη φάση των 32, η γνώμη μου είναι ότι θα περάσει και εύκολα, είναι πολύ πιθανό να συναντηθεί στους 16 με τη Γερμανία. Ντερμπάκι λοιπόν για τους Γάλλους, γιατί οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Αν ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο, πιθανότητα αντίπαλοι της στα προημιτελικά θα είναι η Ολλανδία και το Μαρόκο. Ή το Μαρόκο δηλαδή, γιατί παίζουν και μεταξύ τους. Όσο για τον ημιτελικό, τα πιο βαριά χαρτιά μπορεί να αντιμετωπίσει είναι Ισπανία, Πορτογαλία ή Βέλγιο. Όπως βλέπεις, η Αργεντινή περπατάει εκ του ασφαλούς, ή τέλος πάντων πρέπει να μην πέσει θύμα έκπληξης. Ενώ σε αντίθεση το πρώτο φαβορί η Γαλλία ζορίζεται αρκετά, γιατί θα δώσει αρκετά ντέρμπι και μάλιστα με ευρωπαϊκές ομάδες, αν εξαιρέσει το Μαρόκο, έτσι. Και πρέπει να ενδεχομένως να πετάξει έξω και την Ισπανία. Τρίτο φαβορί είναι η Ισπανία με 13,47%. Και μάλιστα πριν από την έναρξη του Μοντεγκάρου θεωρούταν και το πρώτο φαβορί, απλά είναι, δεν ήταν πολύ καλή. Θα αντιμετωπίσει στους 32 την Αυστρία, θεωρώ έστω και δύσκολα θα περάσει, και αν περάσει λοιπόν θα, στους 16 θα παίξει με τον νικητή Πορτογαλία-Κροατία. Δύσκολο μονοπάτι και για την Ισπανία, γιατί θα πρέπει να παίξει ή με την Πορτογαλία ή με τον Μόντριτς και την παρέα του, και στα προημιτελικά θα βρει αντίπαλο τη διοργανώτρια Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή τη Βοσνία, okay, ή το Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Αυτά όσον αφορά και την Ισπανία. Επαναλαμβάνω, είναι ο υπερπολογιστής της FIFA και έτσι όπως το παρουσιάζει τέλος πάντων ο συγκεκριμένος υπερπολογιστής. Στα ημιτελικά τα πιο ηχηρά ονόματα που ενδέχεται να συναντήσει η Ισπανία είναι Γαλλία, Γερμανία ή Ολλανδία. Φαντάσου τώρα τι ημιτελική είναι αυτή, Γοργοθάς. Ασφαλώς η Ισπανία, την πλευρά της Γαλλίας, μπορεί και αυτή μόνο στο τελικό να συναντήσει την Αργεντινή, άρα μπορεί και να έχουμε Ισπανία-Αργεντινή. Στην τέταρτη θέση με πιθανότητα 9,68%, λιγότερο από 10%, είναι η Αγγλία, και την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία πολύ πιο κάτω με 6,47%. Αγγλία και Βραζιλία είναι στα ίδια πλευρά του bracket, ξέρω εγώ πως το λένε αυτό τώρα, σπάτω, το μονοπάτι, το ταμπλό, πείτε το όπως θέλετε, και μπορεί να συναντηθούν στα προημιτελικά, πριν δηλαδή ένα πιθανό ημιτελικό με την Αργεντινή. Δηλαδή Άγγλοι και Βραζιλιάνοι μπορεί να πλακωθούν στους 8 για να παίξουν με την Αργεντινή μετά.
1: Και να παίρνουμε την Αργεντινή ξεκούραστη θεωρητικά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, σωστό. Η Σελεσάο, αν περάσει στους 32 την Ιαπωνία, αν περάσει. Τώρα, αν δεν περάσει και την Ιαπωνία, δεν ανάγκη να τα συζητάμε. Θα βρει στους 16 τον νικητή ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Πιο βατό το μονοπάτι της ενδεχομένως, αν και δύσκολες ομάδες και οι δύο. Ενώ η Αγγλία, αν περάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα παίξει στους 16 με τον νικητή του Εκουαδόρ Μεξικό. Τώρα τι γίνεται με τους υπόλοιπους για να κλείσουμε και το κεφάλαιο αυτό. Ολλανδία, Πορτογαλία και Γερμανία πρέπει να ανατρέψουν τα δεδομένα, καθώς οι Ολλανδοί συνεχίζουν να έχουν τις ειδικές τους πιθανότητες και να είναι στο top 10 των πιθανότητων, των υψηλότερων πιθανότητων για κατάκτηση του τροπαίου με 5,11%, η Πορτογαλία στο 4,74% και η Γερμανία στο 4,36%. Και οι τρεις αυτές ομάδες είναι στην, ας πούμε, αριστερή πτέρυγα, μαζί δηλαδή με την Ισπανία και τη Γαλλία. Την πρώτη δεκάδα κλείνουν Κολομβία και Νορβηγία, που είναι στη δεξιά πλευρά με Αργεντινή, Βραζιλία και Αγγλία. Ουσιαστικά δηλαδή Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία είναι οι κυρίαρχοι του ενός ταμπλό, έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι, όλα τα υπόλοιπα φοβορή είναι από την άλλη πλευρά. Οι 10 πρώτες χώρες λοιπόν, επαναλαμβάνω, Γαλλία, μην λέω τα ποσοστά και συμπερδέψω με αριθμούς, Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία, Βραζιλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία, Κολομβία και Νορβηγία. Και θα έλεγα, αν ήταν ο Ρεχάγκελ, θα τους είχε κάνει και αυτούς με τα κρεμμυδάκια.
1: Μακάρι ήταν αυτό, αλλά εντάξει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσαμε με έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή που τιμάται εδώ το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Λούκα Βιαφάνες. Ο Λούκα Βιαφάνες, ένα εξαιρετικό παιδί, το πετύχαμε στο Μεξικό. Μιλήσαμε μαζί του, μας μίλησε για και το δίλημα Μέση ή Μαραντόνα. Λέει ότι δύσκολα βλέπει την, μεταξύ άλλων θα το ακούσετε, δύσκολα λέει βλέπω τον την Αργεντινή να το παίρνει, του αρέσει πάρα πολύ το Εκουαδόρ, μιλάει για Παναθηναϊκό, μιλάει για Κηφισιά φυσικά. Ακούσουμε τη συνέντευξη και αμέσως μετά στο δεύτερο ημίχρονο θα πούμε πολλά περισσότερα και θα βγάλουμε και τα βατόμουρα της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν έρθει αρκετοί από την Λατινική Αμερική και ειδικά από την Αργεντινή και ξεχωρίζουν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και δεν ξεχωρίζουν μόνο για την ποδοσφαιρική τους αξία, αλλά και για το χαρακτήρα τους, το ήθος τους και γενικά για την ποιότητά τους στο σύνολο του ποδοσφαιρικού, έτσι, τα περαμένοντα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλά παιδιά που λένε, αλλά και καλούς ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς που έχει χαράξει αρκετά χρόνια πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Λούκας Βηγιαφάνες, ο οποίος τελευταίο διάστημα από πέρσι αγωνίζεται στην Κηφισιά, ενώ είχε περάσει και από το Βόλο, έχει αγωνιστεί με επιτυχία στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με δύο θητείες και φυσικά και από τον Πανετολικό που αγωνίστηκε εκεί και δύο χρόνια και γενικά και στον ΑΠΟΕΛ, να μην το ξεχάσω αυτό, και γενικά ήταν και διεθνής και με την Εθνική Αργεντινής κάτω των 20 ετών και κάτω των 22 με συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα. Και νομίζω ότι είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει και δύο κουβέντες για την Εθνική Αργεντινής. Γεια σου Λουκά! Γεια σου Βίγια!
2: Γεια σου, καλησπέρα για όλους, καλησπέρα για σένα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Τώρα είμαι Κανκούν, στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό, ρε θηρίο, από Αργεντινή Μεξικό, Αθήνα, τα έχεις κάνει, λες και παίρνεις το λεωφορείο είναι.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες.
2: Πολλά χιλιόμετρα.
0: Πολλά χιλιόμετρα. Κουραστικά ταξίδια. Έχεις πάει για το παγκόσμιο κύπελλο, φαντάζομαι, για το World Cup, έτσι.
2: Ναι, θα ήρθα για λίγο διακοπές με οικογένεια, με τα παιδιά. Και αν μπορούμε να πάμε quarter finals εκεί, Ciudad de México, να δούμε λίγο μπάλα. Θα είναι Αργεντίνα εκεί, αλλά εντάξει, να δούμε.
0: Όποιος είναι, αρκεί να δεις λίγο μπάλα. Θέλω να σου κάνω την πρώτη ερώτηση, είναι βασική, γιατί όποιον Αργεντινό συναντάμε, το ρωτάμε. Ναι. Λιονέλ Μέση ή Ντιέγκο Μαραντόνα?
2: Εντάξει φίλε, ξεκινάς πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει, ναι. Για μένα Μέση, το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Γιατί τόσα χρόνια στον top, Δεν είναι εύκολο. Εμείς ξέρουμε γιατί παίξαμε μπάλα και ξέρουμε πώς δύσκολο είναι ποδόσφαιρο, είναι αντίπαλο, είναι όλα. Και αυτό το παιδί 20 χρόνια εκεί, νούμερο ένα για μένα, πάντα. Εντάξει, ήταν Diego, βέβαια, για εμάς. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό, όχι μόνο μπάλα. Diego ήταν λίγο παραπάνω, πολιτικά, social, όλο.
0: Όλο το πακέτο.
2: Όλο το πακέτο, αλλά εντάξει, Μέση είναι για μένα άλλα πράγματα.
0: Ο Λίο, αυτή η διάρκεια που έχει είναι εξωπραγματική, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεκινάς και να βάζεις 3 γκολ και να είσαι 39 χρονών, έτσι.
2: Ναι, είναι... ναι. Και πριν αυτό, δεν ξέρω, πριν ένα μήνα ρωτάμε πώς είναι Μέση, είναι καλά, είναι έτοιμο 39 χρονών, δεν ξέρω, μπορεί να παίξει 90 λεπτά, παίξει Μαϊάμι χωρίς δύναμη, χωρίς καλή ομάδες, αλλά βλέπουμε πάει εκεί, κάνει 3 γκολες, hat-trick, παίξε σαν, δεν ξέρω, 25 χρονών.
0: Ναι.
2: Τρομερό.
0: Κάποιον άλλον από την Αργεντινή, από αυτή την Εθνική Αργεντινή, ξεχωρίζεις κάποιον, θα ήθελες έτσι να παίξεις μαζί του, ας πούμε?
2: Εντάξει, Μπουεντία μπορεί να είναι και εκεί.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό το παιδί από West Ham. Αλλά εντάξει, είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα και έχει καλή group, καλή ατμόσφαιρα εκεί μέσα. Τότε νομίζω αυτό είναι το καλύτερο τι έχει Αργεντινή για την Κίνη.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω τελευταίως, θα το πάρουμε?
2: Είναι πολύ δύσκολο. Αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εμείς, σαν Αργεντίνος, βέβαια πιστεύω θα πάρουμε. σαν Αργεντίνος. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Αλλά σαν Αργεντίνος πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Αισιοδοξία για να κατακτήσεις ξανά την κορυφή. Λουκά, γενικά το παγκόσμιο κύπελο, πώς το βλέπεις? Ξεχωρίζεις κάτι άλλο πιο δυνατό ενδεχομένως και από την Αργεντινή, κάποια άλλη ομάδα?
2: Βέβαια. Τι ομάδα είναι δυνατή, λες?
0: Ναι.
2: Φράνσια είναι πολύ δυνατή, Βραζίλ, Ισπανία, εντάξει, δεν είχε καλή συγκίνηση, αλλά έχει παίκτες, έχει ομάδα. Αγγλία,
0: ναι.
2: Έχει καλή παίκτες, καλή ομάδα. Εντάξει, θα είναι καλύτερα από πρώτη αγώνα.
0: Από τους πρώτους αγώνες θα βελτιωθούν αυτές οι ομάδες υποστηρίζεις.
2: Ναι.
0: Ξεχωρίζεις από τις μικρότερες ομάδες, ξεχωρίζεις κάποια? Σ' αρέσει κάτι διαφορετικό από κάποια ομάδα άλλη?
2: Για μένα Εκουαδόρ είναι καλή ομάδα. Εκουαδόρ, εντάξει, έχει χάσει πρώτη παιχνίδι, αλλά Εκουαδόρ για μένα είναι καλή. Εγώ πιστεύω USA, Αμερική.
0: Ναι.
2: Είναι και καλή. Ναι. Έχει καλοί παίκτες, καλοί προπονητής, Ποτσετίνο, Κολομβία. Κολομβία είναι καλή ομάδα, προπονητής και αυτός. Με Δίας εκεί εξτρέμο είναι πολύ καλός. Θα είναι καλύτερα από πρώτη παιχνίδι.
0: Λουκά, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για την Κηφισιά πρώτα απ' όλα. Πώς τη βλέπεις στη νέα σεζόν? Πώς πέρασε αυτή η σεζόν? Ήταν δύσκολη σεζόν γιατί παίζατε και σε γήπεδα από εδώ και από εκεί, έτσι? Δεν είχατε σταθερή έδρα. Ναι. Και πώς βλέπεις την καινούργια σεζόν που θα έχετε έδρα, τη Λεωφόρο, έτσι? Ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις καλά εσύ.
2: Ναι. Εντάξει, προηγούμενο σεζόν ήταν πολύ καλό, πολύ καλή μέχρι Δεκέμβριο. Για μας ήταν τρομερή. Μετά Παύλος και Τετέ φύγε για Παναθηναϊκός. Και μετά, εντάξει, δεν είμαστε καλά οργανωμένοι, το ξέρεις.
0: Ναι,
2: τα παίκτες νομίζει άλλο, δεν νομίζει για ομάδα. Και εντάξει, ήταν δύσκολο δεύτερο γύρο. Αλλά νομίζω η γκρουπο το έκανε. Οι παίκτες το έκανε για μένα μέσα στην
0: κατηγορία, να σώσετε την κατηγορία έτσι πολύ πιο εύκολα.
2: Ναι.
0: Με τα play out.
2: Νομίζω οι παίκτες κάνουμε αυτό. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο.
0: Ήταν επιτυχία των παίκτων, βέβαια. Ναι.
2: Ναι. Γιατί και με προπονητής, με όλα εκεί μέσα. Με
0: διοίκηση, προπονητής, παίκτες.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, εμείς σαν group κάνουμε καλή δουλειά. Με Βοτία σαν αρχηγός, νομίζω πολύ καλό παιδί, πολύ καλό professional, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Αλβέρτο Βοτία.
0: Ο Αλβέρτο Βοτία, πολύ σωστά. Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπεις?
2: Πάντα αυτό ερώτηση είναι.
0: Κλασική ερώτηση, έτσι.
2: Ναι, κλασική, ναι, εντάξει. Είναι δύσκολο πράγματα. Ο Γιάννης έβαλε πολλά λεφτά πάνω στη ομάδα και εντάξει, δεν βλέπει results, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν βλέπει. Δεν ανταμείβεται από αυτά που έχει δώσει. Ναι.
2: Ναι. Και είναι δύσκολο. Γι' αυτό είναι δύσκολο για κόσμο, για fans, για όλους. Εγώ αγαπάω Παναθηναϊκό, βέβαια, πάντα. Αλλά είναι δύσκολο να βλέπω έτσι, γιατί και έχει και καλή κόσμο εκεί μέσα. Και έχει και Σέκα και Γκρέγορη και τώρα Στέφανος.
0: Κοτσόλης, ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου, ο Ζέκα.
2: Ναι. Ο Κάρλος Σέκα. Και εντάξει, μακάρι φέτος θα κάνει καλή ομάδα και να πάρει κάτι, γιατί νομίζω πρέπει και μπορεί να κάνει. Γιατί σαν κόσμο τι έχει εκεί μέσα, είναι καλή κόσμο, καλή άνθρωποι.
0: Λοιπόν, Λούκας Διαφάνες, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να περάσεις ωραία στο Μεξικό και να σηκώσεις το τρόπαιο με την Αργεντίνα σου. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τα πούμε από κοντά όταν έρθεις Ελλάδα πάλι.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Κάνουμε πάλι.
0: Θα κάνουμε πάλι συνέντευξη. Θα κάνουμε πάλι συνέντευξη. Θα μιλήσουμε ολοκληρωτικά. Γεια σου, Λούκα. Γεια σου, Λούκα μου. Γεια σου, Λούκα μου. Να σε καλά.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450 και οι τραυματίες τους 3.238. Από καρδιωτική εικόνα με σωρούς σε δρόμους και νεκροτομία, καθώς πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θάψουν τους νεκρούς τους. Μέσα στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στα συντρίμια του φωνικού δίδυμου σεισμού είναι και η οικογένεια του ποδοσφαιριστή Λούκας Τρέχο, ο Αργεντίνος Άσος, ο οποίος έχει περάσει και από τη χώρα μας για πολλά χρόνια, έχασε τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα διόρφησης κατοικία στην οδό Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Μία γυναίκα και ένας άντρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άντρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακόμη ένας εθελοντής πυροσβέστης υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο και ένας άλλος χρειάστηκε παροχή οξυγόνου. Από ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ανθρώπων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο 40χρονος Ιρανός που υπέστη σοβαρά εγκαύματα έκανε κάποια εργασία στο πατίνι την ώρα που φόρτιζε και σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ο 40χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές αύριο σε όλη τη χώρα. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. 6 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Στην Γαλλία, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί κατά την συντριβή πολιτικού αεροσκάφου στη διάρκεια μιας πρώτης ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο στην Ανατολική χώρα, ανακοίνωσε ο νομάρχης του Μέρθ Εμοζέλ, αναφερόμενο σε ένα από τα πιο πολύ νεκρά δυστυχήματα γενικής αεροπορίας στην χώρα. Τα θύματα ήταν 5 εκπαιδευτές, 5 μαθητές νοσηλευτές ελευθέρων επαγγελματιών και ο πιλότος. Το σημείο της συντριβής ήταν κοντά στο αεροδρόμιο του Νανσί. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την Κεντρική Ανατολική Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Η Πολωνία κατέριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατήχε με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Μετά την ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εξ αυτών σοβαρά, όταν κεραυνός χτύπησε σήμερα ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής στην Σκάνια, στη νότια Σουηδία. Ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτους ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιληθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν το 2020. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Αλλαγές στην λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεγάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μέρος δεύτερο. Βραδινή Μπαλαδόρη, Μπαλαδόρη της Κυριακής, εδώ στο Earth News Radio 105,8 σε πανελληνία μετάδοση. I focus on the pain. Οι άλλοι αλλάξανε προπονητή μες στο Μουντιάλ. Εμείς αλλάζουμε τεχνική ηγεσία μέσα στην εκπομπή. Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν στην κονσόλα των ήχων. Δεν με τις καημάς και τόσο επιτρόπου θα απορριθούν παρέα σας μέχρι τις 10 για το δεύτερο αυτό ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης. Ακούσαμε και τον Λούκα Βιαφάνες που μίλαγε για την Αργεντινή, μίλησε για το Μέση, για το Μαραντόνα, για το Εκουαδόρ που το βλέπει έτσι να προχωράει αρκετά και το αρέσει πάρα πολύ ως ομάδα, και δικαιώθηκε γιατί η συνέντευξη δεν έγινε τώρα live, έγινε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε εκ του αποτελέσματος έχει να το λέει. Ότι έχει πέσει μέσα, και ταυτόχρονα τον πετύχαμε στο Μέξικο, καθώς εκεί πέρα στο Μεξικό έχει ταξιδέψει με την οικογένειά του για να δει και κάποιους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Λούκα Βαγιαφάνες, σημαντική καριέρα και στο Πανετολικό και στο Παναθηναϊκό, και τώρα είναι στην Κηφισιά, φυσικά πέρασε και από την Κύπρο. Ένα εξαιρετικό παιδί και ωραίος τύπος ο Λουκάς, όπως το φωνάζουν και εδώ στην Ελλάδα. Upon my liar's chair. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπό μας εδώ. Σε Latin ρυθμούς θα πάμε σήμερα, γιατί ο Γιώργος Αθανασίου από την ΕΡΤ Ρόδου έχει λατινικό αίμα μέσα του, Δημήτρη. Είναι Λάτινο τύπος, ο Χόρχε. Γεια σου, Χόρχε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, την Ρόδου.
0: Δεν μου λες, είπαμε να τα πούμε σήμερα. Υπάρχουν θέματα που μπορείς εσύ να τα αναπτύξεις, και επειδή ανοιχνεύεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Λατινική Αμερική, μπορεί ενδεχομένως να μας πεις πράγματα πιθανά. Όμως είπαμε να πούμε και για τα βατόμουρα, να δώσουμε τα βατόμουρα της αυτής της πρώτης φάσης, δηλαδή ποιοι μας απογοήτευσαν, τι περιμέναμε και τι δεν είδαμε, ενδεχομένως και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις και όλα αυτά τα σχετικά. Όμως θα ήθελα πρώτα, Γιώργο Αθανασίου, να μας δώσεις ένα στίγμα ενημέρωσης αρχικά, κάτι καινούριο αν υπάρχει στην επικαιρότητα που ενδεχομένως εμάς μας έχει ξεφύγει και προέρχεται από τη Λατινική Αμερική.
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σας κρύψω ότι πολλά έρχονται από τη Λατινική Αμερική, πολλά έρχονται από τη Νότια Αμερική, πολλά έρχονται από τη Βενεζουέλα συγκεκριμένα, η οποία στην πραγματικότητα έχει σκεπάσει τα πάντα αυτά που συμβαίνουν εκεί μετά τους δύο σεισμούς ενδεχόμενους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον για τις περισσότερες χώρες εκεί περνάει σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα το Μουντιάλ.
0: Χορχέ, συγγνώμη που σε διακόπτω, μήπως έχεις Bluetooth και σε ακούμε έτσι περίεργα?
1: Hands free,
0: τέλος πάντων, πώς τα λένε αυτά.
2: No. Τίποτα.
0: Α, κανονικά σας ακούμε. Εντάξει, συνέχισε. Συγγνώμη, εντάξει.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι πολλά πράγματα και ανάμεσα σε αυτά και το Μουντιάλ έχουν σκεπαστεί από την τραγική κατάσταση στην οποία η Βενεζουέλα μετά τους δύο συνεχόμενους σεισμούς. Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, και το καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεται ο κάθε κρατής, σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις ενώνεσαι σαν άνθρωπος, εύχεσαι σαν άνθρωπος, προσεύχεσαι σαν άνθρωπος, όλα να τελειώσουν γρήγορα και να βρεθούν περισσότεροι ζωντανοί. Και τα πράγματα δεν είναι εύκολα, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Ωστόσο, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ειδικά σε αυτή την περίπτωση για τους διασώστες που έχουν φτάσει στη Βενεζουέλα από πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και 12 άτομα από την Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μιας και το πιάσαμε σαν κουβέντα, τον πρόεδρο των Ελλήνων στη Βενεζουέλα, με τον οποίο επικοινώνησα την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή 24 έγιναν αυτά τα ίδια σεισμοί, 25 του μηνός, μιλήσαμε και μου λέει: Γιώργο, περιμένουμε, καθίσαμε στην τηλεόραση να δούμε το παιχνίδι της Βραζιλίας την ώρα που έγινε αυτό το μεγάλο κακό. Οπότε αυτομάτως μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ναι μεν, αλλά αυτή τη στιγμή η Λατινική Αμερική σκέφτεται μόνο τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, τα όσα θλιβερά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Για τους πολλούς φίλους, και τους ευχαριστώ για αυτό που μου έχουν στείλει μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνο κτλ. Εγώ μπορώ να τους πω τη δική μου οικογένεια. Η οικογένεια της μητέρας μου πιο συγκεκριμένα, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, είναι σε καλή κατάσταση, δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρώτο πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό για πάρα πολλές οικογένειες στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω, και μιας και ο λόγος για το ότι ψάχνεις, βρίσκεις και έχεις πάντοτε καλή ψαριά. Βρήκα λοιπόν, με τους νέους κανονισμούς που έχουμε, το να μιλάς με κλειστό το στόμα, Δημήτρη και Τάσο, ξέρετε, είναι τιμωρία.
0: Περίμενε, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εδώ στο News Radio ενδεχομένως το έχουμε αναφέρει, αλλά όταν λέμε με κλειστό στόμα, για να μην μπερδεύουμε.
2: Υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι όταν θα μιλάς με αντίπαλο.
1: Με αντίπαλο, μπράβο, ναι.
2: Με αντίπαλο, δεν θα κλείνεις το στόμα σου.
1: Είμαι διαιτή.
0: Δεν θα κρύβεις το στόμα με το χέρι για να.
1: Ή
2: με τη φανέλα.
0: Ή με τη φανέλα, ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ο κανονισμός που μας έλεγε, στην ουσία οι Βραζιλιάνοι τον λένε και σε άλλες χώρες, είναι ο κανόνας του Βινίσιους. Γιατί ο Βινίσιους είναι το πρώτο θύμα που είναι ο αντίπαλος στο μάτς Real Benfica για το Champions League.
0: Περίμενε μισό λεπτό να μεταφέρουμε κάτι που βλέπουμε στο Earth News εδώ πέρα στην τηλεόραση. Μετά το φωνικό αυτό καύσωνα στη Γαλλία, έχουν βγει χιλιάδες πολίτες στους δρόμους και χορεύουν στη βροχή, γιατί ήρθαν μπουρίνια και οι άνθρωποι στην απελπισία τους βγήκαν στους δρόμους. Μεταφέρω τις εικόνες γιατί μιλάγαμε και για την Βενεζουέλα προηγουμένως, γιατί μιλάμε για πάνω από 1000 νεκρούς στη Γαλλία, έτσι, από το καύσωνα. Συνεχίζεις, Χόρχε, και συγγνώμη που σε διακόψα.
2: Λοιπόν, ο νόμος αυτός λοιπόν, Βινίσιος, είναι από τους νέους κανονισμούς που εφαρμόζει πλέον η FIFA στο ποδόσφαιρο. Κανονικά θα έπρεπε να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου. Ωστόσο, επειδή έχουμε Μουντιάλ, το εφαρμόζουν από τις 12 Ιουνίου, δηλαδή από την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Όμως υπάρχει μία διευκρινιστική δήλωση του Κολίνα, του αρχιδιαιτητή της FIFA, που έχει να κάνει με αυτά τα θέματα, σχετικά με το μιλάω ή δεν μιλάω με κλειστό το στόμα, είτε έχω το χέρι είτε έχω τη φανέλη. Με αφορμή το ότι ο Μπέλιχαμ δεν αποβλήθηκε σε ένα παιχνίδι με την Γκάνα την ώρα που μιλούσε κλείνοντας το στόμα με αντίπαλο, χωρίς να έχει πίεση, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, ο Κολίνα διευκρίνησε το εξής: το να καλύπτει το στόμα ενώ μιλάει σε αντίπαλο ένας ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια ή μετά από έναν αγώνα δεν απαγορεύεται. Είναι κατανοητό, λέει ο Ιταλός, ότι αυτές μπορεί να είναι φιλικές συζητήσεις. Αυτό που απαγορεύεται και απαγορεύει ο κανόνας είναι το να καλύπτει ο αθλητής το στόμα, είτε με το χέρι είτε με τη φανέλα, σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης. Το ότι ο διαιτητής θα πρέπει να το ερμηνεύσει ως τέτοιο πρόβλημα και έτσι βγάζει την κόκκινη κάρτα σε αυτόν που το κάνει.
0: Καλά έκανες και μας το είπες, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Είναι διευκρινιστικό, μα ό,τι και εγώ. Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω από εκεί και μεταξύ μας τώρα. Εγώ περίμενα ότι ο διαιτητής θα έπρεπε να αποβάλει τον Μπέλιχαμ. Τώρα όμως ο Κολίνα βγαίνει και διευκρινίζει και μου λέει και εμένα, που ήμουν ένας από αυτούς που απορούσε, ότι ξέρεις, τον Μπέλιχαμ δεν τον απέβαλε ο διαιτητής για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, μπορεί να έχει μια φιλική συζήτηση, απλά δεν θέλει να φαίνεται τι λέει.
2: Ναι, δεν απαγορεύεται, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δεν απαγορεύεται. Και το διευκρινίζει, επαναλαμβάνω, Κολίνα, το λόγο, απλά το μεταφέρω. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι απογοήτευση σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ουρουγουάη. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν βγει ακόμα και παλιοί παίκτες όπως ο Λουγκάνο δημόσια και έχουν πει ότι ευθύνεται άμεσα η Ομοσπονδία, ευθύνεται άμεσα ο προπονητής ο Μαρσέλο Βιέλσα, ευθύνεται άμεσα οι ποδοσφαιριστές που παρουσιάσαμε αυτήν την εικόνα σε αυτό το Μουντιάλ, ποιοι εμείς που είμαστε μια ποδοσφαιρομάνα. Και στην πραγματικότητα τα βάζει περισσότερο με τον Βιέλσα και την Ομοσπονδία. Με τον Βιέλσα είπε ότι δεν κατάλαβε πού ήρθε. Προσέξτε τώρα μαγικές κουβέντες. Οι ποδοσφαιριστές δεν κατάλαβαν ότι ήρθε ο Βιέλσα. Μιλάμε προπονητής ο οποίος είναι 3 χρόνια στην ομάδα, δεν ήρθε.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Έτσι. Και η Ομοσπονδία φοβήθηκε. Τι φοβήθηκε? Να σταματήσει τη συνεργασία με τον Αργεντίνο προπονητή, γιατί θα έπρεπε να τον αποζημιώσει και να δώσει κάποια εκατομμύρια τα οποία δεν τα υπολόγιζε.
0: Μια ερώτηση εδώ που μας στέλνει ο Στέφανος.
2: Παρακαλώ.
0: Ποιος Αργεντινός ποδοσφαιριστής που πέρασε και από την Ελλάδα έχασε συγγενικά του πρόσωπα στους σεισμούς της Βενεζουέλας, με ρωτάει ο Στέφανος. Δεν μου είχε... Δεν έχω τέτοια πληροφορία και δεν το γνωρίζω. Στέφανε, μπορεί να το έχω χάσει. Αν έχεις κάτι, στείλε μας. Αν το γνωρίζεις εσύ, Χόρχε, να μας πεις. Οπότε συνεχίζεις, αν δεν γνωρίζεις κάτι παραπάνω από αυτό που είπε. Αργεντινός, μάλιστα.
2: Με μισό να το ψάχνω κι εγώ εδώ.
0: Ναι. Καλά, μην χάσουμε τώρα το χρόνο και σου κόψουμε και.
1: Τον ερημό, ναι, ναι. Πάμε σε αυτά που ξέρουμε, ναι.
2: Όχι, απλά εντάξει, από τη στιγμή που εκτός και το ξέρει και μας το κάνει εμάς quiz, δεν είναι εύκολο.
0: Θα μας απαντήσει πάντως ο Στέφανος, γιατί σε...
2: Πάντως έχω ακούσει ιστορίες ποδοσφαιριστών. Ο ένας έψαχνε την οικογένειά του, ο άλλος την έχασε την οικογένειά του. Μιλάμε για μάνα δύο παιδιά και στις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, πριν από μία ώρα βρέθηκε Λούκας Τρέχο. Λέει εδώ ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχασε την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βρίσκω. Δεν ξέρω ο συγκεκριμένος παίκτης πέρασε από την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι έχασε την οικογένειά του, δυστυχώς, σε αυτήν την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, έλεγα ότι η Ουρουγουάη απογοήτευσε.
1: Έπαιζε στον Ατρόμητο. Είτε είχε αγωνιστεί με τον Ατρόμητο.
2: Ο συγκεκριμένος είναι, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Α, λοιπόν, αυτός είναι, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή που μας έδωσε την ευκαιρία να το πούμε. Και συλληπούμαστε για το γεγονός, σαφώς, γιατί το να χάνεται ένας άνθρωπος, είτε είναι γνωστός σου, είτε είναι φίλος σου, είτε είναι αδερφός σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, έλεγα ότι η Ουρουγουάη σίγουρα απογοήτευσε τους πάντες. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα σταματήσει την εργασία των δύο πλευρών, Ομοσπονδίας και Μπιέλσα, και ένας που μπήκε στη λίστα των υποψηφίων για αντικατάσταση και τοποθέτηση του στη θέση του Μπιέλσα είναι ο Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος ήταν η Σαουδική Αραβία. Και μιας και ο λόγος για τη Σαουδική Αραβία, και εκεί είναι υποψήφιος ο Ζόρζε Ζεσούς στη θέση του Γιώργου Δονή, τον οποίο πολλοί κατηγόρησαν και κακώς κατηγόρησαν για την εικόνα που παρουσίασε η Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ. Και το λέω αυτό διότι υπήρξε προπονητής στην ομάδα για 2 μήνες και σε 6 παιχνίδια. Και αμέσως του επιρρύπτουν ευθύνη ότι η Σαουδική Αραβία δεν πέρασε στην επόμενη φάση, αποκλείστηκε μάλλον από τη φάση των ομίλων. Και τον απλούστατο λόγο ότι δεν πήγε καλά. Ωραία, δεν πήγε καλά γιατί δεν είχατε και πολύ καιρό τον προπονητή. Δεν είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει την ομάδα του, να φτιάξει την ομάδα του που θα ήθελε κτλ. Έτσι είναι άλλο θέμα αυτό με τη Σαουδική Αραβία, αλλά σαφώς...
0: Δεν νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία πάντως ως εικόνα ήταν τόσο απογοητευτική. Εντάξει, τα μυαλά σε κάθε χώρα είναι και διαφορετικά. Αντιλαμβάνονται αλλιώς το ποδόσφαιρο ή το κάνουν και εθνικό θέμα έναν αγώνα ή τέλος πάντων μια παρουσία σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορούμε να εντάξουμε πάντως σε βατόμουρα, στις απογοητεύσεις, αν θέλεις, του Παγκοσμίου Κυπέλλου τη Σαουδική Αραβία. Έτσι δεν είναι, Χόρχε?
2: Όχι βέβαια, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Γιατί μετά το 30, το 34, η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ. Έτσι. Και στην πραγματικότητα το σχέδιο της Ομοσπονδίας ήταν με τον Γιώργο Δονή να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε στα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το 34 να έχει μια ισχυρή εθνική ομάδα προκειμένου να εκπροσωπήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ίδια τη χώρα που θα φιλοξενήσει στο Μουντιάλ το 2034.
0: Λοιπόν, εδώ διαβάζω και την περίπτωση τώρα του Χον Μιουγκ Μπο, είναι ο προπονητής της Νότιας Κορέας, ο οποίος υπέβαλε τελικά την παραίτησή του, καθώς υπήρχε ιδιαίτερος αναβρασμός, δεν περίμεναν ότι θα αποκλειστεί τόσο εύκολα η Νότια Κορέα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον κυνήγησαν, υπόθηκαν πάρα πολλά, γράφτηκαν ακόμη περισσότερα, και το αστείο είναι αστείο, αστείο είναι άμα το καλώς σκεφτείς, ότι σε πολλά καταστήματα έβαλαν ταμπέλες στις βιτρίνες το απαγορεύεται η είσοδος και στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή, για να μην, και καλά ότι αυτός ήταν ο βασικός υπεύθυνος, και του απαγορεύουν την είσοδο στα μαγαζιά και όλα τα σχετικά. Βεβαίως ξέφυγαν κάποια στιγμή τα πράγματα, γιατί καλό είναι τα αστεία, αλλά όλα έχουν τα όρια τους. Διαβάζω εδώ ότι υπήρξαν δημοσιεύσεις στα social media με απειλές κατά τις ζωές του Χονγκ, και μάλιστα η αστυνομία ανέλαβε δράση και όλα τα σχετικά για αυτές τις απειλές, γιατί εντάξει, άλλο να κάνεις πλάκα και άλλο να απειλείς και τη ζωή ενός ανθρώπου επειδή αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, ας πούμε, από τη συνέχεια.
2: Άσο μου, ζούμε στην εποχή της διαφορετικότητας. Λίγο πολύ όλοι εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Ο Καριωτάκης στο Δελτίο Ειδήσεων είπε για τον
1: προσφυγιστή,
0: έτσι, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, συνέχισε.
2: Το αυτονόητο, παιδιά, είναι περίεργο, είναι παράξενο, δεν είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει αυτονόητο. Ή πρέπει να κάνουμε τα αντίθετα, το αυτονόητο. Αυτή είναι η εποχή που ζούμε.
0: Σωστό.
2: Και καλά εμείς που τα καταλαβαίνουμε και τα συζητάμε και τα βρίσκουμε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Η νεολαία δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι, καλά, δεν είναι μόνο η νεολαία. Όχι, διαφωνώ σε αυτό, δεν θα κάνουμε για κοινωνική
1: συζήτηση. Εδώ είναι, παιδιά, για την Κορέα. Ο πρόεδρος της Κορέας ζήτησε έρευνα. Δηλαδή τώρα,
0: όχι της Ομοσπονδίας.
1: Της χώρας.
0: Της χώρας.
1: Δηλαδή φτάσαμε, δεν φανταστείτε τώρα, να πήγαινε εδώ στο Μουντιάλ, να είχαμε αποκλειστεί και να λέγουμε τους Σωτάκης, δεν πήγαμε καλά, κάνουμε έρευνα. Δεν είμαστε και ούτε η Κορέα, δεν είναι καμιά ποδοσφαιρομάνα που να αποκλείστηκε και να γίνει τόσο μεγάλο ζήτημα. Να στεναχωρηθούν οι Κορεάτες, ναι, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Στην Κορέα, έτσι, που είναι ένας λαός που είναι, έχει, βλέπει αλλιώς το ποδόσφαιρο και αλλιώς τη ζωή του. Φανταστείτε τώρα αυτό, παιδιά, να γίνει, να ήταν εκτός η Βραζιλία, η Αργεντινή, που 32. Πραξικόπημα θα είχε γίνει Βραζιλία και Αργεντινή.
2: Τάσο μου, σαφώς ο κανόνας δεν είναι γενικός, αλλά οι νέες γενιές είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας. Και εμείς οι μεγαλύτεροι τα βλέπουμε λίγο περίεργα, έως πολύ παράξενα. Και αναρωτιόμαστε, φταίει το νερό, φταίει η διατροφή μας, φταίει ο καιρός, φταίει το κινητό, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Αναζητούμε, προσπαθούμε να αναζητήσουμε τις αφορμές για τα νέα παιδιά να ακολουθούν άλλους δρόμους. Και δεν μιλάμε, δεν είναι γενικός κανόνας. Είναι όμως μια εικόνα την οποία αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία. Το βλέπει κανείς, ειδικά στη χώρα μας, ότι παιδιά μικρής ηλικίας εμφανίζονται και ζουν στην παρανομία, άλλοι ζουν στην εγκληματικότητα, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, γιατί το κάνουν, φταίνει οι γονείς, δεν φταίνει οι γονείς, τραβάνε τους γονείς από εδώ, οι αστυνομικοί, οι δικαιοσύνη, τους πτέρφων. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, η Ουρουγουάη σίγουρα απογοήτευση σε αυτό το Μουντιάλ, η Τουρκία επίσης απογοήτευση σε αυτό το Μουντιάλ. Η αλήθεια ότι περίμενε ότι θα πήγαινε πάρα πολύ πιο καλά σε σχέση με άλλες ομάδες της Ευρώπης.
0: Θεωρείται μία από τις πιο ταλαντούχες ομάδες και αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, με τις μονάδες που έχει, αλλά και στην ιστορία της. Δηλαδή έχει αρκετό ταλέντο, και η αλήθεια είναι ότι έκανε δύο ήττες, έχοντας δύο γκέλες, τέλος πάντων, έχοντας 70 τελικές, έτσι. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό που έπαθε, με δοκάρια και παρόλα αυτά τελικά δεν μπόρεσε να νικήσει και έμεινε εκτός. Νίκησε μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, στο τελευταίο αδιάφορο για την Τουρκία παιχνίδι και μάλιστα στην εκπνοή νίκησε 3-2 τις Ηνωμένες Πολιτείες νίκησε, ναι, ναι.
2: Οπότε κατά την προσωπική μου άποψη οι ομάδες που μέχρι σήμερα στο Μουντιάλ έχουν απογοητεύσει περισσότερο είναι δύο, Ουρουγουάη και Τουρκία. Ναι. Σε μια δεύτερη φάση θα έλεγα η Σκωτία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Γιατί το Κατάρ έχει πλέον ποδοσφαιρική επικοινωνία με το Μουντιάλ, έχοντας διοργανώσει το προηγούμενο. Ναι. Άλλη εποχή του χρόνου, αλλά με την ίδια θέληση και μάλιστα έχοντας και εκεί έναν μικρό αλλά σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με αυτό το Μουντιάλ που απογοήτευσε. Μάλιστα. Ναι. Μεξικό, Γαλλία, Αργεντινή, αλλά είπαμε ότι μιλάμε για τις όχι καλές, όχι τις καλές. Γιατί κατά τα ψέματα Μεξικό, Γαλλία και Αργεντινή είναι οι ομάδες που έχουν μόνο νίκες σε αυτή τη φάση, την προκριματική φάση των ομίλων, μπαίνοντας σιγά σιγά στη φάση του 32. Πρέπει να πω και άλλα.
1: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, για το Μεξικό υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός και όχι μόνο από τους Μεξικανούς.
1: Ναι, την ημέρα που θα γίνει ο αγώνας έχουν τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, σχολεία τέλος.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Την ημέρα εκείνη, ναι, το βλέπω. Και βγήκαν, διάβασα, 800.000 τύποι, 800.000 Μεξικανοί βγήκαν στην πόλη του Μεξικού, του Μεξικού για να πανηγυρίσουν την πρόκριση.
2: Η πόλη του Μεξικού είναι η πρωτεύουσα της χώρας.
1: Ναι.
2: Το Αστέκα, που είναι έδρα της εθνικής ομάδος, με μόνο νίκες παρακαλώ και χωρίς να δεχτεί τέρματα. Ούτε ένα τέρμα μάλλον πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι τέτοιο ξεκίνημα, δεν έχει κάνει ποτέ το Μεξικό, που σίγουρα αυξάνει τις προσδοκίες όλων των φίλων και ειδικά των Μεξικανών ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά και γιατί να μην καταστήσει και το τρόπαιο. Δεν το απαγορεύει αυτός κανένα να το σκεφτεί και να το πιστέψει.
1: Η ελπίδα, γιατί να μην ελπίζεις, έτσι είναι.
2: Η Ισπανία σίγουρα και αυτή είχε μόνο νίκες σε αυτή τη φάση των ομίλων, όμως δεν είχε τρεις νίκες, δεν δέχτηκε γκολ, δύο νίκες, μία ισοπαλία στα παιχνίδια που έδωσε και η μοναδική ισοπαλία ήταν με το πράσινο ακροτήρι. Μία από τις ομάδες που σίγουρα εντυπωσίασαν για την παρουσία, εντυπωσίασαν για το παιχνίδι, εντυπωσίασαν ότι κατάφεραν να μην εξαφανιστούν από την πρώτη φάση και να περάσει στην επόμενη φάση. Πολλοί δεν ήξεραν ούτε καν που ήταν το πράσινο ακροτήρι, όπως πολλοί δεν ήξεραν και που ήταν το Κουρασάο, που μαζί με την Αϊτή, τον Παναμά, του Ουσμπεκιστάν και την Ιορδανία, μαζί με το πράσινο ακροτήρι, όπως πολλοί δεν ήξεραν και που ήταν το Κουρασάο, που μαζί με την Αϊτή, τον Παναμά, του Ουσμπεκιστάν και την Ιορδανία,

0: Ο Χόρχε. Νομίζω ότι έχει πει τα πάντα. Δεν είναι. Αν έχει κάτι να συμπληρώσει.
1: Βεβαίως έχω να συμπληρώσω το εξής. Βάσει των γραφείων, εταιριών στοιχημάτων, φαβορεί για την κατάκτηση του Μουντιάλ λίγο πριν ξεκινήσει η φάση των 32 είναι η Γαλλία.
0: Ήταν και είναι. Έτσι, η Γαλλία έτσι καλώ ήταν μαζί με την Ισπανία.
1: Όχι, σου λέω, υπάρχει μια καινούρια λίστα.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω. Ήταν και είναι. Παραμένει η Γαλλία στην κορυφή. Άλλαξε η δεύτερη θέση, ε.
1: Στην πρώτη θέση λοιπόν η Γαλλία. Στη δεύτερη θέση ο Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή. Στην τρίτη θέση η Ισπανία. Στην τέταρτη θέση βάσει πάντα των εταιριών στοιχημάτων η Αγγλία. Στην πέμπτη θέση η Πορτογαλία. Στην έκτη θέση η Βραζιλία. Στην έβδομη η Ολλανδία. Και στην όγδοη η Γερμανία. Αυτή είναι η οκτάδα που έχουν οι εταιρείες στοιχημάτων ως την οκτάδα και τις πιθανότητες που έχουν για να κατακτήσουν το φετινό τρόπαιο.
2: Γιώργο, μιλάμε πρώτα απ' όλα με τον Γιώργο, τον Χόρχε Αθανασίου, τον ανταποκριτή μας στη Ρόδο. Λατινοαμερικάνικο MRA μέσα του, οπότε ξέρετε και το ποδόσφαιρο και με εμπειρία και σε παγκόσμια κύπελα, γι' αυτό και κάνουμε και την κουβέντα και κάθε Κυριακή εδώ πέρα θα τα λέμε και με το Χόρχε. Γιώργο, θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε λιγάκι, να σχολιάσεις και εσύ ειδικά το φαινόμενο Μέση, και το λέω αυτό διότι παρακολουθούσα σήμερα και τα ξένα πρακτορία αλλά και κυρίως και τα ελληνικά. Έχει κάνει απίθανα πράγματα, δηλαδή μπήκε μισή ώρα ίσα ίσα για να πάρει τη συμμετοχή ενδεχομένως στο παιχνίδι με την Ιορδανία, 3-1 τελικό αποτέλεσμα να το θυμίσω, και σημείωσε γκολ με ένα απευθείας χτύπημα φάουλ στο 80 και πρόσεξε τώρα, χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Είχε σκοράρει στα 4 νοκάουτ παιχνίδια της Αργεντινής στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ. Τελικά αναδείχθηκε και παγκόσμιος πρωταθλητής και έχει σκοράρει και σε όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων φέτος. Ισοφέρισε τους Μπέκαμ Ριβελίνο στα γκολ με εκτελέσεις φάουλ. Έχει τα περισσότερα γκολ με σουτ εκτός περιοχής 6 συνολικά. Έχει ασφαλώς και τα περισσότερα γκολ, τα 19 γκολ. Έτσι δεν είναι και λίγο, είναι μεγάλο επιτεύγμα. Και γενικά σε παγκόσμιο κύπελο έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Έχει σκοράρει δηλαδή 6 φορές. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε παγκόσμιο κύπελο. Τα περισσότερα παιχνίδια, 14, που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μία διοργάνωση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και πρώτος σκόρερ. Δηλαδή, πού θα το φτάσει ο Μέση, καλέ μου φίλε, και εγώ πλέον να πω και εγώ την άποψή μου και μετά θα πάρεις το rebound εσύ και να πεις ό,τι θέλεις, αλλά έχω την αίσθηση ποδοσφαιρικά καθαρά και δεν μιλάμε για επιρροή στην παγκόσμια γενική σκηνή, ότι έχει ξεπεράσει τον Μαραντόνα. Για μένα και για σένα ξέρω ότι είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ο Ντιέγκο, αλλά αυτά που έχει κάνει και τα νούμερά του πλέον ξεπερνούν κάθε λογική, ακόμη και του σπουδαίου Μαραντόνα. Φαντάζομαι αν ήταν στη ζωή και ο Μαραντόνα θα έλεγε ότι ο Μέση είναι καλύτερος από μένα, έτσι.
1: Λοιπόν, το κεφάλαιο Λιονέλ Μέση είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σύνθετο για να το αναλύσει εύκολα κανείς. Και το λέω αυτό διότι καταρχήν υπάρχουν συνάδελφοί μας στην Αργεντινή, μεγαλύτερες από εμάς ηλικίας, που έχουν δει ακόμα και 17 και 18 Μουντιάλ και υποστηρίζουν, προσέξτε Αργεντίνη, έτσι, υποστηρίζουν ότι ο Μαραντόνα, ο Πελέ και ο Ντι Στέφανο είναι καλύτεροι από το Μέση. Ωστόσο διευκρινίζουν ότι προσπαθούν να μην συγκρίνουν διαφορετικές εποχές και διαφορετικές συνθήκες. Το λένε αυτό γιατί, και είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς γιατί, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, ο κόσμος έχει αλλάξει, η καθημερινότητα έχει αλλάξει, η ζωή μας έχει αλλάξει, οι στόχοι μας έχουν αλλάξει, η επιβράβευση έχει αλλάξει, και σήμερα ζούμε στην εποχή της άμεσης επικοινωνίας. Βρίσκεσαι στον δρόμο, βρίσκεσαι μέσα στο αμάξι.

0: και θέλεις να δεις κάτι τηλεοπτικό, σταματάς το αυτοκίνητο δίπλα, βλέπεις το τηλέφωνο σου. Δηλαδή ζούμε σε άλλες εποχές. Εγώ έζησα τον Μέση από τότε που ήταν number one στην Μπαρτσελόνα και που δεν μπορούσε να αποδώσει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Πολλές φορές βρίστηκε. Τον έβρισαν οι φίλοι της Αργεντινής. Πολλές φορές και πάντοτε έβρισκαν την αφορμή. Δεν τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, δεν είναι Αργεντίνος, δεν παίζει όπως παίζει στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Μέχρι που ήρθε η πολύ μεγάλη στιγμή να κερδίσει πρώτα ένα Κόπα Αμέρικα στην Βραζιλία. Όχι, συγγνώμη, όχι στη Βραζιλία, σε άλλη χώρα. Δεν θυμάμαι πού. Να κατακτήσει το Μουντιάλ και αμέσως μετά να κατακτήσει ένα δεύτερο συνεχόμενο Κόπα Αμέρικα στην Βραζιλία αυτή τη φορά. Η κατάκτηση του τροπέου του Μουντιάλ στην πραγματικότητα άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου ποδοσφαιρικά για τον Λιονέλ Μέση. Γιατί μπόρεσε η εθνική ομάδα να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο, το τρίτο. Μπόρεσε ο Λιονέλ Μέση τέλος πάντων να φτάσει αυτό που πάντοτε ήθελε, να κατακτήσει ένα Μουντιάλ, κάτι που έφτασε πολύ κοντά πολλές φορές, αλλά δεν τα κατάφερνε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το 23 μετά το Κατάρ είχε πει ότι δεν πρέπει να ξαναπέξει το Μουντιάλ. Ωστόσο η εμπλοκή του στο MLS, σαν πρωτοσφαιριστής του Ίντερ του Μαϊάμι, και η επικοινωνία που φαντάζομαι και λογικό είναι να έχει με τον Ιφαντίνο, γιατί είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, ο Μέση είναι ένα πάρα πολύ βαρύ όπλο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την προβολή του αθλήματος και το μάρκετινγκ. Έτσι λοιπόν πίστηκε να παίξει και αυτό το Μουντιάλ, το οποίο θα γινόταν στην πραγματικότητα ακόμα και κοντά στο σπίτι του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο, θεωρώ ότι είναι από τα σπάνια φαινόμενα, και αυτό άμα δει κανείς την ιστορία του από τότε που ήταν μικρός και πώς μεγάλωσε και τι φαρμακευτική αγωγή ακολουθούσε και τι ειδική γυμναστική έκανε κτλ. Και αυτά που κάνει, έτσι, με λίγο, αν θέλετε, λόγω ηλικίας περισσότερο, για να μην πω όχι λόγω ζήλιας, λίγο υπερεκτίμηση σε κάποια πράγματα, τον διατηρούν εκεί ψηλά σαν σημαία. Το γκολ που πέτυχε προχθές στο τελευταίο παιχνίδι που είναι στο Μουντιάλ δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ο αντίπρος τερματοφύλακας έστεισε λάθος το τείχος και ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής.
1: Και ικανός, γιατί πολλοί το βλέπουν το λάθος, αλλά δεν μπορούν να το περάσουν.
0: Να συμφωνώ, δεν σημαίνει ότι ο τερματοφύλακας την έβαλε στα δίχτυα, αλλά θέλω να σου πω ότι υπήρξε λίγο υπερεκτίμηση εκεί, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά καλύπτονται από την επιτυχία ενός 39χρονου πλέον ποδοσφαιριστή που πηγαίνει με την οικογένειά του, με την σύζυγό του την Αντωνέλα και τα τρία του παιδιά και πανηγυρίζουν όλοι μαζί όταν ο μπαμπάς πετυχαίνει γκολ. Είναι ένα κόσμημα τώρα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Τώρα τον έχω δει, σας λέω, πάρα πολλές φορές και σε λάθη που έχει κάνει, τα έχει βάλει με τους διαιτές, με τον τρόπο του έβρισκε τρόπο και τους τσιμπούσε και τα λοιπά. Αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Είναι ένα κόσμημα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον προσέχουν και λίγο παραπάνω οι διαιτές, και αυτό, αν θέλεις, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Το ίδιο ισχύει για τον Κριστιανό Ρονάλντο και τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Και τώρα το μόνο που μένει να μαγειρίσει να μας πει ότι θα είμαι παρόν και το 2030 το επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει η Ισπανία.
1: Πολύ πιθανό, έτσι όπως το
0: δω.
1: Λοιπόν, Χόρχε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είπαμε αρκετά πράγματα, μας έβγαλες και έτσι, μας έλυσες και κάποιες απορίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα λέμε εδώ συχνά μέχρι και το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και ό,τι προκύπτει βεβαίως θα μας ενημερώνεις και εσύ για να μεταφέρουμε στις ακροάτες, στους ακροατές.
0: Εάν για να κλείσουμε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάμε και όχι μόνο στον αέρα, και όταν δεν μιλάμε στον αέρα, μιλάμε μεταξύ μας, γιατί καθημερινότητα τρέχει και οι κουβέντες ανάμεσα σε φίλους και συναδέλφους είναι απαραίτητες. Εάν μου πείτε, παιδιά, τώρα ποια ομάδα πιστεύω ότι θα κερδίσει το Μουντιάλ, δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι, πιστεύω, μέρος...
1: Γι' αυτό δεν σε ρωτήσαμε.
0: μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή, το Μουντιάλ, παιδιά, δεν είναι Μέση. Το Μουντιάλ δεν είναι Κριστιανό Ρονάλντο. Το Μουντιάλ δεν είναι Χόρχε, δεν είναι Τάσος, δεν είναι Δημήτρης. Το Μουντιάλ είναι μια παγκοσμιοποίηση του αθλητισμού. Γι' αυτό και λέγεται Μουντιάλ. Μουντιάλ ισπανικά σημαίνει παγκόσμιο. Έτσι, φέρνει κοντά τους λαούς, μας μαθαίνει πράγματα, μας δείχνει πράγματα.
1: Η λέξη πρώτη φορά Μουντιάλ, πρώτα απ' όλα δεν είναι δόκιμη γενικά, αλλά στο παγκόσμιο κύπελο εμφανίστηκε νομίζω πρώτη φορά στο Μεξικό το 70 και μετά η Ιταλία το 90. Θύμισε μου το λιγάκι, Χόρχε, αν το έχεις τώρα έτσι στο μυαλό σου. Γιατί στο εξωτερικό World Cup το λένε όλοι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, από ένα σημείο και μετά έμεινε αυτή η λέξη.
2: Και σίγουρα εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Άμα πεις παγκόσμιο κύπελο,
1: μπορεί να μπερδευτούν.
2: Δεν ξέρει τι είναι αυτό, θα σου πούνε.
1: Ναι, δεν θα μπερδευτούν. Δεν ξέρουν και για ποιο άθλημα είναι. Αλλά άμα πεις Μουντιάλ, ξέρουν ότι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Εμείς στην Ελλάδα κάνουμε το εξής λάθος. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Δεν το λέμε παγκόσμιο κύπελο, το λέμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι λάθος. Είναι παγκόσμιο
1: κύπελο. Έτσι.
0: Το οποίο έχει προβληματικά σε όλο τον πλανήτη, τα οποία προβληματικά μπορεί να διαρκέσουν και 2 και 3 χρόνια. Προκρίνονται κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, ανάλογα την ποια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία έχει η κάθε ομάδα. Και από εκεί και πέρα πηγαίνει, υπάρχει τελική φάση που είναι όπου γίνεται το Μουντιάλ σε μία ή σε περισσότερες χώρες, όπως τώρα 3. Και να σας θυμίσω ότι το 2030 που έχουμε παιδιακό Μουντιάλ, δηλαδή το επόμενο, μιας και συμπληρώνονται 100 χρόνια από το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου, και όχι μόνο του Μουντιάλ, του παγκοσμίου κυπέλου, θα έχουμε 6 συνδιοργανώτριες χώρες.
1: Καθώς θα γίνουν και παιχνίδια στη Λατινική Αμερική, έτσι.
0: Θα γίνουν παιχνίδια και στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη. Εκτός από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο. Δεν θα είναι πολλά τα παιχνίδια εκεί, αλλά με τον τρόπο αυτό η FIFA θέλει να αναγνωρίσει και να τιμήσει το κομμάτι του πλανήτη που στην πραγματικότητα δεν γέννησε το ποδόσφαιρο, γέννησε το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Γιώργο Αθανασίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Είπαμε προηγουμένως και αναφέρθηκε και ο Χόρχε για τους παλιούς δημοσιογράφους στην Αργεντινή. Λοιπόν, υπήρχε ένα σκηνικό, έτσι, ωραίο, χαριτωμένο, πριν το παιχνίδι με την Ιορδανία, συνέντευξη τύπου του Σκαλόνι, Λιονέ Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, ρωτήθηκε, ιντρικαδόρικα ρωτήθηκε, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ο Σκαλόνι ποτέ δεν έχει πει θα παίξω με αυτόν ή δεν θα παίξει εκείνος, ποτέ δεν δίνει τέτοιες πληροφορίες, είναι το στυλ του τέτοιο. Λοιπόν, ο 92 ετών, παρακαλώ, Αργεντινός δημοσιογράφος, ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ένας θρύλος της παγκόσμιας αθλητικής δημοσιογραφίας, Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, τον ρώτησε, λοιπόν, χαμογελαστός, αλλά γιατί ήξερε ότι θα τον τριγκάρει, αν ο Λιονέλ Μέση στο παιχνίδι με την Ιορδανία θα αγωνιστεί, θα ξεκινούσε. Και η απάντηση του Σκαλόνι ήταν τέτοια που κέρδισε και το χειροκρότημα όλων των δημοσιογράφων και όχι μόνο που ήταν εκεί στην αίθουσα. Ειλικρινά, του είπε ο Σκαλόνι στον κύριο Μάρκες, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Έχετε καλύψει, κρατηθείτε φίλες και φίλοι, 18 παγκόσμια κύπελα. Είναι απίστευτο αυτό που έχετε κάνει. Θυμάμαι πως όταν έπαιζα στην Αργεντινή, γιατί ήταν και ποδοσφαιριστής παλαιότερα ο Σκαλόνι, ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και σήμερα είστε ακόμη πιο σπουδαίος. Αν με ρωτούσε κάποιος άλλος πιθανότητα, δεν θα απαντούσα σε μια τέτοια ερώτηση. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Ο Μέση θα μείνει στον πάγκο αύριο. Συγχαρητήρια, Ενρίκε, αναφέρθηκε στον δημοσιογράφο, και να απολαύσετε ακόμη ένα παγκόσμιο παγκόσμιο κύπελο. Πολύ ευγενικό ο Σκαλόνι απέναντι στον Ενρίκε Μακάγια Μάρκες. Στη συνέχεια, μάλιστα, μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, ο Σκαλόνι ζήτησε να βγει μια αναμνηστική φωτογραφία με το Μάρκες, η οποία κάνει και το γύρο του διαδικτύου, έτσι πολύ χαρακτηριστική ιστορία, και ο σεβασμός του Σκαλόνι προς τον σπουδαίο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες.

0: Στο Μαϊάμι αγωνίζεται ο Μέση, ο Λεβαντόφσκι θα πάει στο Σικάγο τελικά. Αποφάσισε ότι θα συνεχίσει στο MLS και γι' αυτό, ακόμη ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή, θα πάει στο πρωτάθλημα
1: του. Ναι, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έτσι που είναι μανούλα στα μεταγραφικά, έτσι στο Twitter το ανέβασε. Μέχρι προχτές έπαιζε Μπαρτσελόνα. Είναι μια χαρά μεταγραφάρα.
0: Μεταγραφάρα και πολλά χρήματα, έτσι.
1: Για την ψυχή τη μάνα του.
0: Ναι, σίγουρα.

0: Όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά να το πω εγώ. Καναδάς, Κρεπό, Τζόνσον, Κορνέλιους, Μομπίτο, Λαρέια, Εουστάκο, Μίλαρ, Σαλιμπά, Ντέιβιτ, Ολουβασέγη και Μπιουαγκάν είναι η σύνθεση του Καναδά, ενώ η Νότια Αφρική με τους Βίλιαμς, Μοντιμπά, Εμποκαζή, Μουντό, Οκόν, Μοκένα, Σίτχολ, Άπολης, Μοφοκένκ, Μασέκο και Μοκομπά είναι η σύνθεση της Νότιο Αφρικής. Είναι έτοιμα όλα, σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει αυτή η πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των 32.
1: Έρθει δύο σπορ, έτσι το παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό, να το πούμε και αυτό, και από την Ελλασπόρο όσοι ενδιαφέρεστε. Και εννοείται ότι αυτό το παιχνίδι είναι και το ενακτήριο της φάσης των 32. Στο πρώτο μέρος σας είπαμε και το ότι περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Εμείς μέσα από τις εκπομπές φυσικά του Earth News Radio καθημερινά θα σας ενημερώνουμε με τις ενότητες που υπάρχουν, και έχει φροντίσει αυτό το Earth News Radio να υπάρχουν ειδικές ενότητες ενημέρωσης προς τους ακροατές και τις ακροάτριες για το τι συμβαίνει καθημερινά στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στη μεγαλύτερη σε έκταση διάρκεια δηλαδή διοργάνωση στην ιστορία του αθλητισμού. Ποτέ καμία άλλη διοργάνωση τουρνουά, πείτε το όπως θέλετε, σε κανένα άθλημα δεν έχει διάρκεια
1: 15 μέρες βαριά.
0: Ναι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 15 μέρες είναι, που είναι τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, και όπως αντιλαμβάνεστε 39 μέρες, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η σπουδαία αναμέτρηση, και λέω σπουδαία γιατί είναι η φάση των 32 μεταξύ του Καναδά και, και της Νότιας Αφρικής. Και επειδή έχω ένα κενό το οποίο δεν το ανέφερα, και νομίζω ότι αν τα βρω τώρα τα στοιχεία θα σας τα πω αμέσως, γιατί μιλάγαμε για ποσοστά, μιλάγαμε για τις ποιες ομάδες προκρίθηκαν. Έχουμε μια τρομερή επιτυχία ποσοστιαία για το μέλλον. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Έχει υποθεί και κάτω το παρελθόν. Σε αντίθεση με τον Κατούζο, ο οποίος είπε και άλλο ένα βατόμουρο, αποκλεισμένη γάρ η Ιταλία, είπε ότι οι αφρικανικές ομάδες όπως θα πάνε έτσι θα φύγουν στο παγκόσμιο κύπελο. Παρουσιάστηκαν 10 ομάδες, εθνικές ομάδες από την Αφρική, και συνεχίζουν στη φάση των 32 οι 9. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι το μέλλον βλέπουμε ήδη ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες διαθέτουν δεύτερης γενιάς, έστω και τρίτης γενιάς, αφρικανούς ποδοσφαιριστές. Η Ευρώπη έχει 13 ομάδες σε αυτή τη φάση των 32, 9 η Αφρική, η Βόρεια Αμερική και τις τρεις συνδιοργανώτριες, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέξικο, και φυσικά η Λατινική Αμερική με 5. Η Ασία δεν τα πήγε πολύ καλά, με 2 ομάδες θα συνεχίσει στη φάση των 32.

0: Να σας θυμίσω λοιπόν στις 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς από την ΕΡΤ2. Αύριο Δευτέρα, γιατί κάποιοι έχουν, κοιτάνε και το προγραμματισμό τους για να δουν παιχνίδια, δεν έχει ξενύχτη. Έχει προς την Τρίτη έχει ξενύχθει, για να το σας προλάβω. Σήμερα θα κοιμηθούμε όλοι κανονικά.
1: Αυτό είναι ένα παιχνίδι.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει δύο παιχνίδια αύριο.
1: Εννοώ για σήμερα είναι ένα παιχνίδι.
0: Σήμερα στις 10 η ώρα.
1: Είναι 12 η ώρα, να είναι.
0: Αύριο έχει δύο παιχνίδια ημερομηνιακά πάντα. Αύριο για μας εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Στις 8 ώρα Ελλάδος, Βραζιλία, Ιαπωνία. Και στις 11:30 Γερμανία, Παραγουάι. Παραγουάι, not. Έτσι, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Γιατί δεν είναι και πολύ καλή η Γερμανία, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μόλις γυρίσει και μπει η Τρίτη, ουσιαστικά είναι και η τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30 Ιουνίου, στις 4 ώρα τα χαράματα, έχει αυτό το μάτς που το περιμένουν αρκετοί, το Ολλανδία.
1: Είναι αργά, ρε παιδί.
0: Ολλανδία, Μαρόκο, που είναι πολύ δύσκολη ώρα για εδώ στη ζώνη την Ευρωπαϊκή, αλλά και γενικά ειδικά στην Ελλάδα. Και ακτήλευε εδώ στην Νορβηγία την Τρίτη το βραδάκι. Μετά την Τετάρτη, για να σας θυμίσω λιγάκι για να κλείσω και με αυτό, έχουμε 4 παιχνίδια, 2 με τα μεσονύχτια, ξημερώματα, δηλαδή πρώτες πρωινές ώρες, 12 Νταν, Γαλλία-Σουηδία, πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί είναι Γάλλοι πρώτα απ' όλα και είναι και από τα φαβόρη. Και στις 4 ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ, νομίζω ότι αυτό, όσο να αγαπάς και το ποδόσφαιρο, είναι λίγο δύσκολο να το ξενυχτήσεις. Όμως την επόμενη μέρα έχει και Αγγλία με το Κονγκό, αλλά και Βέλγιο Σενεγάλη το απογευματινό και το βραδινή ζώνη. Λοιπόν, σας δώσαμε και ένα στίγμα τι θα περιμένουμε τις επόμενες 2-3 μέρες, έτσι για να έχετε και μια εικόνα. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά
1: ήρθε η ώρα του Γιάννη Μπαλαδόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρα, η Μπαλαδόρα τη Κυριακή, εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα, από τι συχνότητε του Earth News Radio 105,8. Και το λέω συχνότητε, διότι μέσω των συχνοτήτων, των υπόλοιπων συχνοτήτων, μα ακούτε live σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Ελλάδο. Ελληνική ραδιοφωνία είναι αυτή.
1: Και οπότε
0: και το ΕΡΤΕΚΟ βεβαίω. Ιντερνετικά αυτό είναι ο Δημήτρης, αλλά εγώ μιλάω για τους πομπούς μας σε όλη την Ελλάδα και μας ακούτε καμπάνα. Καλή συνέχεια σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την ακρόαση. Καλό βράδυ και σε σένα, καλέ μου φίλε Γιάννη, που έστειλε το μήνυμά σου το Σάββατο, λέει 18 Ιουλίου, η καρδιά της διασκέδασης ακτυπά στο σουλάρι Αρκαδίας με κέφι χορό. Νεολαία υπόσχεται ένα πάρτι με πολλές εκπλήξεις. Ορίστε, το διάβασα, και με γουρνοπούλα. Γιατί ξέρει.
1: Το τελευταίο το κάνατε στο τέλος.
0: Το κρατήσαμε για το τέλος.
1: Έτσι ξεκινάς και μετά πας στα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο Γιώργος Χαριωτάκης το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η αγαπημένη μας Ελίνα Ξενοπούλου με την εκπομπή της. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450 και οι τραυματίες τους 3.238. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες, ανέφερε ότι 774 κτίρια επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο έξω από οικία στο χωριό Ξυλοφάγου στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές. Μία γυναίκα και ένας άντρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην οδό Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακόμη ένας εθελοντής πυροσβέστης υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο και ένας άλλος χρειάστηκε παροχή οξυγόνου. Από ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 40χρονος Ιρανός που υπέστη σοβαρά εγκάβματα έκανε κάποια εργασία στο πατίνι την ώρα που φόρτιζε και σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ο 40χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές αύριο σε όλη τη χώρα. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. 7 άτομα έχουν συλληφθεί το τελευταίο 24ωρο για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Στην Γαλλία, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί κατά την συντριβή πολιτικού αεροσκάφους στη διάρκεια μιας πρώτης ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο στην ανατολική χώρα, ανακοίνωσε ο νομάρχης του Μέρτ Μοζέλ, αναφερόμενος σε ένα από τα πιο πολύ νεκρά δυστυχήματα γενικής αεροπορίας στην χώρα. Τα θύματα ήταν 5 εκπαιδευτές, 5 μαθητές νοσηλευτές ελευθέρων επαγγελματιών και ο πιλότος. Το σημείο της συντριβής ήταν κοντά στο αεροδρόμιο του Νανσί. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Η Πολωνία κατέριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατήχε, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτους ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιλυθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των κυρώσεων που τις επιβλήθηκαν το 2020. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια ώρα μαζί στις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και κοντά μας βέβαια είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην τεχνική επιμέλεια. Μαζί θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το πρώτο μας θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την τιμή και τη χαρά να υποδεχόμαστε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, τον καθηγητή του Harvard Παναγιώτη Ροϊλό, ιδρυτή του θεσμού των Δελφικών Διαλόγων και επιστημονικό επιμελητή τους με αφορμή την εκδήλωση «Τέταρτη Δελφική Διάλογη, το μέλλον της ανθρωπότητας, The Future of Humanity», με τη συμμετοχή διεθνούς ακτινοβολίες πρωτοπόρων επιστημόνων από τους χώρους της αστροφυσικής, τεχνικής νοημοσύνης και ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών θα πραγματοποιηθούν οι τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι στην αίθουσα Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο εκλεκτός μας καλεσμένος. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Ροϊλέ, γεια σας. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που μιλώ μαζί σας και βεβαίως που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω τις πληροφορίες για το πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό διεθνή θεσμό στους ακροατές σας.
0: Μεγάλη χαρά για την ανταπόκριση, κύριε καθηγητά, και θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να μην χάνουμε λεπτό, γιατί θέλουμε να σας ακούσουμε πραγματικά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και είμαι σίγουρη ότι έχει συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ακροατών μας αλλά και των επισκεπτών των Δελφών, γιατί όλα αυτά συνδυάζουν ένα εξαιρετικό puzzle που πρέπει να το αποκωδικοποιήσουμε σήμερα. Άρα λοιπόν σας δίνω το λόγο να μας συστήσετε την ταυτότητα της εκδήλωσης αυτής και να προχωρήσουμε την κουβέντα.
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Η τέταρτη Δελφική Διάλογη θα έλεγα ότι συνιστούν ένα είδος πρελούδιο ενός καινούριου διεθνούς ελληνικούς πολιτιστικού θεσμού σε Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, του σύγχρονου μαντίου των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας. Οι Δελφικοί Διάλογοι φέρνουν στους Δελφούς πολύ σημαντικούς συναδέλφους, ερευνητές, επιστήμονες, επίσης στοχαστές, εκπροσώπους των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών και των λεγόμενων θετικών επιστημών φέτος, οι οποίοι διερευνούν πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν σήμερα ολόκληρη την ανθρωπότητα. Να τονίσω, πριν το λησμονήσω, ότι οι Δελφικοί Διάλογοι γίνονται δυνατοί χάρη σε πολύ σημαντικές χορηγίες που δεχόμαστε από την Eurobank φέτος και επίσης από το Ίδρυμα Γιάννη Λάτση. Έχουμε επίσης και την υποστήριξη του Ιδρύματος Κωστόπουλου. Λοιπόν, τι θα συμβεί φέτος στους Δελφούς σε λίγες ημέρες από τώρα, στις 3 και 4 Ιουλίου. Όπως είπατε και εσείς, πολύ σημαντικοί επιστήμονες, αστρονόμοι, επίσης ειδικοί στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης θα συνδιαλεχθούν με ανθρώπους από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές για το πώς φαίνεται ότι διαμορφώνεται το μέλλον της ανθρωπότητας επί τη βάση των εξελίξεων στον χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας και βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα οι Δελφικοί Διάλογοι αποσκοπούν στο να καταστούν οι Δελφοί εκ νέου ένας παγκόσμιος ομφαλός της διεθνούς σκέψης, του διεθνούς στοχασμού, της διεθνούς πολιτιστικής παραγωγής. Φέρνουν το παρελθόν, το πολύ σημαντικό παρελθόν των Δελφών σε διάλογο με το σύγχρονο παρόν. Και για μια ακόμα φορά οι Δελφοί θα καταστούν φέτος ένας πολύ σπουδαίος ομφαλός του διεθνούς στοχασμού. Αν θέλετε να σας πω επίσης κάποια πράγματα σχετικά με τους προηγούμενους Δελφικούς Διαλόγους, να τονίσω ότι τους τρεις πρώτους Δελφικούς Διαλόγους, τους οποίους εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούσε η Eurolife και συνεχίζει βεβαίως να υποστηρίζει με διαφόρους τρόπους, Τους έχουν παρακολουθήσει διαδικτυακά πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε βεβαίως εσείς και οι ακροατές σας ότι πρόκειται για εξαιρετική επιτυχία, πραγματικά μοναδική, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά εξ όσων γνωρίζω για την Ευρώπη γενικά, διεθνώς, πραγματικά. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι να παρακολουθήσουν έστω ένα μέρος τέτοιων συζητήσεων πολύ υψηλού επίπεδου, καταλαβαίνετε και εσείς πόσο σημαντικό είναι και πόσο αυτό φέρνει στο επίκεντρο, τουλάχιστον σε αυτόν τον χώρο, σε αυτούς τους χώρους του διεθνούς ενδιαφέροντος, τους Δελφούς και γενικότερα την Ελλάδα. Φέτος, μεταξύ άλλων προσκεκλημένων, έχουμε πάνω στους Δελφούς έναν εξαιρετικό συνάδελφο και αγαπητό δικό μου φίλο από το Πανεπιστήμιο του Harvard, τον αστροφυσικό αστρονόμο Avi Loeb, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του τμήματος αστροφυσικής αστρονομίας του Πανεπιστημίου Harvard, ο οποίος θα μιλήσει για το διάστημα, το τι οι άνθρωποι θα κάνουν στο διάστημα στα επόμενα χρόνια. Θα συνδιαλεχθεί επίσης με έναν πολύ σημαντικό συνάδελφό του αστροφυσικό από τη Μεγάλη Βρετανία, τον Μάρτιν Ρις, τον Λόρδο Μάρτιν Ρις, ο οποίος γνωρίζετε ότι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν διάφορους τίτλους. Είναι ο βασιλικός αστρονόμος της Μεγάλης Βρετανίας και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Έχουμε επίσης την συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Helen Margetts, η οποία είναι διεθνώς ειδική στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, της AI και της διακυβέρνησης και έχει διατελέσει και συνεχίζει να διατελεί σύμβουλος της Βρετανικής κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα και επίσης είναι τέος διευθύντρια του Ιδρύματος Turing. Όλοι μας γνωρίζουμε ποιος ήταν αυτός ο Turing, πρωτοπόρος στο χώρο της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα μιλήσουν επίσης στους Δελφούς η Όφρη Τλιβιάταν, η οποία είναι επίσης συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Harvard και υπεύθυνη διευθύντρια του προγράμματος σεμιναρίων για τους πρωτοετής του Πανεπιστήμιου του Harvard, η οποία είναι υπεύθυνη για την διδασκαλία περίπου 140 σεμιναρίων στο Harvard για τους πρωτοετής του Harvard. Είναι κοινωνιολόγος και θα μιλήσει για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ειδωθεί, να θεωρηθεί ως το σύγχρονο μαντίο, ένα είδος σύγχρονο μαντίο.
0: Όταν οι μηχανές γίνονται τα νέα μαντία, αυτό είναι εξαιρετικό πραγματικά, η αναγκαιότητα της ρύθμισης, αυτό είναι πολύ σημαντικό topic.
1: Ακριβώς. Εγώ θα μιλήσω για την διαστημοπολιτική, την πολιτική του διαστήματος και πώς αυτή επίσης φαίνεται ότι θα διαμορφώσει το μέλλον και της γεωπολιτικής. Είναι ένα θέμα το οποίο μελετώ σε ένα βαθμό σε ένα βιβλίο που γράφω, το οποίο στα αγγλικά, το οποίο ονομάζεται Neo-Medieval Metacapitalism. Έχω εισαγάγει την έννοια, τον όρο του νεομεσονικού μετακαπιταλισμού με τον οποίο περιγράφω την εποχή μας. Μια εποχή ριζικών αλλαγών.
0: Ναι. Σε πολλαπλά επίπεδα.
1: Σε πολλαπλά επίπεδα.
0: Και στη γη και στο διάστημα, με μέλλον, κοιτάζοντας προς τα εκεί.
1: Και στο διάστημα, ναι, βεβαίως. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο στηρίζεται πολύ σε σεμινάρια που έχω διδάξει στο Harvard, όπως για παράδειγμα ένα σεμινάριο για την υπερπραγματικότητα, τη δημιουργία δηλαδή εικονικών πραγματικοτήτων οι οποίες εμπολεί ή σε συγκεκριμένα τέλος πάντων κοινωνικοπολιτικά και γνωσιακά περιβάλλοντα υποκαθιστούν την πραγματικότητα, πώς όλα αυτά δημιουργούν καινούριες πραγματικότητες και όχι μόνο αυτό, αλλά θέτουν υπό αμφισβήτηση παραδοσιακές δομές σκέψης, παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνουμε και ερμηνεύουμε την πραγματικότητα. Θα είναι επίσης ένας πάρα πολύ σημαντικός φιλόσοφος από την Γερμανία, ο Μάρκ Γκάμπριελ, ένας από τους πρωτοπόρους φιλοσόφους, ο οποίος θα μιλήσει επίσης για τεχνητή νοημοσύνη, και ένας άλλος φιλόσοφος επίσης από την Γερμανία, ο Ιένκα, πάλι θα μιλήσει για τεχνητή νοημοσύνη, και αυτός είναι ειδικός επίσης στην νευροηθική, στην επιστήμη της επίσης της ειδικό στην νευροεπιστήμη, συγγνώμη, σκέφτομαι κάποιες φορές με αγγλικούς όρους.
0: Ναι, λογικό, βέβαια.
1: Και επίσης ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον καθηγητής φιλοσοφίας αλλά και θρησκειολογίας από τη Σλοβενία, ο Λέναρντ Σκοφ, ο οποίος θα μιλήσει για τη σημασία που έχει σε αυτή την εποχή, η οποία, ξέρετε, έχει χαρακτηριστεί ως η εποχή του μεταανθρώπινου, όχι μόνο της ανθρωπόκαινου περίοδου, αλλά του μεταανθρώπινου, πώς πρέπει να διασφαλιστούν παραδοσιακές αρχές του ανθρωπισμού.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπετε, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός.
0: Εννοείται εν όψη μιας πραγματικότητας νέας, αυτά που μας αναφέρατε τώρα. Πώς πρέπει να διασφαλιστούν αυτές οι αρχές.
1: Ακριβώς. Ναι, με ποιους τρόπους και ποια θα είναι η σημασία τους.
0: Ναι.
1: Πριν κάποια χρόνια, μιας και ανέφερα την έννοια του μεταανθρώπινου, νομίζω πριν 2 χρόνια, στους δεύτερους Δελφικούς Διαλόγους, η θεματική μας ήταν ακριβώς η περίοδος του μεταανθρώπινου. Τι σημαίνει αυτό? Στην εποχή μας η ίδια η έννοια και το περιεχόμενο της ανθρωπινότητας, της ουσίας δηλαδή του ανθρώπου, έχει αρχίσει να επαναπροσδιορίζεται ριζικά ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι εγώ αυτή τη στιγμή επικοινωνώ μαζί σας μέσω ενός κινητού, και το γεγονός ότι το κινητό έχει γίνει, ας πούμε, ένα είδος εξαρτήματος του σώματός μας, έχει να κάνει με τη δημιουργία αυτού που ήδη από τις αρχές του 1980, της δεκαετίας του 1980, μια σημαντική συνάδελφος Αμερικανίδα, η Κέιτ Χέιλς, ονόμασε μεταανθρώπινο, και μία άλλη επίσης συνάδελφος ονόμασε ως cyborg, που σημαίνει cybernetic organism, δηλαδή κυβερνητικός οργανισμός, κυβερνητικός με την έννοια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, αλλά όπως γνωρίζετε ίσως ή όπως έχουν ακούσει και κάποιοι ακροατές σας, γίνονται διάφορα πειράματα. Δεν είναι αυτό επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα. Γίνονται πειράματα για το πώς τα δεδομένα ενός ανθρώπινου εγκεφάλου μπορούν να μεταφερθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και η ίδια η έννοια του θανάτου αρχίζει και επαναπροσδιορίζεται. Και βέβαια με τεχνητή νοημοσύνη οι αλλαγές που πρόκειται να επανέλθουν μας οδηγούν πραγματικά σε αυτά που πριν κάποιες δεκαετίες τα διαβάζαμε μόνο σε κείμενα, σε έργα επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι. Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, κύριε καθηγητά, που λέτε σε σχέση με το να μεταφερθούν στον υπολογιστή οι σκέψεις ενός ανθρώπου. Αυτό έχει σχέση με κάποια εισαγωγή ενός μικροτσίπ ή μπορεί να γίνει χωρίς αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται, από όσο όμως έχω διαβάσει,
0: σχέση με τα πειράματα αυτά εννοώ.
1: Είδος τέτοιους πειράματα. Το πώς ακριβώς αυτό, αν γίνει, μπορεί να γίνει, δεν είμαι σε θέση να σας πω, αλλά νομίζω ακόμα δεν είναι σε θέση ακόμα και πολύ ειδικοί να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Τώρα, εμένα αυτό που με κάνει να στέκομαι αρκετά κριτικά απέναντι σε τέτοιου είδους εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι βεβαίως αναγνωρίζω ότι πολλές από αυτές τις αλλαγές, τις εξελίξεις μάλλον, έχουν κάνει τεράστια θαύματα στον χώρο της ιατρικής επί παραδείγματι. Σώζουν ζωές, έτσι δεν είναι? Αυτό που με κάνει όμως να στέκομαι κάποιες φορές αρκετά κριτικά απέναντι σε όλα αυτά είναι ότι όλες αυτές οι κοσμοϊστορικές αλλαγές γίνονται ερήμην μας.
0: Ερήμην
1: των πολιτών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γνωρίζουμε, μάλλον γνωρίζουμε ότι αυτό που ονομάζω η τέλεολογία, δηλαδή η απότερη στόχη όλων αυτών των εξελίξεων, δεν μπορούν να ορίζονται από τους πολίτες. Επομένως, ποια είναι η θέση των πολιτών?
0: Βέβαια.
1: Σε όλες αυτές τις
0: αλλαγές.
1: Είναι
0: μια ηθική διάσταση η οποία πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Είναι ηθική και πολιτική. Και να σας πω κάτι. Ακούω πολλές φορές ως ένα είδος αντιλόγου σε αυτά τα ερωτήματα, τα ζητήματα, τα προβλήματα, είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, το ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι μία αναστρέψιμα.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό οδηγεί σε μία μυρολατρεία από τη μία, σε έναν φαταλισμό, στην πιο αθώα εκδοχή αυτού του επιχειρήματος, και από την άλλη σε ένα ηθικό ή μάλλον ανήθικο άλλοθι, καταλάβατε?
0: Ναι, βεβαίως,
1: γιατί
0: ναι.
1: Όταν λέμε ότι
0: χαίρομαι
1: όλα έχουν
0: το
1: πάρει
0: φύγεται.
1: Το δρόμο τους και δεν υπάρχει επιστροφή, σημαίνει ότι νύπτωμε τα σχήρα μας και άρα, κυρίως δηλαδή οι έχοντες εξουσία, καταλαβαίνετε, οι έχοντες πολιτική εξουσία, οικονομική, και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι ηθικά πραγματικά επιζήμιο και πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο οι δελφικοί διάλογοι έχουν θέσει ως στόχο να το αμφισβητήσουν.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, και να το προβάλλουν.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, και να το προβάλλουν. Και να το προβάλλουν,
1: ακριβώς.
0: Γιατί πρέπει να γίνει γνωστό, πρέπει για να τοποθετηθεί, δηλαδή πρέπει να πάρει τη διάσταση που του αναλογεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση, με όλες αυτές τις προδιαγραφές που έχει σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα, θα πάρει τη διάσταση που της αναλογεί.
1: Να προσθέσω τώρα, μια και αναφερόμαστε πάλι στους δελφικούς διαλόγους, ότι ο Avi Loeb, όπως πληροφορήθηκα, με πληροφόρησε ο ίδιος πριν λίγες ημέρες, ανέλαβε, διορίστηκε ως ο πρόεδρος μιας πολύ σημαντικής επιτροπής.
0: Μιλάμε για τον καθηγητή
1: πολιτείες,
0: του Χάρβαρντ, έτσι.
1: Τον καθηγητή του Χάρβαρντ, τον συνάδελφο, αστροφυσικό.
0: Και θα συνομιλήσει μαζί σας για τα πλεονεκτήματα της εξωγήινης νοημοσύνης.
1: Ναι, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Έναντι της TN. Ναι, όχι, όχι, μισό λεπτό, γιατί όλα παίζουν. Δεν είναι
1: ακριβώς
0: καθόλου τυχαίο αυτό.
1: Όχι, όχι. Είναι, έτσι,
0: είναι επιστημονικά
1: ανιχνεύσιμο. Είναι ένα ερώτημα που έχει τεθεί και πριν, βεβαίως, από πολύ σημαντικούς αστροφυσικούς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν γνωρίζετε, στο Voyager, είχαν, όταν το εκτόξευσαν, είχαν βάλει, το οποίο ταξιδεύει ακόμα και τώρα στο διάστημα, έχουν βάλει έναν δίσκο με ηχητικά και οπτικά μηνύματα σε περίπτωση που κάποιοι άλλοι νοήμονες εξωγήινοι οργανισμοί κάποια στιγμή τα δουν και τα λοιπά.
0: Και ήρθουν
1: Θέλω
0: στα
1: να
0: χέρια
1: πω
0: τους. Ναι,
1: αυτό, ναι. Αυτά τα ερωτήματα πηγαίνουν πίσω δεκαετίες. Αλλά τώρα, πολύ πρόσφατα, πριν κάποιες ημέρες, ο Avi Loeb διορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών για τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή αυτά που λέμε άπια, UFO
0: και
1: κλπ.
0: Και συζητείται τελευταία πολύ και αυτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δηλαδή θα είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος θα μελετήσει με την ομάδα του, βεβαίως, όλα αυτά τα έγγραφα που προσφάτως, τα ντοκουμέντα προσφάτως
0: ήρθαν στην επικαιρότητα.
1: Έφερε στη δημοσιότητα η NASA και βεβαίως άλλα στοιχεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω να αναδείξω, μάλλον να τονίσω, να υπογραμμίσω το γεγονός ότι στους δελφικούς διαλόγους προσκαλούνται άνθρωποι, ερευνητές, στοχαστές, συνάδελφοι τέτοιου επίπεδου. Παράλληλα όμως να τονίσω ότι οι δελφικοί διάλογοι είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι σε όλους. Δεν απευθύνονται σε μία
0: κοινότητα
1: του πνεύματος. Απευθύνονται σε αυτήν, αλλά όχι μόνο σε αυτήν.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέτετε, κύριε καθηγητά. Βεβαίως, ναι, να το πούμε, γιατί αυτό που σήμερα συνομιλούμε για αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικό, γιατί συνδυάζει όλα αυτά που μας αναφέρετε και την σοβαρότατη, δηλαδή πιο σοβαρή δεν γίνεται, ακαδημαϊκή προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα τη ευκαιρία που έχουμε όλοι να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ακριβώς, όλοι είστε προσκεκλημένοι.
0: Και πού, στον ομφαλό της γης.
1: Στον ομφαλό της γης ακριβώς στις 3-4 Ιουλίου, δηλαδή ναι, σε λίγες ημέρες από τώρα.
0: Οπότε ολοκληρώνοντας σχεδόν, τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, τι πρέπει να επαναλάβουμε έτσι, αν θέλετε, που δεν είπαμε, που ξεχάσαμε.
1: Κοιτάξτε,
0: τα είπαμε περίπου, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αλλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου έχετε, μου δώσετε όλο αυτό το
0: χρόνο. Είναι λίγος ο χρόνος.
1: Αυτό που θέλω επίσης να πω, ότι πολύ πρόσφατα ίδρυσα έναν άλλον πολύ σημαντικό, θεωρώ, διεθνή θεσμό, την νέα Δελφική Αμφικτιονία, την Διεθνή Εταιρεία Φίλων της Δελφικής Ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχω ζητήσει και δέχτηκε με χαρά να ηγηθεί της Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας Δελφικής Αμφικτιονίας ένας πολύ σημαντικός διπλωμάτης μας, ο πρέσβης επί τιμή, κύριος Τάσος Κρεκούκης, και η Συντονιστική Επιτροπή έχει μέλη από πάρα πολλά κράτη, από τη Γερμανία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τη Χιλή. Έχει μεταξύ άλλων ως μέλος τον Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας και πρώην καγκελάριο των Πανεπιστημίων του Παρισίου. Πρόκειται για θέση την οποία κατήχε πριν αρκετές δεκαετίες η Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, η οποία ήταν αγαπημένη μου μέντορας και την οποία διαδέχτηκα στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ένας συνάδελφος καθηγητής από τη Γερμανία, ο οποίος ήταν υπεύθυνος όλων των μουσείων της περιοχής της Προυσίας, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικότατων μουσείων του Βερολίνου. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ. Μια συνάδελφος, η οποία είναι η διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων του Harvard Weatherhead. Όλοι αυτοί, θέλω να τονίσω και να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, θα είναι ένα είδος πρεσβευτών της δελφικής ιδέας σε όλες αυτές τις χώρες, σε αρκετές διαφορετικές χώρες και ο καθένας στον χώρο του.
0: Αυτό πώς θα εκδηλώνεται, κύριε καθηγητά, έτσι, αν θέλετε επιγραμματικά να μας πείτε, πώς ας πούμε το σκέφτεστε σε σχέση με την διακτήνιση αυτού του γεγονότος?
1: Κοιτάξτε, θα διοργανώνονται κάποιες εκδηλώσεις σε διαφορετικές αυτές χώρες, αυτός είναι ο απότερος στόχος, οι οποίες θα προβάλλουν αυτά που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ειδικότερα και γενικότερα, και γενικότερα το περιεχόμενο της Δελφικής Ιδέας. Που η Δελφική Ιδέα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, το οποίο εμείς στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών προσπαθούμε και νομίζω αρκετά επιτυχώς έχουμε καταφέρει να προσαρμόσουμε στα σημαντικά ερωτήματα της ανθρωπότητας σήμερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Δελφή να μην είναι μόνο ένα ευληματικό τοπόσημο εν σχέση με την αρχαιότητα, αλλά είναι ουσιαστικό. Ακριβώς.
0: Όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε και από το δικό σας στόμα, θέλω έτσι με πολύ πολύ έτσι όπως εσείς ξέρετε και επιγραμματικά να μας μεταφέρετε αυτή την δελφική ιδέα. Ποια είναι αυτή?
1: Κοιτάξτε, η δελφική ιδέα λοιπόν έχει να κάνει κυρίως με διάφορες διαστάσεις, αλλά εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στην έννοια της αυτογνωσίας. Το γνώθις αυτόν είναι ένα από τα πιο σημαντικά δελφικά παραγγέλματα.
0: Το σοκρατικό μήνυμα.
1: Ναι, και κατά τη γνώμη μου αυτό το μήνυμα, όπως είπατε και εσείς, είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Όχι μόνο εν σχέση με τον ατομικό εαυτό, όπως έχω γράψει πολλές φορές, αλλά κυρίως με τον συλλογικό εαυτό.
0: Τον κοινωνικό.
1: Τον κοινωνικό συλλογικό εαυτό και με τον εαυτό της ανθρωπότητας σήμερα. Σε μια περίοδο η οποία, όπως είπα πριν, βαίνει.
0: Δοκιμάζεται, ναι.
1: Ναι, και βαίνει προς το μέτα ανθρώπινο.
0: Ναι.
1: Η ανθρωπότητα, είπα πριν, βαίνει.
0: Δοκιμάζεται, ναι.
1: Ναι, και βαίνει προς το μέτα ανθρώπινο.
0: Ναι.

0: ομφαλό. Του στοχάζεστε τις σκέψεις και του πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
1: Ναι. Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει. Νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε σε αυτό.
0: Κοιτάξτε.
1: Είναι δύσκολο μέσα σε τόσο λίγο χρόνο.
0: Είμαι γνώμο που μου έχετε δώσει όλο αυτό το χρόνο, γιατί ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος, αλλά είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να κάνουμε πιο αναλυτική συζήτηση και εδώ στο στούντιο. Εγώ σας δεσμεύω εδώ στην εκπομπή μας, στις συναντήσεις. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε κοντά μας και μετά από όλη αυτή την εκδήλωση να μπορέσουμε να κάνουμε, να έχουμε και το... Θα χρησιμοποιήσω τον όρο, τον με συγχωρείτε, το feedback, να έχουμε και όλο αυτό το γεγονός, τα αποτέλεσμα του.
0: Χαίρομαι. Έτσι. Να σας πω κάτι. Σας ευχαριστώ που είπατε να με συγχωρέσετε.
1: Ναι, γιατί δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει. Έχω γράψει αρκετές φορές ότι γενικά δεν μου αρέσει και μάλιστα αντιτίθεμαι σφόδρα
1: να χρησιμοποιούμε
0: την χρήση ελληνικών όρων στην ελληνική.
1: Καμιά φορά μας έρχεται όμως έτσι. Πού, περίεργο, περίεργο.
0: Το ξέρω, αλλά αυτή την τάση η οποία κυρίως...
1: λάθος.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Είναι λάθος.
0: Εγώ την έχω ορίσει παιχνιωδώς μεν,
1: λοιπόν,
0: αλλά και σοβαρά ως νεογιαπικό ελληνικά.
1: Ωραία. Ξέρετε κάτι, επειδή έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, όμως εγώ θα κάνω μια μικρή υπέρβαση και θέλω να ρωτήσω κάτι που το ξεχάσαμε και θέλω, μια που σας έχουμε κοντά μας, να το ρωτήσω και θα ζητήσω συγγνώμη από τον καλεσμένο μας, τον επόμενο που μας περιμένει υπομονετικά. Ωστόσο, θα κάνω μια υπέρβαση και θα σας ρωτήσω σε σχέση με τη γνώμη σας, και πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε σχέση με τα αποτελέσματα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων, όπου οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Έχουν εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία. Δεν ξέρω αν θέλετε, έτσι,
0: δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά το ακούω από εσάς. Αλλά γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2,5 δεκαετίες,
1: έχουν
0: υποβαθμιστεί. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει, εγώ πιστεύω, με την απαξίωση αυτών των επιστημών, όχι μόνο στον χώρο τον οικονομικό, αλλά επίσης και τον ιδεολογικό και τον πολιτικό, στον δημόσιο λόγο γενικά. Και με δημόσιο λόγο δεν εννοώ μόνο το πολιτικό, ακόμα και το δημοσιογραφικό. Εσείς και πολλοί άλλοι βεβαίως συναδελφοί σας είστε εξαίρεση. Αλλά γενικά το έχετε ίσως παρατηρήσει ότι όποιος ασχολείται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή και τις κοινωνικές, θεωρείται ότι ασχολείται με κάτι το οποίο είναι... πώς να το πω...
1: Δεν είναι τόσο χρήσιμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η... Η προσέγγιση αυτών των επιστημών ως κάτι το αντιπαραγωγικό, κάτι δηλαδή το οποίο πλεονάζει και είναι περιττό, έχει οδηγήσει σε αυτό, και αυτό είναι μια κατάντια. Γιατί οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι κοινωνικές είναι πραγματικά οι μόνες οι οποίες ασκούν και εξασκούν την εις βάθος συστηματική κριτική σκέψη. Και η κριτική σκέψη γνωρίζεται πολύ καλά ότι είναι κάτι το οποίο ενοχλεί. Ενοχλεί όσους προσπαθούν να την υποσκελίσουν και να την υποδιγετήσουν. Βεβαίως, το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο.
1: Βέβαια. Ωραία. Κάναμε μία πρώτη όμως εμείς αναφορά. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω δερμά. Δεν έχω λόγια.
0: Καλή συνέχεια. Για τη φιλοξενία και για την ευγένειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, περνάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα μας με τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Πολύ χαρούμενοι γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή το διακεκριμένο σκηνοθέτη και δημιουργό τον Αλέξανδρο Μυστριώτη με αφορμή την παράσταση «Η Ζήτα Επιστολή» ή «Ο Απογοητευμένος Πλάτωνας», μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. 4 χρόνια πριν πεθάνει ο Πλάτωνας γράφει τη Ζήτα Επιστολή, την απολογία της ζωής και του έργου του. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο εκλεκτός μας καλεσμένος. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι φίλος της εκπομπής, αγαπημένος. Τον υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Κύριε Μυστριώτη, γεια σας.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
0: Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή γιατί δεν θέλω να κλέψω καθόλου από τον πολύτιμο χρόνο μας, οπότε θα σας δώσω τον λόγο για να μας συστήσετε την παράσταση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ, μας δίνει μια αίσθηση φοβερού ενδιαφέροντος, και θέλω να μας μεταφέρετε αυτή την αίσθηση και τη διαδικασία που εσείς αισθανθήκατε για να την αισθητοποιήσετε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να στείλουμε χαιρετισμούς στους ακροατές. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια εποχή που όλα μοιάζουν κρίσιμα, που αναζητούμε κάποιες άκρες κλωστής για να μπορέσουμε λίγο να περιγράψουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και πιθανά να ταινίσουμε και το μέλλον. Με έναν παράδοξο τρόπο λοιπόν, κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι μια από αυτές τις κλωστές θα μπορούσε να είναι ο πλατωνικός λόγος, ειδικά όταν ανακάλυψα το συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο όντως το γράφει λίγα χρόνια πριν πεθάνει και στο οποίο έχουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να τον δούμε να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Ο Πλάτωνας σε όλη την ζωή έγραφε κείμενα τα οποία εμείς τα φανταζόμαστε βαριά και δύσκολα, και όμως έγραφε με έναν τρόπο που ήταν πάρα πολύ άμεσος και προσβάσιμος.
0: Ναι.
1: Εκπλήσεται κανείς όταν ξεφύγει από αυτό το δέος και κάπως έρθει σε επαφή με αυτά τα κείμενα. Ακόμα περισσότερο όμως το συγκεκριμένο, στο οποίο δεν κρύβεται πίσω από τα πρόσωπα των διαλόγων και μας μιλάει επιτέλους ο ίδιος. Και εκεί παθαίνει καθένας έτσι ένα σοκ. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος που αναδύεται είναι πολύ προσιτός, είναι γεμάτος πάθος, αγανακτεί, θυμώνει, ειρωνεύεται, κάνει χιούμορ, αμφιβάλλει.
0: Είναι σύγχρονος πολύ.
1: Είναι εξαιρετικά σύγχρονος και τα θέματα τα οποία πιάνει είναι επίσης με έναν τρόπο παράδοξο μερικές φορές, αλλά πάντα σύγχρονα. Δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της πολιτικής που όλους μας απασχολεί και μάλιστα της κρίσης της πολιτικής, του αδιεξόδου της πολιτικής. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Γιατί γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται, όπως νομίζω και για πολλούς από εμάς σήμερα, το ζήτημα της πολιτικής δεν είναι απλά η νομή της εξουσίας. Δεν είναι απλά τα παιχνίδια της κυριαρχίας. Το θέτει σε μια βάση που ξεκινάει από την ζωή του ανθρώπου. Και ξαναβρισκόμαστε λίγο στην παιδική ηλικία και της πολιτικής αλλά και της φιλοσοφίας, η οποία για αυτόν είναι ένας τρόπος ζωής. Και κάνοντας αυτή τη σύνθεση ξαφνικά είναι σαν να μας βάζει μπροστά σε ένα δίλημα. Πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον, πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια μας τη ζωή μέσα σε μια ανάγκη να ζήσουμε μαζί, η οποία γίνεται όλο και πιο μάπιαστη. Δεν καταφέρνουμε να συνεννοηθούμε, δεν καταφέρνουμε να ονειρευτούμε μαζί κάτι. Σε αυτά τα ζητήματα, επειδή ο Πλάτωνας κατά κάποιο τρόπο, παρότι γράφει αυτό το κείμενο γέρος, είναι όμως η παιδική μας ηλικία. Ο πολιτισμός μας, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, τον έχει επιλέξει ως μια ρίζα, ως ένα ξεκίνημα. Οπότε θα τέριαζε για πολλούς λόγους, αλλά ένας από αυτούς είναι θα τέριαζε να τον θεωρήσουμε ένα σημείο αφετηρίας για να ξανασκεφτούμε πού πάμε και πού βρισκόμαστε.
0: Σε αυτή τη Ζήτα Επιστολή έχει κάποια επιμέρου στοιχεία που θα είχαν ενδιαφέρον να αναφέρουμε? Ποια είναι η θεματολογία ακριβώς της Ζήτα Επιστολής, η οποία είναι και λίγο πριν το τέλος της ζωής του, αν δεν κάνω λάθος?
1: Όχι. Σαφώς
0: είναι αυτό που τον απασχολεί τόσο πολύ μέσα σε αυτό το πλαίσιο μιας ζωής η οποία είναι τόσο πλούσια.
1: Λοιπόν, η επιστολή αυτή γράφεται ως απάντηση στην πρόσκληση κάποιων νεαρών οι οποίοι έχουν επιτέλους τον έλεγχο των πολιτικών πραγμάτων στη Σικελία και οι οποίοι τον θεωρούν φυσικό του σύμμαχο, γιατί είναι συγγενής του πολύ αγαπημένου του πρώτου μαθητή και όχι μόνο του Δίωνα, οι οποίοι του λένε έλα ξανά στις Σιρακούσες, έλα να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά να εφαρμόσουμε τις ιδέες σου. Ο Πλάτωνας έχει πάει 3 φορές μέχρι τότε στις Σιρακούσες και στην απαντητική αυτή επιστολή, στην οποία θα αρνηθεί να ξαναπάει γιατί είναι μεγάλος σε ηλικία και οι προηγούμενες του περιπέτειες άφησαν μια πολύ πικρή γεύση, αρχίζει να μας λέει μια σειρά από πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σαφώς περιγράφει τα προηγούμενα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Και εκεί βλέπουμε ίντριγκες, πολιτικό
0: ναι.
1: θρίλερ,
0: ματαιώσεις. Ακριβώς.
1: Βλέπουμε όλα αυτά που ναι. θυμίζουν και τη σημερινή πολιτική
0: ναι,
1: ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός όμως από αυτά, κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Καταρχάς, μας δίνει μια μικρή εκδοχή της νεότητάς του και της βιογραφίας του. Επειδή οι πηγές που έχουμε για τη ζωή του Πλάτωνα είναι πολύ μεταγενέστερες και η ποιότητά τους είναι πολύ αμφίβολη, τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που έχουμε στην 7η επιστολή θα λέγαμε ότι αποτελούν την πιο αξιόπιστη πηγή για την ίδια τη ζωή. Ο Πλάτωνας είναι ένα πρόσωπο μυθιστορηματικό ήδη κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Με το που πεθαίνει αρχίζουν να βγαίνουν κείμενα τα οποία με πάθος είναι υπέρ του και με πάθος είναι εναντίον του. Υπάρχει ακόμα και η υπόνοια ότι το πραγματικό του όνομα δεν ήταν Πλάτων, ότι ήταν Αριστοκλής. Αισθανόμαστε σήμερα ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Οπότε το πρώτο πράγμα που είναι συγκλονιστικό είναι ότι έχουμε από τον ίδιο μια μικρή βιογραφία στην οποία λέει κάτι το οποίο θα πρέπει να μην το περάσουμε αψήφιστα, που είναι ότι στην αρχή της ενήλικης ζωής του ήθελε να ασχοληθεί με τα πολιτικά πράγματα. Επειδή ήταν γιος αριστοκρατικής οικογένειας με μεγάλη πολιτική παράδοση, αυτό ήταν το πλέον φυσικό. Αλλά βλέποντας την αποτυχία των πολιτικών διαφορετικών κομμάτων στην Αθήνα, αισθάνεται ότι η πολιτική δεν είναι ο δρόμος, χρειάζεται κάτι άλλο. Και λέει ότι έτσι αναγκάστηκε, αυτό είναι το ρήμα που χρησιμοποιεί, να ασχοληθεί και να πει πως αυτό που χρειαζόμαστε είναι η φιλοσοφία. Τώρα, ήδη ας κρατήσουμε ότι η φιλοσοφία ξεκινάει μέσα από την αποτυχία της πολιτικής. Συχνά λέμε, ας πούμε, η αρχαία Ελλάδα, δημοκρατία, τραγωδία, φιλοσοφία. Αυτά δεν είναι όλα μαζί. Ίσα-ίσα, ούτε είναι, δεν θριαμβεύουν όλα αυτά. Ίσα-ίσα, έρχεται το ένα, αποτυγχάνει, έρχεται το άλλο σαν απάντηση στο άλλο και η αρχαιότητα, ενώ παρουσιάζεται σαν μια στατική, απολυθωμένη, αγαλματώδη επιτυχία και θριαμβός, είναι μια περιπέτεια με βαθύ πόνο, με πάρα πολλές αποτυχίες και αυτό αντί να μειώνει την αξία της, αυξάνει την επικαιρότητά της και μας δίνει πολύ περισσότερες αφορμές αντί να τη μετατρέψουμε σε ένα τουριστικό αξιοθέατο το οποίο είναι εκεί απλά για να μας αποσβολώνει με το πόσο φοβερή ήταν η αρχαία ημών πρόγονη, το μετατρέπει σε ένα εργαλείο για να σκεφτούμε το τώρα, να αποκτήσουμε πιο ικανοποιητικές περιγραφές των αξιών που χρειαζόμαστε, που έχουμε, που θα θέλαμε να βρούμε για να προχωρήσουμε μέσα στις αποτυχίες και τους αγώνες που μας περιμένουν και εμάς. Σε μια διαδικασία που κάθε γενιά καλείται να ζήσει εκ νέου και θα πρέπει και εμείς με θάρρος και με ακεραιότητα να είμαστε έτοιμοι για αυτή την περιπέτεια. Τώρα, αφού προσπεράσουμε το κομμάτι το αυτοβιογραφικό και αφού προσπεράσουμε τα κομμάτια αν θέλετε, των περιπετειών στις Σιρακούσες, υπάρχουν και άλλα 2 κομμάτια που έχουν σημασία. Το πρώτο είναι μια παρέκβαση που κάνει, μικρή σχετικά, στην οποία μιλάει για τις συμβουλές. Πότε αξίζει να δίνουμε συμβουλές και με ποιο τρόπο παλεύουμε να βελτιώσουμε την πολιτεία. Εάν προσέξει κανείς, θα δει ότι ένα από τα βασικά πράγματα που λέει εκεί είναι ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Επίσης λέει και κάτι άλλο όμως, επειδή συχνά ο Πλάτωνας κατηγορείται ότι είχε μια τάση να υποτιμά την πραγματικότητα και ότι ήταν όλο υψηλές ιδέες και αφηρημένα σχήματα που μετέτρεπαν την πραγματικότητα, το σώμα, την ύλη σε κάτι ασήμαντο, τον βλέπουμε σε αυτό το σημείο να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο ποια είναι η πολιτεία, ποιοι είναι οι άνθρωποι της, ποια είναι τα ήθη και τα έθιμά της. Δεν έρχονται οι νόμοι έτσι αφηρημένα όπως τον κατηγορούμε. Κάθε άλλο προτείνει έναν τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο να μελετήσουμε, να ακούσουμε τη γεωγραφία, την κοινωνία πριν βγάλουμε νόμους.
0: Και από εκεί να βγουν οι νόμοι. Επειδή ναι, έχουμε περίπου στη διάθεσή μας 7 λεπτά, εγώ θέλω να διαχειριστείτε εσείς.
1: Περιμένετε,
0: εσείς
1: τώρα
0: θα
1: τα
0: δώσω σε εσάς. Αυτός είναι ο χρόνος, απλά τον τοποθετώ για να κάνουμε τη διαχείριση. Έτσι.
1: Έχετε το καλύτερο. Το έχω αφήσει και τελευταίο.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και μετά έχουμε και την φιλοσοφική παρέκβαση. Η φιλοσοφική παρέκβαση είναι ένα κομμάτι το οποίο εμφανίζεται με έναν τρόπο κάπως απρόβλεπτο μέσα στο κείμενο προς το τέλος, το οποίο είναι και αυτό που αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου. Mm-hmm. Σε αυτό ο Πλάτωνας λέει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα δεν μπορούν να γραφτούν στα κείμενα, ότι εγώ ό,τι σημαντικό είχα προφανώς δεν το έγραψα στα κείμενα και όποιος νομίζει σε βιβλία και οποιοδήποτε νομίζει ότι στα βιβλία θα βρει τα πιο σημαντικά πράγματα είναι απλά τρελός, ότι η πραγματική φιλοσοφία είναι κάτι το οποίο δεν μεταδίδεται σαν μάθημα και ότι ο χαρακτήρας της σοφίας και της αρετής όταν γίνει αντιληπτός μοιάζει περισσότερο με μια λάμψη, με μια σπίθα, με μια φωτιά παρά με πληροφορίες. Ότι η αλήθεια είναι περισσότερο μια λάμψη παρά εξηγήσεις. Αυτό λοιπόν κάπως δυναμητίζει όλη την προσέγγιση που έχουμε μάθει να έχουμε στο πλατωνικό έργο. Δηλαδή, αν ακούτε να λένε, ας πούμε, όπως είπε ο Πλάτωνας λέει το ένα, ο Πλάτωνας λέει το άλλο. Ο ίδιος λοιπόν σε αυτό το κείμενο λέει ότι τα σημαντικά πράγματα που είχα να πω δεν τα έγραψα. Και ξαφνικά όλη αυτή η πίστη στα κείμενα, στους πολύ διαβασμένους και έξυπνους ανθρώπους κτλ.
0: Αναιρούνται.
1: Κάπως αναιρούνται.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι.
1: Τίθενται
0: υπό συζήτηση.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ο τύπος που έχει διαβάσει πολλά από αυτά.
0: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι αυτό που έχει πάει.
0: Πώς το ανακαλύψατε αυτό, πώς το εντοπίσατε, πώς και σας ενδιέφερε ως δημιουργό αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα φτάνουμε προς το τέλος. Δηλαδή, τι να πούμε, αλλά τι να πρωτοπούμε. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι το εντοπίσατε και που πραγματικά μας συστήνεται κάτι το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο να το αποκρυπτογραφήσουμε.
1: Εγώ αυτό θα πρότεινα στους ακροατές μας, εάν θέλουν, να αναζητήσουν η πιο προσβάσιμη μετάφραση είναι στις εκδόσεις Στιγμή της κυρίας Ρος Κορμπέτη, η οποία δεν είναι πια μαζί μας.
0: Ωραία.
1: Επειδή αυτά τα κείμενα Ναι, στις εκδόσεις Στιγμή.
0: Ωραία.
1: Τα κείμενα αυτά συνήθως μεταφράζονται με υπερβολικό δέος και έτσι είναι λίγο άτολμα και δεν διαβάζονται, δεν έχουν ροή.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη μετάφραση είναι μια μετάφραση απολαυστική.
0: Ανακαλύψατε την καλύτερη, γιατί πολλά έχουμε να πούμε για εσάς, δεν τα είπαμε σήμερα. Τι να πω, δηλαδή τι να πρωτοπώ. Σε λίγο, σε κάνα δύο λεπτά θα ολοκληρώσουμε, οπότε αφήνω σε εσάς τον επίλογο.
1: Τίποτα. Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλούς άξιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ακούγονται. Θα ήθελα να πω στους ακροατές μας ότι η καλλιτεχνική κοινότητα έχει τόσες δυνάμεις, αλλά έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία. Αυτά που ακούγονται είναι πολύ λίγα και πολύ περιορισμένα. Ναι. Υπάρχουν μέσα στα σπίτια, στους δρόμους, υπάρχει χρυσάφι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Τι θα προτείνατε, με ποιο τρόπο να ακούγονται πιο πολύ, κάπως υπάρχει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην περιμένουν οι άνθρωποι να ψάχνουν. Γιατί δυστυχώς, όπως ξέρετε κι εσείς, η ενημέρωση γύρω από αυτά τα πράγματα κάπως ελέγχεται από τα χρήματα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά εντάξει, ότι μπορούμε. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα. Χαίρομαι που το θίγουμε σήμερα στην εκπομπή μας, ότι μπορούμε να όπως σε σχέση με αυτό που αναφερόμαστε τώρα, με το γεγονός αυτό το οποίο συζητάμε, να μπορεί να επικοινωνηθεί αυτό. Πώς θα επικοινωνηθεί είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά εντάξει.
1: Είναι ένας αγώνας που αξίζει να δοθεί.
0: Αξίζει να δοθεί, αυτός είναι ο επίλογος, νομίζω ο καλύτερος. Οπότε αυτό θα το ξαναδούμε.
1: Εξαρτάται από το Φεστιβάλ Αθηνών, είναι πολύ πιθανό να
0: πώς
1: κάνουμε
0: πήγε,
1: κάτι.
0: Πώς είναι το feedback
1: πήγε
0: που
1: πολύ καλά, πήγε πολύ καλά.
0: Ανταπόκριση.
1: Κάποιοι αισθάνθηκαν ότι ήταν μια δοκιμασία, κάποιοι ενθουσιάστηκαν και κάποιοι περιμένουν τη συνέχεια.
0: Όπως πάντα, αλλά αυτό είναι, αυτός είναι ο διάλογος ο ζωντανός.
1: Λοιπόν, τότε θα πω κάτι ακόμα. Οι καλλιτέχνες πρέπει οπωσδήποτε να ακούνε το κοινό, αλλά δεν είναι και διασκεδαστές. Η δουλειά μας είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό. Αυτό είναι.
1: Αν
0: το ήξερε αυτό, θα έβαζα το λίγο ψηλότερα το κομμάτι, αλλά δεν το έβαλα, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Εγώ,
0: κύριε Μυστριώτη,
1: καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και καλές επιτυχίες.
1: Αμήν, καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση ξανά. Γεια. Φτάσαμε στο τέλος, θα κλείσουμε με το Bohemian Rhapsody in Blue, Φεντερίκο Ομπέλ. Καλό βράδυ να έχετε και καλή εβδομάδα για αύριο. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στην τεχνική επιμέλεια, όλη να Ξενοπούλου, στην επιμέλεια και στα θέματα της εκπομπής, παραγωγή, μουσικές και μικρόφωνο. Γεια σας, καλή νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450 και οι τραυματίες τους 3.238. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανή από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ανέφερε ότι 774 κτίρια επλήγησαν από τους σεισμούς, εκ των οποίων τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο έξω από οικία στο χωριό Ξυλοφάγου στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη καθώς το βράδυ του Σαββάτου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της υπηρεσίας που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές αύριο σε όλη τη χώρα. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. 7 άτομα έχουν συλληφθεί το τελευταίο 24ωρο για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Στις Καλλιθιές Ρόδου περιόδευσε το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων σημείωσε ότι 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς ζούμε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, real estate και όχι ισχυρές παραγωγικές ανταγωνιστικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν καλές θέσεις εργασίας. Περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει στο ραντάρ της κυβέρνησης, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλληνες Jazzmen. Τις μουσικές επιλέγει ο Παναζής Τσάρας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Το Ιράν δεν έλαβε μέρος στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στην χώρα και ανεκπλήρωτων όρων του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ένα μέλος του Γραφείου Συντήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν. Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους είναι να ελέγξουμε εάν έχουμε πρόσβαση στα αποδεσμευμένα κεφάλαια. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε ο όρος αυτός δεν έχει εκπληρωθεί, δήλωσε ο Μεχντί Φαζαϊλή. Στην Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450 και οι τραυματίες τους 3.238. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες, ανέφερε ότι 774 κτίρια επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρευσαν ολοσχερός. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο έξω από οικία στο χωριό Ξυλοφάγου στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτή για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρινίστες και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη καθώς το βράδυ του Σαββάτου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της αστυνομίας, αστυνομικοί της υπηρεσίας που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμοδίας εισαγγελικής αρχής. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Με απόφαση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές σήμερα σε όλη τη χώρα. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. 7 άτομα έχουν συλληφθεί το τελευταίο 24ωρο για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κινήματος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από τις Καλυθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε το απόγευμα. 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς ζούμε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία, πρόσθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Τεχεράνη δεν έλαβε μέρος στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μετά από την χθεσινή ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Άξιος. Να σημειωθεί ότι το Σάββατο οι ΗΠΑ χτύπησαν αποθήκες πυράβλων και ντρόουνς καθώς και ραντάρ σε παράκτιες περιοχές αφού προηγήθηκε πλήγμα των Ιρανών σε πλοίο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν με πυραυλικές επιθέσεις σε στόχους στο Κατάρ και το Κουβέιτ, θεωρώντας ότι παραβιάστηκε η εκεχηρία από τους Αμερικανούς, προαναγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις θα έχουν αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις για οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στη Βενεζουέλα τώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1450 και οι τραυματίες τους 3238. Ένας άντρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 4 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο πρόεδρος της Έθνος Συνέλευσης ανέφερε ότι 774 κτίρια επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι στο χωριό Ξυλοφάγου στις βρετανικές βάσεις της Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανήλικων. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνητες και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σε 28 περιοχές σήμερα σε όλη τη χώρα. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο αξιωματικός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ διατάχθηκαν προκαταρτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για τη διαπίστωση τραυμάτων. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από τις Καλαθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε το απόγευμα. 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς ζούμε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία, πρόστασε. Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η διαδικασία αποστολής προς την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Τεχεράνη δεν προσήλθε στις τεχνικές συνομιλίες μετά την ανταλλαγή πληγμάτων το Σάββατο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πάντως να σταματήσουν οι επιθέσεις και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Άξιος. Να σημειωθεί ότι το Σάββατο οι ΗΠΑ χτύπησαν αποθήκες πυράβλων και ντρόνους καθώς και ραντάρ σε παράκτιες περιοχές αφού προηγήθηκε πλήγμα των Ιρανών σε πλοίο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν με πυραυλικές επιθέσεις στο Κατάρ και το Κουβέιτ, θεωρώντας ότι παραβιάστηκε η εγκεχηρία από τους Αμερικανούς, προαναγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις θα έχουν αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ θα θέσει στις ΗΠΑ το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450 και οι τραυματίες τους 3.238. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον δίπλο φωνικό σεισμό. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο έξω από σπίτι στο χωριό Ξυλοφάγου στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανήλικων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τραγωδία συνέβη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, 28 περιοχές σήμερα σε όλη τη χώρα. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο αξιωματικός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, ενώ διατάχθηκαν προκαταρκτική και ένορκη διοικητική εξέταση. Ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση για την διαπίστωση τυχών τραυμάτων. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από τις Καλαθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε το απόγευμα. 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς ζούμε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία, πρόσθεσε. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής προς την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1, συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 σχεδόν μοναδικούς δικαιούχους.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις στο airtunes.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, 29 του μηνός, πάει και αυτός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την ράδιο παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Να πούμε βέβαια και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζουν οι Πετράδες, γιορτάζουν οι Πετρούλες, γιορτάζουν και οι Παύλοι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, άρχοντα, λέει, πολλά φιλιά και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μια αφιέρωση στο σύζυγό μου που γιορτάζει, λέει η φίλη μας η Μάχη, από το νησί. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο. Πιστεύω ότι θα σ' αρέσει. Λοιπόν, για πάμε. Κώστας Καφάσης, ψυχή μου, καρδιά μου. Για τους μεγάλους έρωτες.

Καλημέρα στον Παύλο, ο οποίος γιορτάζει, μας ακούει στην περιοχή της Ακρόπολης και μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά, φίλε μου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και στον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, λέει ο Μητσάρας.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος για να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου, τα λαϊκά μονοπάτια, απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκολ Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό επικρατεί ένταση στη Βενεζουέλα.